0: 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

0: Πρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Στοπ, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου, σε παρακαλώ.

0: Χρίσμα 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
6: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι! Άσε μαζένουμπα!
6: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή και δεν

0: Prisma 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Charisma 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Magic. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesa's The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesa's The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling
5: free, I feel exceptional. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα 2026. Και η ΑΕΚ πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα της από χθες το βράδυ. Μέσα στο γήπεδό της επικράτησε με ανατροπή του Παναθηναϊκού, ο οποίος προηγήθηκε 0-1 με γκολ του Ζωάο Μάριο στις καθυστερήσεις του αγώνα 2-1. Πήρε και το δωράκι της από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1. 1-0-1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν, λίγο πριν τελειώσουν τα play-off της Super League, ήταν η τέταρτη αγωνιστική. Από τη τέταρτη αγωνιστική λοιπόν στέφεται πρωταθλήτρια και μαθηματικά Ελλάδας για 14η φορά, όπως είπα, στην ιστορία της. Τη νύχτα μέρα έκαναν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλημέρα Ηλία μου. Δεν χρειάζεται τώρα όλα αυτά, ρε Ηλία. Ας πανηγυρίσουμε και ας πούμε μια φορά και ένα μπράβο. Όχι να πανηγυρίσουμε, εντάξει, εμείς που είμαστε αντίπαλοι της ΑΕΚ. Ας πούμε ένα μπράβο στην ΑΕΚ. Δεν χρειάζονται τώρα αυτά, αλήθεια. Εντάξει λοιπόν τώρα. Sorry, αλλά εντάξει, δεν το διαβάζω το μήνυμα. Άμα ήσασταν καλύτεροι όλη τη σεζόν, να το παίρνατε. Τώρα εντάξει, επειδή δηλαδή χάσατε το πρωτάθλημα, πρέπει να λέμε για τα αφημί, με ποιο αφημί έχει πάρει πόσα τώρα. Εντάξει, συγγνώμη. Για να σας αφήσουμε λίγο τις αντιπαλότητες στην άκρη. Είδατε τι έγινε χθες στον πύργο, έτσι. Είναι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο να γίνονται όλα αυτά. Ρίψη μπουκαλιών τώρα. Ό,τι και να έχει γίνει, ό,τι και άλλη γνώμη να έχουμε για το πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής, δεν μπορείς να πετάς τώρα μπουκάλια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Διεκόπη ο αγώνας στον πύργο, να το πούμε αυτό. Έπαιζε ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος, ΑΠ Ζάκυνθος 1961. Το μάτς ήταν στο 1-1. Πήγαν οι παίχτες της Ζακύνθου και πανηγύρισαν προς την πλευρά των οργανωμένων του ΑΠΣ Ζακύνθου, του ΠΑΣ Πύργος. Και εκεί άρχισαν να πέφτουν διάφορα αντικείμενα, κυρίως μπουκάλια από ό,τι είδαμε στο τηλεοπτικό μας δέκτη, στη ζωντανή μετάδοση. Εγώ δεν είμαι δικαστής, αυτά θα τα δουν στα αθλητικά δικαστήρια, γιατί λογικά θα προσφύγει η ομάδα του ΠΑΣ Πύργος. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι δύο παίχτες του ΑΠΣ Ζάκυνθος έπεσαν στο έδαφος από ρήψη αντικειμένων. Υπάρχει ανακοίνωση από την πλευρά της, του ΠΑΣ Πύργος, αλλά και από τον ΑΠΣ Ζάκυνθος απάντηση. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ομάδας της Ζακύνθου, τον κύριο Μαρίνο Ζαφύρη, να μας πει περισσότερα και να μας πει γιατί δεν δέχτηκαν να κάνει εισαγωγή οι γιατροί στον πύργο, στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου Ανδρέας Παπανδρέου. Στον παίχτη, τον Μπαστακό, τον παίχτη ο οποίος είχε χτυπηθεί στο κεφάλι, επαναλαμβάνω. Μάλιστα λέγανε διάφοροι τώρα εκεί, γράφουν στα Facebook όλοι οι δήμονες όλοι, ότι ήταν μαϊμού το χτύπημα, ότι δεν είχε τίποτα, ότι του είχαν βάλει, λέει, κραγιόν στο... Εντάξει τώρα, δηλαδή, μιλάμε για γελία μηνύματα, έτσι. Άλλοι λέγανε για κέτσαπ. Εντάξει, παιδιά, okay. Και τώρα μιλάνε οι οπαδοί του ΠΑΣ Πύργος, οι οποίοι στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης είχαν πετάξει πάλι και έχουν τιμωρηθεί για ρήψη αντικειμένων, για μπουκάλια συγκεκριμένα. Και έχουν τιμωρηθεί με μια αγωνιστική και κλεισμένο το θυρών, έτσι. Η οποία δεν την εξέτησαν σε αυτή την αγωνιστική, θα την εκτίσουν σε επόμενη. Αλλά θέλω να σας πω ότι όταν είσαι επιρρεπής σε αυτά, εντάξει, τώρα δεν φταίει μια ολόκληρη ομάδα γι' αυτό. Δεν φταίει ο ΑΠΣ Ζάκυνθος όταν εσύ πετάς τα μπουκάλια μέσα. Εντάξει, εγώ από την Αμαλιάδα είμαι, έχω πονέσει πάρα πολύ σε αυτό το συγκεκριμένο γήπεδο.
1: που να ξεχάσω.
0: Και να σου πω και κάτι, αν ο Πανηλιακός δεν ήταν στην... ο Πανηλιακός, όχι ο Πασπύργος, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, όταν ο Πανηλιακός έπαιζε στην Αλφαντική το 93 μέχρι το 2000, εγώ ήμουνα σε ανταποκριτή σε μεγάλο κανάλι, γιατί έψαχναν να βρουν δημοσιογράφους κάτω στο νομό. Και μάλιστα από το 93 μέχρι το 2000 μετέδιδα Αλφα Εθνική στον Sky, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Και επειδή ήταν τότε στην Αλφα Εθνική και ήταν Αλφα Εθνική τότε, είχε Super League, και η Παναχαϊκή και η Καλαμάτα, πήγαινα και σε αυτά τα δύο γήπεδα όταν έπαιζε ο Πανηλιακός εκτός έδρας. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το γήπεδο το έχω φάει με το κουτάλι. Και τους φιλάθλους και όλα τα πάντα. Πονάω για αυτή την ομάδα, για τον Πανηλιακό, επαναλαμβάνω, που δεν υπάρχει στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Γιατί ζήσαμε ιστορικές στιγμές. Τι να σας πω τώρα, κάθε μέρα στα αντίστοιχα καφέ εδώ της πόλης μας, στην πλατεία Αγίου Μάρκου και δίπλα, τα αντίστοιχα του πύργου, πίναμε καφέ κάθε μέρα με τον Τζόρτζεβιτς, τον Γιανακόπουλο, τον συγχωρεμένο τον Κυράστα και πάρα πολλούς παίχτες και προπονητές που πέρασαν από αυτή την ιστορική ομάδα για μας εκεί στον νομό Ηλίας. Και βλέπεις τώρα όλα αυτά. Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ εχθές στη ζωντανή μετάδοση από τον Σοφοκλή Φαργκογιαννόπουλο. Αυτά που έβλεπα δηλαδή. Εντάξει. Και στο προηγούμενο παιχνίδι, το play-off που παίξαμε εδώ στη Ζάκυνθο, το 1-1, προηγήθηκε η ομάδα μας 1-0, ισοφαρίστηκε από τον πύργο 1-1 και έμεινε έτσι από το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι εδώ του Ζακύνθου δεν δημιούργησαν προβλήματα σε αυτούς του πύργου.
2: Φιλάς τα δάχτυλά μου και ορκίζεσαι πως μ' αγαπάς και πιο πολύ από τον εαυτό σου.
0: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στο τέλος, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, για το τι έγινε στον πύργο.

0: Πάμε στους καλούς μας ακροατές που είναι και σήμερα μαζί μας. Ο Διονύσης ο Γιακουμέλος μας στέλνει τις καλημέρες του και καλή εβδομάδα.
1: Κοιτάζεις το δικό σου το συμφέρον, μα εγώ το ξέρω, ναι, το έχω νιώσει με εμάς τους δύο.
0: Καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα από τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Ο Κώστας ο γιατρός ο Κούτουπος είναι εδώ. Κάθε μέρα είναι εδώ, μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα Κώστα.

Λοιπόν, κάνω ένα διάλειμμα στους φίλους που είναι τώρα σήμερα μαζί μας. Είχα ένα τηλεφώνημα τώρα. Ένας καλός, μάλλον δεν είναι ακροατής, ο άνθρωπος δεν είναι από εδώ, απλά άκουγε σήμερα την εκπομπή και μας πήρε τηλέφωνο. Ο άνθρωπος είναι οδηγός νταλίκας, έρχεται πολλά χρόνια στη Ζάκυνθο, γιατί η εταιρεία τον στέλνει εδώ για κάποια συγκεκριμένα, τέλος πάντων, επιχείρηση εδώ. Είναι από τα Μέγαρα ο άνθρωπος, να είναι καλά, και τον ευχαριστούμε που μας πήρε τηλέφωνο. Λέει, ρε παιδιά, εκεί στο νεκροταφείο έκλεισαν μία λακκούβα, αλλά έτσι όπως την έκλεισαν, την έχουν κλείσει προς το χειρότερο. Χειρότερη είναι έτσι που την έχουν. Καλύτερα να την αφήνανε, είπε ο άνθρωπος, όπως ήταν πριν. Και δεν έχει άδικο. Δεν έχει καθόλου άδικο. Γιατί κάνουμε τσαπατσουλιές. Ένα σοβαρό έργο που αυτό δεν είναι έργο. Αυτό δεν μπαίνει, δεν έγκυται στην ορολογία των έργων όλο αυτό. Είναι ένα πτέσμα, είναι κάτι που το οποίο που μπορούμε να το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, εγώ με ένα φίλο να πάμε να ρίξουμε λίγο τσιμέντο, να ρίξουμε λίγη άσφαλτο. Πιο ωραία θα το κάναμε. Πήγανε, πετάξανε εκεί 2-3 σακιά άμμο, πίσα. Και αυτό ήταν όλο. Το πατήσανε λίγο με ένα φτιάρι και με τα πόδια και αυτό είναι το έργο. Αυτό ήταν έργο τώρα που κάνανε. Απορώ πως δεν βγάλανε και φωτογραφίες. Ρε παιδιά. Το καταλαβαίνετε τι έχετε κάνει. Έχετε δημιουργήσει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όχι μόνο εκεί, και σε άλλες περιοχές. Και επίσης, το οδικό δίκτυο είναι χάλια καθημερινά. Εάν διαβάσετε σχόλια από τους επισκέπτες μας που έρχονται εδώ και αφήνουν τα λίγα ευρώ που έχουν. Γιατί πλέον και με τον πόλεμο τώρα στο Ιράν, ο κόσμος, γενικότερα η Ευρώπη, γιατί από αυτούς ζούμε, από τους Ευρωπαίους ζούμε που έρχονται εδώ και αφήνουν ό,τι έχουν, δεν έχουν λεφτά. Υπάρχει ακρίβεια παντού. Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι εδώ, όσο έρχονται, αφήνουν ό,τι αφήνουν και εμείς, αντί να τους παρέχουμε τα σέρβις που πρέπει, τους δείχνουμε ότι δεν τους θέλουμε κιόλας. Πώς θα ξανάρθουν αυτοί εδώ με αυτό το κακό οδικό δίκτυο που υπάρχει? Λένε τώρα ότι έβρεξε πάρα πολύ και δημιουργήθηκε αυτό. Εντάξει, λοιπόν, επειδή έβρεξε, δηλαδή αυτό είναι δικαιολογία? Ήξερα εγώ, οι λακκούβες δεν υπήρχαν από πριν? Απλά επιδεινώθηκαν τώρα και έγιναν ακόμα περισσότερο επικίνδυνες. Δηλαδή, και τι έγινε? Έχει σταματήσει να βρέχει εδώ και καιρό. Δεν θα τις κλείσετε τις λακκούβες? Ή δεν βγαίνετε έξω? Κακώς δεν βγαίνετε έξω. Κακώς δεν βγαίνετε έξω. Αλλά βγαίνετε έξω, αλλά δεν σας ενδιαφέρει. Περνάτε από τις λακκούβες, την ακούτε, πέφτει το αυτοκίνητο μέσα, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Τα περισσότερα δεν είναι δικά σας, είναι του Δήμου, δηλαδή δικά μας. Εμείς τα έχουμε πληρώσει, οι δημότες, οι μακάκες. Αλλά τι λέω τώρα. Φωτογραφίες, κουστούμάκια, ταξιδάκια. Ο παχυλός ο μισθός να πέφτει, 2.800 ο δήμαρχος, 1.400 περίπου ο αντιδήμαρχος. Μια χαρά, μωρέ, εντάξει. Ασυδοσία με τα τραπεζοκαθίσματα έξω στην αγορά. Παιδιά, όπου γουστάρει ο καθένας βάζει όσα τραπέζια θέλει. Δεν πάνε να του λένε, ξέρω εγώ, 2 μέτρα από την πασία σου. Αυτός βάζει 4 και 5 μέτρα. Και δεν μιλάει κανένας. Έχει βγει κανένας έξω να μαζεύει τραπεζοκαθίσματα? Για να ήταν εδώ ο Μπέος, για να ήταν εδώ δήμαρχος ο Μπέος, να δεις κλωτσιές που θα ρίχνε στα τραπεζοκαθίσματα. Θα τα φτάνε στη θάλασσα. Αλλά πάμε στα υπουργεία, υποκλήσεις στους υπουργούς, στους υφυπουργούς, στους γενικούς γραμματείς. Υποκλήσεις. Και δραμή στη Ζάκη εδώ δεν έρχεται. Δραμή, που λέγανε οι παλαιοί. Εδώ ένας φίλος μου λέει, δεν ενδιαφέρονται, δεν τους νοιάζει, κατά τα άλλα τα πατίνια τους πείραξαν. Εντάξει, με τα πατίνια καλά έκαναν, το είπαμε και εμείς εδώ, πολύ καλά έκαναν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, και δεν χρειάζονται, ρε παιδιά, τυμπανοκρουσίες. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, όταν κάνετε κάτι, να μας το δείχνετε. Αυτό είναι χειρότερο, το έχετε καταλάβει. Ρεζίλι γίνεστε. Βγαίνετε λοιπόν τώρα, κάτι κάνετε εκεί, μαζεύετε κάτι γλάστρες από κάτι γριούλες και βγαίνετε να πούμε με φωτογραφίες, βίντεο και τα ανεβάζετε στα social media και από κάτω τα σχόλια, τα αρνητικά εναντίον σας είναι τα σχόλια, πέφτουνε βροχή. Και εσείς
Ανοίγε το ομπρέλα, νομίζετε ότι βρέχει, αλλά τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται δηλαδή ό,τι κάνετε ρε παιδιά να τραβάτε βίντεο και φωτογραφίες. Το βλέπουμε, εντάξει, οκ. Αλλά όμως να υπάρχει και μία συνέπεια και συνέχεια. Εσείς τι κάνετε, βγαίνετε, μαζεύετε πέντε γλάστρες, το επικοινωνείτε και μετά τέλος. Κόκορος, πάει η σκούπα. Αμ' έτσι παιδιά, δεν. Καλημέρα στο Σάκη τον Τζουκαλά. Καλημέρα Γιώργο, μου λέει Παναθηναϊκός ο Σάκης. Το πήρε η καλύτερη ομάδα που έπαιζε ποδόσφαιρο και δικαίως όλα τα άλλα είναι μικρότητες για την ΑΕΚ, λέει. Όντως συμφωνώ φίλε Σάκη, έτσι είναι. Η ζωή κλαμπάνει, καλή σου μέρα Τζόρτς και κακή μας εβδομάδα. Ναι, νομίζω ότι δεν κάνεις λόγο παίχνει εδώ. Μάλλον σου φύγε. Καλημέρα κύριε Γιώργο από την Γεωργία Μωραΐτη, την κυρία Μωραΐτη, και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά κυρία Μωραΐτη. Τι καλή συνέχεια στην εκπομπή με όλα αυτά που γίνονται. Πήρε ο άνθρωπος τώρα από τα Μέγαρα είναι. Είναι οδηγός Νταλίκας, που εντάξει Νταλίκα δεν την ακούει και τόσο πολύ όπως την ακούμε εμείς στα αυτοκίνητά μας. Έρχομαι, μου λέει ρε φίλε, τόσα χρόνια εδώ πέρα τα ίδια και τα ίδια. Εκεί μου λέει στο νεκροταφείο, τι γίνεται με εκείνη τη λακκούβα. Σας έχουν πάρει χαμπάρι, παιδιά, όλοι. Και Έλληνες και ξένοι. Μαζεύτε το. Μου έφυγε, μου λέει η ζωή. Υπήρχε περίπτωση να πω κακή. Ναι, μωρέ, το καταλάβαμε. Εντάξει, οκ. Κάποιοι λέει του το είπαν για τα πατίνια και τα πήρε άρα στο Δήμο Κουμάντο κάνουν οι κάποιοι. Μάλιστα, ας πάει λέει και στην Αλεξάνδρου Ρώμα να τα μαζέψει, εκεί δεν μπορεί.

0: Ξαναγύρισα.
1: Καλώς τον.
0: Τι περιμένεις δηλαδή ότι δεν θα έρθω? Γίνω εδώ. Λοιπόν, είναι σαν να σε βλέπω για πρώτη φορά.
1: Άσε μαζε φίλε.
0: Θες να ζήσουμε πάλι μαζί, ε? Πες μου.
2: Εσύ και εγώ.
1: Μαρινέλα. Άρε Μαρινέλα.
2: Ποτέ καλά.
0: Υπερβολές τώρα, όχι και ποτέ.
2: Σχεδόν ποτέ.
0: Τώρα θα γίνω αυτός που θέλεις. Θα προσπαθήσω.
1: Λοιπόν, έστειλα ένα μήνυμα χθες το απόγευμα, βράδυ.
2: Δεν θέλω πια.
0: Τι δεν θέλεις, τι.
2: Να σ' αγαπώ.
1: Ναι, χθες το βράδυ, 9 η ώρα, 9 και 12.
0: Αλλάξω, το υπόσχομαι.
1: Στον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητα, τον κύριο Αγαπητό Βίτσο, για να βγούμε σήμερα να πούμε κάποια πράγματα. Και ήθελα από ψυχή σας, ειλικρινά σας μιλάω, να πω συγχαρητήρια και για αυτό που έκαναν με τα πατίνια. Γιατί εντάξει, η εκπομπή δεν είναι μόνο αντιπολίτευση που λένε κάποιοι. Και ότι είμαι μηδενιστής κλπ. Όταν είναι κάτι σωστό, το λέμε. Ο κύριος Βίτσος δεν μου απάντησε ποτέ. Όπως δεν μου απάντησε και στο μήνυμα που του έστειλα τώρα το πρωί.
2: Νοέμβρης, Δεκέμβρης,
1: δεν πειράζει.
2: Θα κάνει μια διαφορά.
1: Λοιπόν, ωραίο άνθρωπος. Να μην θέλει να βγει στην εκπομπή, μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο, δεν ξέρω.
0: Αλλά τι αξίζεις, σε θέλω.
1: Εγώ την προσπάθειά μου την έκανα πάντως. Το μήνυμα το έχει δει.
0: Και σου λέω, σε θέλω. Έλα λοιπόν. Τώρα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Απλά για να ξέρετε, εμείς εδώ είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλα. Αλλά θα πρέπει να είναι και οι άνθρωποι που καλούμε ανοιχτοί.
0: Για μια φορά μόνο.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε μόνο μπράβο. Μόνο ναι, σωστά, μόνο μπράβο. Πρέπει να λέμε και τα υπόλοιπα. Εδώ ας πούμε ένας φίλος μου λέει: Γιώργο μου, χόρτα παντού, βρώμα, παντού σκουπίδια, παντού.
0: Χαριτωμένα γι' αυτό.
1: Υπάρχει μια ασυδοσία, είναι, μου λέει, να γελάς. Εγώ θα έλεγα να κλαις μόνο, φίλε. Όχι να γελάς.
2: Που εσύ δεν κράτησες ποτέ.
1: Παντού χόρτα. Και φταίει και η αντιπεριφέρεια γι' αυτό. Όχι μόνο ο Δήμος. Την ευθύνη την έχουν και οι δύο.
2: Με λόγια με είχες χορτάσει.
1: Έχουν αφήσει μέσα στη βρώμα το νησί.
2: Μήνες με όρκους. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης.
1: Αλλά θα λέμε και τα μπράβο. Όπως μπράβο πρέπει να πούμε και στη ΔΕΙΑΣ. Η οποία έμαθα. Με εντολή του Προέδρου, του κυρίου Τουρκάκη, βρέθηκε στην παραλία του Λαγανά και ξύλωσε παράνομα ρολόγια, κυρίες και κύριοι.

Τι πολιτικό κόστος έχει για τον κάθε αντιδήμαρχο, για τον κάθε πρόεδρο, για τον κάθε εντεταλμένο. Αλλά όμως να υπάρχει και συνέχεια. Να μην πηγαίνουμε μόνο στοχευμένα κάπου. Αυτό να γίνεται παντού. Και αυτό έχει να κάνει και με τη σκούπα που μας λέγανε ότι θα καθαρίσουν την πόλη. Και για το Λαγανά που πήγανε δύο μέρες μόνο πέρυσι και μετά δεν ξαναπάτησαν να καθαρίσουν εκεί το κεντρικό δρόμο μόνο και όχι όλο. Ορισμένα μέτρα εκεί που είναι μόνο τα κλαμπς το βράδυ που πηγαίνουν τα αγκλάκια και πίνουνε. Μόνο εκεί καθαρίσανε. Και μάλιστα, όπως είπα, μόνο για δύο μέρες κάτσε όλο αυτό το πανηγυράκι, γιατί πανηγυράκι ήτανε. Με φωτογραφίες, δηλώσεις και με το σλόγγαν Λαγανάς καθαρός. Εδώ γελάνε. Φέτος τους χάρηκα. Φέτος τους χάρηκα γιατί χωρίς την πανακρουσίες, χωρίς βίντεο, χωρίς φωτογραφίες, ήταν εκεί μια καλή ομάδα που είναι, να το πούμε αυτό, στο τμήμα καθαριότητας και μπράβο στα παιδιά. Πήγανε λοιπόν, καθάρισαν τα χόρτα στα πεζοδρόμια και στον κεντρικό δρόμο αλλά και στον δρόμο που πηγαίνει προς Καλαμάκι και ασβέστωσαν και τα πεζοδρόμια. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Και μπράβο στο τμήμα καθαριότητας, στο τμήμα καθημερινότητας, μπράβο. Όχι, αυτά να τα λέμε. Όπως πήγαμε και στο Καλαμάκι και πάνε και θα πάνε σε όλα τα χωριά από ό,τι γνωρίζω. Μας 26 λεπτά μετά τις 8. Και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 11 Μαΐου 2026 και είναι το Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου εξ Επανομής, Αγίας Ολυμπίας Οσιομάρτυρος και Αγίου Διοσκόρου του Νέου. Οπότε σήμερα γιορτάζει ο Αρμόδιος, ο Αρμόδης, Μεθόδιος, Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρό, Ασημίνα, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπο, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς, Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης και Διόσκορος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα και αυτοί που έχουν γενέθλια. Και με τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, αυτό τον 8:30. Μείνετε εδώ γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα, να δούμε τον καιρό μας, τι καιρό θα έχει σήμερα.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά.

0: Σιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Μανούλα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η διεύθυνση, σε το όνομα επάνω.
2: Μάλιστα. Θα πω στον εργολάβο να χτίσει ένα δωμάτιο παραπάνω, να έρχομαι κι εγώ, ε. Α, δεν πιστεύω εδώ μέσα να είναι τα πατρών, ε. Γιατί από εσάς τις γυναίκες όλα να τα περιμένει κανείς. Μανούλα.

0: Ναι. Ναι, αλλά και εσύ εδώ τώρα. Τα πατρός τα φέρνει.
1: Ποιος?
0: Αυτός που τα φυλάει.
2: Η δεύτερη βαθμολογία σου. Μπράβο, τα ζευγάρωσα. Ορίστε, καμάρωσε τα χάλια σου.
3: Α, δεν έχετε δίκιο. Ίσα-ίσα ωραίος αριθμός πάει να γίνει.
2: Ωραίος αριθμός πάει να γίνει.
3: Μάλιστα, πολύ ωραίος. Ξέρω εγώ που το πάω. 2 τα 0 που εξασφάλισα και 1-7 που θα πάρω στο τρίτο τεστ, έγινε αυτό που ονειρευόμουν. Ο Έλλην 0-0.

33 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίσμα 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος σας μεταφέρει τις κυριότερες ειδήσεις της προηγούμενης ημέρας και το τι θα επακολουθήσει την ημέρα που διανύουμε. Και βέβαια κάθε Δευτέρα έχουμε ένα τριήμερο μπροστά μας, μάλλον πίσω μας, το οποίο έχουμε να αναλύσουμε. Πάμε στους χορηγούς μας, οι οποίοι μας στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα από τις 8 Γενάρη που είμαστε στον αέρα, 8 Γενάρη του 24. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σας. Όσοι συνδρομητές αγοράσουν προϊόντα έως τέλος Μαΐου με Flex 36 θα πάρουν την πρώτη δόση δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Δηλαδή, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρονιά παράδοση πόλη, χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε.
1: Γίτσες!
2: Το σακάκι σας, φουγάρτε το, θα φριώσετε.
3: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
4: Γίτσες!
5: Κρυολογήσατε κύριε καθηγητά.
2: Τον κακό στον καιρό εσένα.
6: Τον κακό στον κεράκι.
7: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
8: Φαίνεται θα έχουμε πάλι σύε.
9: Τον κακό στον καιρό.
10: Τον κακό στον καιρό που
11: τον κακό μου τον καιρό συμβαίνει.
0: Μήπως τον είδα κι εγώ περισσότερο. Μου τον παίρνει η θάλασσα, κυρία. Ταξιδεύει μήνες με ανέμους, με φουρτούνες, με καταιγίδες.
11: Τρεις κακοκαιρίες μαζεμένες.
8: Γιατί όταν βρέχει, τρέχουν τα λύκια.
11: Τον κακό μου τον καιρό.
12: Γιατί δηλαδή εμείς οι φουκαράδες να φοράμε και πέρα τις καπαρτινούλες μας και να τρέμουμε από το κρύο σαν μου στα αλευριές.
11: Κρυό, λόγο!

0: έτσι.
1: Λοιπόν, με τριαντάρια θα ξεκινήσει, λέει, η εβδομάδα από σήμερα 11 Μαΐου.
2: Και δεν ξαναγυρνάς, χαλάς.
1: Αφού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ για τον καιρό, αυτό θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο επικνές στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιά στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Δηλαδή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε εδώ στην περιοχή μας τι καιρό θα έχει, στα νησιά του Ιωνίου και στην δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

δεχόμαστε και διάφορα μηνύματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος, μου λέει: δεν σε είδαμε στο λιμάνι χθες το βράδυ, παιδιά. Χθες το βράδυ είχα κανονίσει με τη γυναίκα μου, ζητώ συγγνώμη, ήθελα να είμαι στο λιμάνι, αλήθεια σας λέω. Αλλά είχαμε κανονίσει, είχαμε βγει έξω χθες το βράδυ, οπότε δεν κατέστη δυνατό. Έχουμε όμως, όχι δεν έχουμε άλλο λιμάνι, πήγα να πω, έχουμε κι άλλο, αλλά δεν έχουμε γιατί είναι δύο εντός έδρας παιχνίδια. Τώρα παίζουμε την Τετάρτη εδώ, οι δύο πρωτοπόροι παιδιά, θα γίνει χαμός την Τετάρτη. Ωραία τι έχει να γίνει στο γήπεδο, 4 ώρα το μεσημέρι. Ωραία. Οι δύο πρωτοπόροι λοιπόν με 7 βαθμούς έκαστος, Απ Ζάκηδος 1961 και απέναντι στον Άρη Πετρούπολης.

Θα τα πούμε όμως το τελευταίο ημίωρο, γιατί θα έχουμε μαζί μας για τα όσα έγιναν χθες στο γήπεδο του Πυργού τον πρόεδρο της ομάδας μας, του Απτζάκινθου 1961, τον Μαρίνο Ζαφύρη. Για να μας πει τι έγινε στο γήπεδο και τι έγινε, να μας πει και το παρασκήνιο, τι έγινε στο νοσοκομείο. Γιατί η ομάδα μας σε δελτίο τύπου που ανέβασε στα social media μιλάει για τους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου Ανδρέας Παπανδρέου, οι οποίοι δεν δέχτηκαν, λέει, να γίνει η εισαγωγή του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε χτυπήσει το κεφάλι. Θα μας τα πει ο κύριος Ζαφύρης στο τελευταίο ημίωρο, μετά τις 9.30. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό, φίλες και φίλοι, πριν έρθουμε εδώ στα δικά μας. Είχαμε το COVID το 19 προς το 20. Μας κλείσανε μέσα, μας θορύβησαν, μας φόβησαν, μας τρομοκράτησαν. Βλέπαμε με απόχες να παίρνουν κατοίκους στην Κίνα πεθαμένους από COVID, με απόχες παρακαλώ, ντυμένοι σαν αστροναύτες, αυτοί που τους έπαιρναν για να μην κολλήσουν τον ιό και πεθάνουν. Τώρα έχουμε το χανταϊό και ακούω και για ένα άλλο ιό, το νεροϊό. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πάλι τα ίδια. Κάθε 3-4 χρόνια θα έχουμε ένα νέο ιό και θα μας κλείνουν μέσα. Θετικός, λέει, στο χανταϊό, ακόμα ένας επιβάτης του κουραζιερόπλου, Χόντιους. Σε καραντίνα 45 ημερών στο Αττικόν, ο Έλληνας επιβάτης από το κουραζιερόπλιο με τον χανταϊό. Καμία ένδειξη ασθένειας, λένε οι γιατροί, αλλά τον έχουν 45 ημέρες σε καραντίνα. Πω, αυτός ο άνθρωπος τώρα 1,5 μήνα θα μείνει εκεί μέσα και δεν έχει τίποτα, έτσι, δεν έχει συμπτώματα. Για την ΑΕΚ τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής, 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Παίξαμε και τον ύμνο της ΑΕΚ, έτσι ξεκίνησε η εκπομπή σήμερα, για όσους δεν είναι από την αρχή εδώ. Να πούμε στο άλλο παιχνίδι, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, σοβαρίστηκε και έμεινε εκεί το μάτς. Αυτοκτόνησαν εντός αγωγικών και οι δύο, έτσι, και μάλιστα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κάνουν έτσι αγώνα για να βγουν δεύτεροι για μία θέση στο Champions League. Για ποιον χτυπάει η καρδιά. Προκριματικά βέβαια Champions League, έτσι, δεν πάνε κατευθείαν, εντάξει, οκ. Okay. Στο τρένο που περιμένει. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης που στέλνει, όπως είπαμε, στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι ισόβαθμοι στους 62, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν τη μεταξύ τους ισοβαθμία. Η βαθμολογία λοιπόν των play-off έχει ως εξής: ΑΕΚ 70 και μαθηματικά, όπως είπαμε, πρωταθλήτρια. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 62 και ο Παναθηναϊκός 4ος με 51 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Πέμπτη, την Τετάρτη που μας έρχεται, 13 Μαΐου, 7.30 ώρα το απόγευμα, και τα δύο παιχνίδια, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έκτη αγωνιστική, Κυριακή 17 Μαΐου 2026, 7.30 ώρα πάλι και τα δύο μάτς, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και πέφτει η αυλαία των play-off.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις σε τίτλους. Παιδιά, τι έγινε εκεί στο Ντένβερ, στο αεροδρόμιο? Ένας άνθρωπος άρχισε να περπατάει στον αεροδιάδρομο όταν ξεκινούσε ένα τεράστιο αεροπλάνο να είναι σε περίοδο απογείωσης. Και μάλιστα εδώ το newsy.gr έχει ένα βίντεο, λέει, η στιγμή που το αεροπλάνο παρασένει τον πεζό στο αεροδρόμιο του Ντένβερ παραμένει αυτατοποίητο το θύμα. Δεν ξέρουν την ταυτότητά του δηλαδή ακόμα. Μάλιστα, περίεργο έτσι γεγονός όλο αυτό. Μάλλον ήθελε να αυτοκτονήσει, γιατί από ό,τι βλέπουμε εδώ στο βίντεο απλά περπατάει στον αεροδιάδρομο. Δεν κάνει κίνηση όταν βλέπει το αεροπλάνο να έρχεται πάνω του να τρέξει να σωθεί. Τι να πω. Μυστήριο με τον τραυματισμό της 28χρονης στο Ηράκλειο, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και η επίθεση στην Πεθερά. Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της Ιθάκης συνεχίζεται ή μήπως τώρα αρχίζει, η γεμάτη υπονοούμενα ανάρτησή του. Στον Σκαραμαγκά το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, αυτό πάλι. Αυτό πάλι, φίλες και φίλοι, στη Λευκάδα.

Ένας ψαράς λέει εκεί σε μια σπηλιά βρήκε ένα ντρόουν. Ένα μαύρο εδώ βλέπουμε, μυστηριώδες μαύρο θαλάσσιο ντρόουν, που εντοπίστηκε από, όπως είπαμε, από ψαράδες στην Λευκάδα, εδώ στα μέρη μας. Και βρίσκεται ήδη στην στρατιωτική εγκατάσταση στο Σκαραμαγκά, ουκρανικής τεχνολογίας, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων και να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν μετά τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, οι αρμόδιοι κάνουν ήδη φύλο και φτερό τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ενώ θεωρείται θέμα ωρών η ολοκλήρωση του επίσημου πορίσματος. Παράλληλα, τα εκρηκτικά που μετέφερε το σκάφος αφαιρέθηκαν από πυροτεχνουργούς των ενόπλων δυνάμεων και βρίσκονται υπό ανάλυση. Οι ελληνικές αρχές θεωρούν και σε διαδικασία σε reverse engineers, engineering, συγγνώμη, δηλαδή τεχνολογικής ανάλυσης και αντιγραφής, ώστε να μελετηθούν οι δυνατότητες του συγκεκριμένου τύπου θαλασσίου ντρόουν. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το σκάφος έχει αρχίσει να αποκαλύπτει τα μυστικά του. Στο ρεπορτάζ γίνεται επίσης αναφορά στο ουκρανικό Μαγκούρα F5, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι η Αθήνα και η Κίεβο βρίσκονταν μέχρι πρόσφατα κοντά στη συμφωνία για την κατασκευή αντίστοιχων πλωτών ντρόουν στην Ελλάδα.

0: κοιτούσες.
1: Φωτιά σε αεροπλάνο της Turkish Airlines μετά την προσγείωσή του στο Κατμαντού. Αντίστροφη μέτρηση για τον συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με άρωμα κάλπης. Τα μηνύματα Μητσοτάκη και οι εσωτερικές αιχμές. Μοιρασμένοι οι οπαδοί των Μετάλλικα. Είχαμε Μετάλλικα στο ΆΚΑ συναυλία το Σάββατο. Εμπειρία ζωής τα έδωσαν όλα, λένε οι μεν. Ενώ οι δε λένε πολύ λίγη εμφάνιση για 150 ευρώ.

φορολογικές δηλώσεις 2026, 4 ημέρες για την έκπτωση φόρου 4%, τα λάθη που μπορεί να κοστίσουν. Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους, τέλος χρόνου για τις αιτήσεις, ποιες είναι οι παροχές.

κρουαζιέρα μετά τον Πειραιά, τα λιμάνια Κέρκυρας και Ηρακλείου φέρνουν τις περισσότερες εισπράξεις. Τώρα που θα έρθουν εδώ τα κρουαζιερόπλια, τι γίνεται κυρίες και κύριοι? Τι εννοώ? Καλά, άσε που θα έρθουν πάρα πολύ λίγα, όσο πάει κάθε χρόνο και έρχονται λιγότερα. Τι θα γίνει με τον Χανταϊό? Λέω εγώ τώρα.

0: πέσω μια και
1: πριν πάμε στον πόλεμο,
0: θα περπατήσω στο μονοπάτι τη ζωή.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγες ημέρες χάθηκε ένα μαύρο πόνι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, εδώ στη Ζάκυνθο. Αν κάποιος το πήρε, παρακαλείται να το επιστρέψει, καθώς ανήκει σε ένα παιδάκι. Επίσης, αν κάποιος το δει να περιφέρεται, παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6984 43 92 50. Επαναλαμβάνω, 6984 43 92 50, στον κύριο Μιχάλη. Μάλιστα δίνεται και αμοιβή.
0: Καλοκαίρι ρε μάγκα, πήρα άμμος τεκίλα, τη σιωπή μου κομμάτια.
1: 53 λεπτά μετά τις 8. Όσοι δεν πρόλαβαν να γράψουν το τηλέφωνο, θα τα πούμε πάλι σε λίγο.

0: το δρόμο.
1: Το Ιράν χαρακτηρίζει παράδοση την αμερικανική πρόταση και την απορρίπτει. Ζητάει αποζημιώσεις και πλήρη έλεγχο του Ορμούζ. Νέα όθηση στο πετρέλαιο δίνει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Άλμα 5% και απόσταση από τα 100 δολάρια.
0: Μετράω ξανά, μετράω, τα νούμερα δεν βγαίνουν.
1: Οργισμένη απάντηση. Μισό λεπτό. Οργισμένη απάντηση Τραμπ στην πρόταση του Ιράν. Τη χαρακτηρίζει απαράδεκτη. Για τέλος αυτοσυγκράτησης μιλάει η Τεχεράνη. Ο Τραμπ απορρίπτει την απάντηση του Ιράν. Απαράδεκτη η πρότασή τους. Δεν μου αρέσει. Απαντάει. Και επίσης λέει ότι το Ιράν μας κοροϊδεύει εδώ και 47 χρόνια. Σε λίγο θα τους κομπεί το γέλιο.

Λοιπόν, υπάρχει ένα σενάριο για εκλογές, για να στηθούν κάλπες εδώ στη χώρα μας για τις 27 Σεπτεμβρίου, τώρα το 26. Προώρες εκλογές. Στο μυαλό, λέει, του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν συνήθιζε να λέει μία φράση: αν δεν αντέχεις τη ζέστη, βγες από την κουζίνα. Αυτή τη φράση χρησιμοποίησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο φινάλε της εξάωρης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την περασμένη Πέμπτη. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο, φίλες και φίλοι, να στείλει ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, προς υπουργούς και βουλευτές, ότι όλοι πρέπει να ανεβάσουν ταχύτητα στην προσπάθεια που γίνεται να πετύχει η Νέα Δημοκρατία τρίτη θητεία με μία ακόμη εκλογική νίκη. Και εκεί που θα μπορούσε να έχει μείνει στη ρίση του Τρούμαν, ο κύριος Μητσοτάκης επιστράτευσε και έναν χρησμό ως άλλη γαλάζια πυθία. Ερωτηθείς από τον αγωνιούντα βουλευτή Δωδεκανήσων Βασίλη Ψηλάντη στο πλαίσιο συζήτησης για μια νέα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας τον Ιούλιο πριν την ΔΕΘ, αν οι εκλογές θα γίνουν μετά την έκθεση, ο κύριος Μητσοτάκης μόρφασε ελαφρώς και είπε σιβηλικά: μετά τη ΔΕΘ εκλογές. Τι σημαίνει αυτή η φράση του κυρίου Μητσοτάκη? Αν δεν γνωρίζει κανείς το παρασκήνιο, τίποτα το ιδιαίτερο, πέρα από το ότι το καλοκαίρι δεν θα είναι εκλογικό. Όμως η συζήτηση δεν γίνεται σε ουδέτερο έδαφος. Την περασμένη Δευτέρα, η στήλη Dark Room αποκάλυψε μια συζήτηση που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβλεπε συνεργάτες του και υπουργούς παρά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Σε αυτές τις συσκέψεις έπεσε στο τραπέζι το σενάριο διενέργειας εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου, την τελευταία Κυριακή του μήνα. Ο κ. Μητσοτάκης το άκουσε και το στάθμισε, βεβαίως δεν το υιοθέτησε. Όμως το σενάριο κυκλοφόρησε και συζητήθηκε ευρέως μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών. Ίσως ήταν και ένας βασικός λόγος για τον οποίο το επαπειλούμενο αντάρτικο στην κοινοβουλευτική ομάδα έμεινε στα χαρτιά. Πολλοί επίσης πιστεύουν ότι η πληροφορία αποχαρακτηρίστηκε και για έναν πρόσθετο λόγο να δημιουργηθεί μια αίσθηση επίγοντος στο κομματικό μηχανισμό ότι κάτι μπορεί να το και να επίκειται. Ο κύριος Μητσοτάκης το είπε και το Σάββατο από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Μην περιμένετε, λέει, την προεκλογική περίοδο. Ανάβουμε τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας, για μια ισχυρή Ελλάδα. Μάλιστα. Είδομεν, κυρίες και κύριοι. Σοκ στην Κρήτη από το βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητράς τριών παιδιών. Οι αντιφάσεις του συζύγου της, οι καταγγελίες και το κενό των 22 λεπτών. Ο Γερμανός τουρίστας περιγράφει γιατί κέρδισε αποζημίωση για τις ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο στην ΚΟ. Ήταν, λέει, 400 και ήταν όλες πιασμένες.

Λοιπόν, 58 λεπτά μετά τις 8. Βουλιάζει το νησί. Ακόμα ένα τραγουδάκι που έρχεται σιγά σιγά το καλοκαιράκι. Γραφείου τη βουλή. Από τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο. Δουλεύεις και γελάς. Και με αυτά θα πάμε στις διαφημίσεις των 9. Μένετε εδώ, μένετε στο Πρίσμα 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Ερχόμαστε με τα δικά μας μέχρι τις 9.30 και μετά τις 9.30 θα πάμε φουλ αθλητικά και θα μας θα επικεντρωθούμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, αυτό με την με τον αγώνα στον πύργο μεταξύ ΠΑΣ Πύργος και ΑΠ Ζάκυνθος, ο οποίος αγώνας δεν τελείωσε ποτέ γιατί είχαμε ρήψη αντικειμένων, κυρίως μπουκαλιών με νερό. Απορώ γιατί η αστυνομία άφησε να περάσουν τόσα μπουκάλια στο γήπεδο. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Και την, τον τραυματισμό ενός ποδοσφαιριστή του ΑΠ Ζάκυνθος. Θα τα πούμε όλα όμως μετά τις 9.30 για το θέμα αυτό με τον πρόεδρο, τον Μαρίνο Ζαφύρη. Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου.

0: Ελευθέρωθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του. That is what I want the world to feel.
5: Magic. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Ρίσμα 92.
13: Έβεσαι τώρα εσύ με αυτές τις δουλειές. Εγώ του λέω θέλω κύριε. Ας όψετε η ανάγκη. Του είπα εκεί πέρα τον πόνο, με λυπήθηκε ο άνθρωπος. Τι να σου κάνω ρε παιδάκι μου λέει. Αν ήξερες από φαρμακείο θα σε έπαιρνα εγώ εδώ χάμω να βουλευτείς. Εγώ του λέω δεν ξέρω κύριε. Κάντε μου τη χάρη, πάρτε με.
14: Και τι ξέρεις εσύ από φαρμακεία?
13: Εγώ,
14: ναι.
13: Άκουρε τι λέω ο Σωτήρης. 6 μήνες ρε δεν έκανα στο φαρμακείο του Γαρδαλούμπα στο χωριό μας.
14: Έκανες εσύ σε φαρμακείο?
13: Έλα Παναγία μου. 6 μήνες ρε δεν δούλευα στο μπακάλικο του Μαρούδα.
14: Και τι σχέση έχει το μπακάλικο?
13: Δίπλα στο φαρμακείο δεν είναι?
14: Και λοιπόν?
13: Έβλεπα κι άμα βλέπεις τι μαθαίνεις τη δουλειά. Χαρά στο πράγμα.
14: Και δηλαδή τώρα έπιασε δουλειά στο φαρμακείο, έτσι?
13: Μάλιστα ναι.
14: Και πώς θα πας?
13: Ρύθμα. Σήμερα μάλιστα είμαι και διανυχτερεύων.
14: Τι διανυχτερεύων?
13: Ένα, το φαρμακείο διανυχτερεύει. Και επειδή το αφεντικό το έχουν καλέσει ένα σπίτι, άφησε μένα στο πόδι του.
14: Και θα τα καταφέρεις?
13: Έλα ρε, χαρά στο πράγμα. Ξέρεις τι κάνουν οι διανυχτερεύοντες φαρμακοποιοί?
14: Τι κάνουνε?
13: Κοιμούνται.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 4 λεπτά μετά τις 9 στο Πρίσμα 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Πάμε να συνεχίσουμε. Αφού πρώτα περάσουμε μία βόλτα από τους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, Ζάκυνθος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας.
1: Ίσως μια μέρα να σε ξεχάσω, ίσως σε συγχωρήσω αλήθεια.
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου.
1: Άλλος κανείς δεν σ' αγαπά.
0: Όσοι συνδρομητές αγοράσουν προϊόντα έως το τέλος Μαΐου με Flex 36 θα πάρουν την πρώτη δόση δωρεάν.
1: Θα μετανιώσεις όταν θα δεις.
0: Και όταν έρθετε στο κατάστημα δεν χρειάζεται να έχετε μαζί σας πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται τραπεζική προέγκριση και δεν χρειάζεται να περιμένετε. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά.
1: Μα θα είναι πια αργά.
0: Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύνθος στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απολύτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα: Fresh Guard. Στη Ζάκυνθος, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
1: Έφτεξα, το ξέρω να...
0: Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212. Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες, φίλες και φίλοι, χάθηκε ένα μαύρο πόνι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, εδώ στο νησί μας. Αν κάποιος το πήρε, παρακαλείται να το επιστρέψει, καθώς το συγκεκριμένο αυτό μαύρο πόνι ανήκει σε ένα παιδάκι. Επίσης, αν κάποιος το δει να περιφέρεται, παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6984-43-92-50. Επαναλαμβάνω, 6984-43-92-50 και ζητάει τον κύριο Μιχάλη. Μάλιστα, δίνεται αμοιβή.
1: Το ξέρω, γύρνα πίσω, το καημό.
0: Επίσης, αν το δείτε κάπου σε κάποιο σπίτι, εκεί σε κάποια αυλή, εντάξει, πόνι δεν υπάρχουν και πολλά στη Ζάκυνθο, η αλήθεια είναι. Και μάλιστα ολόμαυρο, έτσι. Επικοινωνείτε με τον κύριο Μιχάλη στο 6984-43-9250 και θα λάβετε και κάποια αμοιβή. Μακάρι, μακάρι να βρεθεί για το παιδάκι αυτό, γιατί από ό,τι ξέρω κλαίει συνέχεια, το θέλει.

Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που αφορά και εμάς εδώ στο νησί. Και με το οποίο θα ασχοληθούμε κυρίως αύριο μαζί με τον έγκριτο νομικό, τον κύριο Νίκο Πέτα. Εντός της εβδομάδας, λέει, σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο που μειώνει το όριο οφειλής στις 5.000 ευρώ και ενισχύει τα εργαλεία ρύθμισης χρεών. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, καθώς αναρτάται εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι προωθούμενες διατάξεις ενισχύουν το ρόλο του εξοδικαστικού μηχανισμού, εισάγοντας ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας και διευρύνοντας την περίμετρο των φυλετών που μπορούν να ενταχθούν στην πλατφόρμα. Στόχος των νέων μέτρων είναι η περαιτέρω διευκόλυνση των οφειλετών για τη ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τους servicers, ενισχύοντας τα εργαλεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Η σημαντικότερη τομή αφορά τη δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι οφειλέτες θα μπορούν πλέον να εξαιρούν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία, επιτυχάνοντας ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής και μεγαλύτερα κουρέματα, σε εισαγωγικά η λέξη, βάσει της αξίας του συγκεκριμένου ακινήτου. Παράλληλα, το κατώτατο όριο οφειλής για την ένταξη στον μηχανισμό μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5, ανοίγοντας την πόρτα της ρύθμισης σε χιλιάδες μικροοφειλέτες που μέχρι πρότινος αποκλείονταν. Υπάρχει λοιπόν άρση κατασχέσεων και ρύθμιση έως 72 δόσεις, κυρίες και κύριοι. Περισσότερα για το θέμα αυτό στην αυριανή εκπομπή με τον έγκριτο, όπως είπαμε, νομικό, τον κύριο Νίκο Πέτα. Η ακτινογραφία «Αλλάζουμε θέμα των φορολογικών δηλώσεων 26» αποκαλύπτει μια εικόνα ταχείας ανταπόκρισης των πολιτών και σημαντικών ροών χρημάτων προς και από το δημόσιο. Ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 2,6 εκατομμύρια δηλώσεις, ε1, γεγονός που δείχνει υψηλό ρυθμό συμμετοχής στα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ φαίνεται να λειτουργεί ομαλά, επιτρέποντας τους φορολογούμενους να ολοκληρώνουν γρήγορα τις υποχρεώσεις.

Λοιπόν, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό της λογοδοσίας, η Λαϊκή Συσπήρωση Ζακυνθού και ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. Διονύσης Κλάδης έθεσε κέρια ερωτήματα για την αντιπυρική προστασία του νησιού. Μάλιστα, τον ακούσαμε και προχθές που βγήκε εδώ στην εκπομπή και τα ανέλησε. Αλλά δεν ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την απάντηση από τη Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Κόκορης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τόνισε πως φέτος θα αξιοποιηθούν για πρώτη φορά 11 υδατοδεξαμενές, συγγνώμη, που έχουν τοποθετηθεί σε διάσπαρτα σημεία του νησιού. Τι είπε ο κύριος Κόκορης? Έχουμε, λέει, εγκαταστήσει 11 υδατοδεξαμενές διάσπαρτες στη Ζάκυνθο. Ήδη έχω έρθει, λέει ο κύριος Κόκορης, σε συνεννόηση με τον διοικητή της πυροσβεστικής και έχουμε προγραμματίσει να ελέγξουμε τις δεξαμενές και να τις συμπληρώσουμε όπου λείπει νερό. Πρέπει να υπάρχει αποθεματικό νερό, είναι 25 κυβικά η καθεμία, εγκαταστάθηκαν τώρα και φέτος θα λειτουργήσουν για πρώτη χρονιά. Καταλήγοντας, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Κόκορης, σημείωσε πως οι υδροφόρες του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ βρίσκονται σε επιφυλακή και εξήγησε ότι σε περίπτωση που δεν αρκούν τα μηχανήματα του Δήμου, καλείται ιδιώτης.

στα σιδερά. Λοιπόν, έχουμε μία κόντρα μέσω δελτίων τύπου μεταξύ του πρώην δημάρχου, του κυρίου Αρετάκη και, και του βουλευτή μας, του κυρίου Ακτύπη. Πάμε στον κύριο Αρετάκη. Ο κύριος βουλευτής, ο κύριος δήμαρχος και το λύκειο Κατασταρίου είναι ο τίτλος. Και γράφει πιο κάτω ο κύριος Αρετάκης, ο πρώην δήμαρχος. Ο Δήμος, λέει, είχε υποβάλει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης μελέτες συνολικού προϋπολογισμού πλέον των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Μας είχε ζητηθεί να υποβάλουμε και μια κατάσταση επιθυμητής προτεραιότητας για τη χρηματοδότηση των μελετών. Κατά περιόδους, το Υπουργείο, με ανακοινώσεις του, μας γνωστοποιούσε τις μελέτες που χρηματοδοτούνταν. Πληροφορήθηκα στις αρχές του έτους 2023 ότι σε επικείμενη ανακοίνωση δεν χρηματοδοτείται ο Δήμος μας. Άμεσα με το επαρήθμιο πρωτοκόλλου 4718, συγγνώμη, κάθετος 2 Μαρτίου του 23, έγγραφό μου, παρακαλούσα τον τότε αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Πέτσα, να εγκρίνει τη χρηματοδότηση κατασκευής του ορόφου στο Λύκειο Κατασταρίου με κωδικό πρόσκλησης ΑΤΑΦ07. Επειδή δεν είχα κάποια έγκυρη ενημέρωση, επισκέφθηκα τον κύριο Πέτσα στο γραφείο του. Μετά την αναλυτική ενημέρωση που του έκανα, ο κύριος Υπουργός συμφώνησε ως προς την ανάγκη άμεσης κατασκευής του έργου. Μου είπε ότι πρέπει να αλλάξει τη σειρά προτεραιότητας, διότι στην κατάσταση που είχαμε υποβάλει προηγείται η χρηματοδότηση του έργου που αφορά τον εξοραϊσμό και τη συντήρηση των προαυγίων χώρων σε σχολεία. Το έργο αυτό δεν προβλεπόταν τότε να χρηματοδοτηθεί, διότι είχε προϋπολογισμό άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Όρισε μάλιστα ειδικό υπάλληλο να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, διότι ήταν η τελευταία ημέρα, καθώς οι άλλοι υπουργοί είχαν ήδη υπογράψει τις αποφάσεις. Όλη την ημέρα υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία και προσπάθεια μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και των υπηρεσιών του Υπουργείου για τις απαραίτητες διαδικασίες. Οι υπάλληλοι του Δήμου το ενθυμούνται, διότι όταν επέστρεψα τους εξέφρασα τα συγχαρητήριά μου. Τελικά την ίδια ημέρα εγκρίθηκαν για το Λύκειο Κατασταρίου, σύμφωνα με τη μελέτη που εμείς συντάξαμε και είχαμε υποβάλει, 785.000 ευρώ. Ενημέρωσα σχετικά τον κύριο βουλευτή, ο οποίος μου φάνηκε αδιάφορος. Περίμενε να προκριθεί η μελέτη με τους προαύλιους χώρους, χωρίς να είναι ενημερωμένος ότι δεν ήταν δυνατόν να προκριθεί, διότι ο προϋπολογισμός της ήταν μεγαλύτερος από 1 εκατομμύριο ευρώ. Με το υπαρήθμιο 5428 κάθετος 9 Μαρτίου 2023 κατεπήγον εγγραφό μου προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ζητούσα τη διενέργεια του διαγωνισμού και την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Ανάδοχος αναδύθηκε η εταιρεία Αντέως. Ποτέ δεν είχα έγγραφη ή προφορική ενημέρωση ότι δεν εκδίδεται άδεια. Αναρτήσαμε τη μακέτα του έργου στον τοίχο της περίφραξης του σχολείου. Ακολούθως το έτος 2023 έγιναν οι δημοτικές εκλογές. Μετά από 3 χρόνια και συγκεκριμένα προημερών, πληροφορήθηκα από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας ότι δεν θα γίνει το έργο, διότι δεν εκδίδεται οικοδομική άδεια λόγω της μικρότερης απόστασης του κτηρίου από τα όρια του οικοπαίδου. Ανησύχησα και θεώρησα αστείο ο Δήμος να μην εκδίδει άδεια για σχολείο στο κέντρο της μεγαλύτερης κομμόπολης Τζακίνθου, το Κατασταρί. Οι ανακοινώσεις όμως του κυρίου βουλευτή στο φύλλο της 6 Μαΐου 2026 εφημερίδας Ερμής είναι αποκαλυπτικές των πράξεών τους. Αποφάσισαν μαζί με τον κύριο δήμαρχο να διαλύσουν την εργολαβία κατασκευής ορόφου στο Λυκείο Κατασταρίου με αιτία την οικοδομική άδεια και να μεταφέρουν τα χρήματα στο έργο για εξοραϊσμού σε προάβλια σχολείων. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι τα χρήματα θα είναι ευκολότερα διαθέσιμα για τη δημιουργία εντυπώσεων. Δηλαδή, ο κύριος δήμαρχος, ενώ υπόσχεται στους δημότες του Κατασταρίου αντισταθμιστικά για την περιβαλλοντική ρήπανση από τη διαχείριση των απορριμμάτων, ακυρώνει αδικαιολόγητα την κατασκευή ενός απαραίτητου και σοβαρού έργου για την παιδεία και τη μόρφωση των παιδιών τους. Ο κύριος βουλευτής ανακοινώνει: η δημιουργία ασφαλών, λειτουργικών και αξιοπρεπών σχολικών χώρων αποτελεί βασική μας υποχρέωση απέναντι στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αντί όμως αυτών, γράφει ο κύριος Σαρετάκης, επισκευάζουμε και τοποθετούμε στο νησί άχρηστες, προκατασκευασμένες και αποξυλωμένες αίθουσες της ΚΤΥΠ, χωρίς εδώ να χρησιμοποιούμε εγκεκριμένες πιστώσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κείμενο. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω όλο στο ραδιόφωνο. Αυτά δεν διαβάζονται γιατί κουράζουν τους ακροατές. Όσο και πολύ έτσι ενδιαφέρον να έχουν, ζητώ συγγνώμη.
Θεωρώ, λέει ο κύριος Αρετάκης, υποχρέωσή μου να ενημερώσω τους δημότες της Ζακύνθου και να κοινοποιήσω την παρούσα στον αξιότιμο κύριο Υπουργό Εσωτερικών καθώς και στην αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα Ζακύνθου, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα των ενεργειών για τη διάλυση της εργολαβίας, τη μεταφορά του ποσού των 785.000 ευρώ και τελικά τιμή κατασκευή του ορόφου στο Λύκειο Καταστάριο Ζακύνθου. Αυτά από τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Νικήτα Αρετάκη, και έρχεται άμεσα η απάντηση από τον βουλευτή Ζακύνθου, ο οποίος, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης, αναφέρει: «Η Ζάκυνθος πλήρωσε ακριβά την ανεπάρκεια και την αλαζονία Αρετάκη». Και αναφέρει: «Παρακολουθώ με πραγματική αγανάκτηση τις τελευταίες τοποθετήσεις του πρώην δημάρχου κ. Αρετάκη. Ο άνθρωπος που επί 4 χρόνια κράτησε τη Ζάκυνθο πίσω, εμφανίζεται σήμερα να κάνει υποδείξεις και να μιλά για έργα και χρηματοδοτήσεις. Η αλήθεια όμως είναι αμήλικτη. Ο κ. Αρετάκης αποδείχθηκε επικίνδυνος για τον τόπο, γιατί πολύ απλά δεν γνώριζε ούτε τα βασικά για το πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση και η διαδικασία ένταξης έργων. Στην περίπτωση της καθύψος επέκτασης του Λυκείου Καταστάριου, πήρε χρηματοδότηση που είχε εξασφαλιστεί για την αγροτική οδοποιία και, προσοχή, μιλάμε για ένα έργο για το οποίο προσωπικά είχα δώσει μάχη και χωρίς να έχει ελέγξει αν πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές και θεσμικές προϋποθέσεις, αποφάσισε να αλλάξει το σκοπό της χρηματοδότησης. Το αποτέλεσμα ήταν να απορριφθεί το έργο από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, γιατί πολύ απλά δεν πληρούσε τις νόμιμες προδιαγραφές και δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα, δεν υπήρχε υποχρεωτική απόσταση 5 μέτρων από γειτονικό κτίριο, κάτι που έπρεπε να είχε ελεγχθεί εξ αρχής πριν καν κατατεθεί η πρόταση. Δηλαδή, ο τότε δήμαρχος ούτε γνώριζε ούτε είχε ελέγξει τις βασικές προϋποθέσεις του έργου που πήγε να εντάξει. Και το χειρότερο, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να ενημερωθεί, έστω και τώρα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για το τι πραγματικά συνέβη και γιατί τελικά απεντάχθηκε το έργο. Υπάρχει επίσημη αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου και του Υπουργείου που αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι το έργο απεντάχθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας επειδή δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ας τη δώσει λοιπόν στη δημοσιότητα η Δημοτική Αρχή για να σταματήσει επιτέλους η παραπληροφόρηση και τα ψέματα. Και επειδή εμείς λειτουργούμε θεσμικά και υπεύθυνα, δεν μείναμε αδρανείς. Πίεσαμε, συνεργαστήκαμε με νομικούς, με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να εξεταστεί μέχρι και το ενδεχόμενο να προχωρήσει το έργο κατ' εξαίρεση λόγω της αναγκαιότητάς του. Μην τη ρωτήσεις. Οι τεχνικές υπηρεσίες όμως ήταν απολύτως ξεκάθαρες, γράφει ο κύριος Ακτύπης, ο βουλευτής Ζακύνθου. Το έργο δεν μπορούσε να προχωρήσει γιατί δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και οποιαδήποτε έγκριση θα ήταν παράνομη. Μόνο κοίτατε στα ίσια. Πολύ μεγάλο και το δελτίο τύπου του βουλευτή μας. Κλείνοντας, αναφέρει ότι ο κύριος Αρετάκης είναι τόσο λίγος πολιτικά, με τέτοια άγνοια και τέτοια αδυναμία αντίληψης της πραγματικότητας, που ακόμη και σήμερα δεν έχει καταλάβει γιατί οι πολίτες της Ζακύνθου τον απέρριψαν με τόσο ηχηρό τρόπο. Διονύσης Ακτύπης, βουλευτής Ζακύνθου. Και πάμε στον αγαπημένο μας ΔΔΕ. Προγραμματισμένες, λέει, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στη Ζάκυνθο. Έλα ρε εσύ. Κάνει και διακοπές στη Ζάκυνθο ο ΔΔΕ? Δεν νομίζω. Όχι, δεν κάνει διακοπές τα μπάνια του. Μας αλλάζει τον αδόξαστο με το ρεύμα. Άσε που είναι πανάκριβο. Μας το κόβει κιόλας και για ώρες πολλές εκεί στο Αργάσι. Ειδικά εκεί στο Αργάσι. Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος και όχι προγραμματισμένες. Προχθές ήταν προγραμματισμένοι, οκ. Τις προηγούμενες μέρες για 4, 5 και 6 ώρες. Ρωτάς εκεί τους επιχειρηματίες που έχουν μαγαζιά με ψυγεία, καταψύχτες, τα ξενοδοχεία. Τι ζημιά παθαίνουν? Όχι βέβαια, γιατί δεν τους νοιάζει απλά. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου 2026, από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 στην περιοχή του Παντοκράτορα κόβεται το ρεύμα κοντά στο ξενοδοχείο Μαργαρίτα και το ξενοδοχείο Παπαδάτου. Από τις 9.30 το πρωί έως τις 11.30 στην περιοχή Παντοκράτορα, Κιβετός, Αξτέ. Από τις 11 έως τις 2 το μεσημέρι, πάντα σήμερα Δευτέρα. Στην περιοχή της Λιθακιάς, στις θέσεις Καστέλο και Λαγάτουρα. Από τις 1.30 το μεσημέρι έως τις 3, στην περιοχή της Λιθακιάς, Αλιάζη. Τα μάτια της να πούν, σε ποιον ανήκει.
Και αύριο Τρίτη 12 Μαΐου 2026 από τις 7.30 έως τις 2.30 στις περιοχές Ορθονιές και Βολίμες. Πάμε να επαναλάβουμε άλλη μια φορά που θα γίνουν οι διακοπές ρεύματος σήμερα Δευτέρα, προγραμματισμένες από ό,τι λέει ο ΔΕΔΙΑ, και αύριο Τρίτη 12 Μαΐου. Λοιπόν, για σήμερα Δευτέρα έχει ξεκινήσει η διακοπή ρεύματος από τις 7.30 ώρα το πρωί και θα ολοκληρωθεί σε λίγο, σε μισή ώρα περίπου, στις 10 στην περιοχή του Παντοκράτορα, κοντά στο ξενοδοχείο Μαργαρίτα και το ξενοδοχείο Παπαδάτου. Από τις 9.30 το πρωί έως τις 11.30 στην περιοχή Παντοκράτορα Κιβετός Αξτέ. Από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Λιθακιάς, στις θέσεις Καστέλο και Λαγάτουρα. Από τις 1.30 το μεσημέρι έως τις 3 στην περιοχή της Λιθακιάς, θέση Αλιάζη. Και αύριο Τρίτη 12 Μαΐου από τις 7.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στις περιοχές Ορθονιές και Βολίμες. Προσοχή, λέει εδώ, ο ΔΕΔΙΕ επισημαίνει ότι η επανατροφοδότηση του ρεύματος ενδέχεται να γίνει χωρίς προειδοποίηση.

Λοιπόν, μικροί πολίτες, μεγάλη φωνή, στο Λόφο του Στράνη, μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ με τη συμμετοχή πάνω από 100 παιδάκια, το Σάββατο 16 Μαΐου, φίλες και φίλοι. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου. Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Δήμο Ζακύνθου, το Σύλλογο Φίλων Ξενοπουλίου Παιδικής Βιβλιοθήκης, την Ένωση Συλλόγων Γονέων Ζακύνθου και το Δίκτυο Φρενέ Ζακύνθου. Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στο μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ Ημέρες Δράσης Μαζί, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Λόφο του Στράνη. Αυτό το φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε το 2020 και συνεχίζεται δυναμικά έως σήμερα, αποτελεί πλέον ένα σταθερό θεσμό δημιουργικής έκφρασης, συνεργασίας και συμμετοχής των παιδιών της Ζακύνθου. Με βασικό μήνυμα «Μικροί πολίτες, μεγάλη φωνή», η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τη δύναμη της ενεργούς πολιτιότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα από την τέχνη, το θέατρο και τη βιωματική μάθηση. Περισσότεροι από 100 μαθητές και μαθήτριες μαζί με τους γονείς τους παίρνουν μέρος σε αυτή την μεγάλη δημιουργική γιορτή. Επαναλαμβάνω, το ερχόμενο Σάββατο 16 Μαΐου 2026 από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Λόφο του Στράνη.

να πούμε και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες στον κόσμο. Γιορτή της μητέρας χθες. Να τις χαίρεστε όσοι τις έχετε. Να τις αγαπάτε. Γιατί όταν τις χάσετε, θα λέτε τι είχα και τι έχασα.

0: Πάμε σε ένα δελτίο τύπου από την ΔΕΙΑΣ. Λίγο πριν πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μια νέα προοπτική συνεργασία ανοίγει για τη Ζακύνθο μέσα από την ενίσχυση των σχέσεων του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑΣ με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Με βασικό στόχο την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας προς όφελος του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας ανάμεσα στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου, Διονύση Τουρκάκη, ο οποίος εκπροσώπησε το Δήμο Ζακύνθου και τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπλο και τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου Ανδρέα Φλόρο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ΔΕΙΑΣ, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στόχος είναι η Ζάκυνθος να κινηθεί προς ένα πιο σύγχρονο, βιώσιμο και τεχνολογικά οργανωμένο μοντέλο ανάπτυξης. Και με αυτή την είδηση πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο με αθλητική ενημέρωση και με τα όσα έγιναν στο γήπεδο του Πύργου χθες το μεσημέρι. Μαζί μας θα είναι ο πρόεδρος του ΑΠ Ζάκυνθος, ο κύριος Μαρίνος Ζαφύρης. Διαφημίσεις.
1: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα. Και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω.

0: εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Ρίσμα 92.
8: Σπαγκουραμένε, τσιγκούναρε, σκουτζέζε.
9: Ακάκιε τον καφέ της Παρηγοριάς.
10: Έφτασε, έφτασε!
11: Άντε ρε παιδιά.
12: Παρακαλώ.
11: Μα αφού γράφεις φασολιά τρεις, γιατί χρεώνεις τέσσερις?
12: Ναι, Μίτσο μου, αλλά εσύ έφαγες γίγαντες. Βέβαια, το ίδιο θα πλήρωνες τα λόπια και το ίδιο τους γίγαντες. Και τι γίγαντες, με το συμπάθειο να. Αυτές γίνονται και γεμιστές, έτσι Μίτσο?
11: Μα έπρεπε να το λέει ο κατάλογος.
12: Ναι, Μίτσο μου, αλλά το κατάλογο δεν τον εγγράφω εγώ. Τα παραπονά σου στον κύριο συγγραφέα, από εκεί.
11: Τώρα θα τα πούμε.
12: Α, το ζών, έπρεπε να σε έχει ειδοποιήσει. Διότι όταν είχα μαγειρέψει τους γίγαντες, τους είχαμε γράψει τον κατάλογο. Καταλάβατε.
11: Και εμένα τι με νοιάζει, κύριε? Μου ζητάτε μια δραχμή παραπάνω.
12: Ναι, δεν καταλάβατε. Οι γίγαντες είναι γίγαντες, είναι άλλο πράγμα. Είναι καρδαμωμένοι.
11: Αυτά που κάνεις θα το κλείσεις, να το ξέρεις.
12: Να σε κλείσουν στο φρονοκομείο να ησυχάσουν.

0: 33 λεπτά μετά τις 9.
1: Και να γίνει, δεν με νοιάζει τι θα μείνει, όταν με κοιτάζεις μια...
0: Εδώ στον Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Πάμε στους χορηγούς μας. Και σε λίγο θα ασχοληθούμε με το παιχνίδι που έγινε χθες και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στον πύργο μεταξύ του τοπικού ΠΑΣ. ΠΑΣ Πύργος, ΑΠ Ζάκυνθος 1961, διεκόπη στο 78, ενώ το σκόρ ήταν στο 1-1. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Matrix. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας.
1: Να αγαπώ κι όλα αυτά αγάπη.
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα, σε έως 24 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Να διορθώσω, σε 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Ναι, ναι, το 24 έγινε 36. Και μάλιστα, όσοι συνδρομητές αγοράσουν προϊόντα έως το τέλος Μαΐου με Flex 36, θα πάρουν την πρώτη δόση δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση και... δεν θα περιμένετε καθόλου. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα το κατάστημα Vodafone Ζακύνθος στην Αλεξάνδρου Ρώμα 109 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα, Fresh Guard. Στη Ζάκυνθος, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard. Η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.
1: Θα μιλώ λίγο ακόμα και θα φύγω.
0: Οικολογική Γεωργική Βάρτζηλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζηλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρθοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ΑΔΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΔΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΔΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, και πάμε στο παιχνίδι το χθεσινό. Όπως είπαμε, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Στον πύργο, πας πύργο Σαπζάκηδος 1961 στο 78 διακόπη. Μετά τους πανηγυρισμούς της ομάδας Ζακύνθου, μετά το εύστοχο πέναλτι του Σίλβα, το 1-1. Και πάμε σε δηλώσεις τώρα, που σε δελτίο τύπου που έχει αναρτήσει η ομάδα του πύργου και λέει τα εξής. Σήμερα στον πύργο ο διαιτητής Σαφούρης έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής στο αγώνα. Μετά την επίτευξη του γκολ της ομάδας μας, ο διαιτητής Σαφούρης έβαζε την ομάδα συνεχώς μέσα στην περιοχή της με αδικαιολόγητα σφυρίγματα. Τελικά κατάφερε το στόχο του, αφού υπέδειξε με μεγάλη χαρά ένα κατά φαντασία μπασκετικό πέναλτι. Στη συνέχεια, οι προκλητικοί πανηγυρισμοί κάποιων ποδοσφαιριστών της αντίπαλης ομάδας οδήγησαν στην ακίνδυνη ρήψη κάποιων πλαστικών μπουκαλιών. Κάποιων πλαστικών μπουκαλιών χωρίς καπάκι στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Ο ποδοσφαιριστής Μιχάλης Μπαστακός ουδέποτε χτυπήθηκε από κάποιο από αυτά, αλλά μετά την σκηνοθετική παρέμβαση του συμπαίκτη του Κωνσταντίνου Γιφτομήτρου, νούμερο 14, αφού είχε διανύσει σχεδόν ολόκληρο το γήπεδο και αφού είχε διαβεβαιώσει τον γιατρό του αγώνα κάποιους συμπαίκτες του ότι δεν έχει απολύτως τίποτα και δεν χτυπήθηκε στο κεφάλι, σοριάστηκε ξαφνικά στο γήπεδο, προσποιούμενος με μεγάλη αποτυχία τον τραυματία. Το αποκορύφωμα σε όλη αυτή τη σκηνοθεσία είναι ότι ο διαιτητής του αγώνα απαγόρευσε στη γιατρό του αγώνα να καταγράψει στη βεβαίωσή της τους αποκαλυπτικούς διαλόγους του κυρίου Μπαστακού, τόσο μαζί με τη γιατρό του αγώνα όσο και με τους συμπαίκτες του, ο οποίος διαβεβαίωνε τους πάντες ότι δεν έχει τίποτα. Ιστερόγραφο 1. Όλα τα οσάνω, αλλά και ακόμα παραπάνω, προκύπτουν από βίντεο και φωτογραφίες αληθινές και όχι μονταρισμένες. Και ιστερόγραφο 2. Ο πύργος θα ανέβει είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι. Πάμε και στο δελτίο τύπου, Παύλα, καταγγελία της ομάδας του ΑΠΣ Ζάκυνθος.
1: Πώς θες.
0: Η διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυνθος καταδικάζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στο γήπεδο του πύργου και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Μιχάλη Μπαστακού.
1: Παρελθόν και πληγές.
0: Την ίδια στιγμή εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και οργή μας για τη στάση και τη συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, το οποίο αρνήθηκε να προχωρήσει στην απαραίτητη περίθαλψη και εισαγωγή του τραυματισμένου ποδοσφαιριστή μας παρά τη σοβαρότητα της καταστασής του. Πρόκειται για μια κατανόητη και απαράδεκτη συμπεριφορά που προκαλεί τεράστια ερωτήματα και έντονο προβληματισμό. Αναρωτιόμαστε δημόσια τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή τη στάση και ποιοι ενδεχομένως επηρεάζουν ή καθοδηγούν τέτοιες αποφάσεις εις βάρος της υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Σε στιγμές όπου προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η άμεση ιατρική φροντίδα, δεν χωρούν διακρίσεις, σκοπιμότητες ή αδιαφορία. Η διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυνθος απαιτεί άμεσα εξηγήσεις από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Λοιπόν, πάω να καλέσω τον πρόεδρο της ομάδας του ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961, τον κύριο Μαρίνο Ζαφύρη, να μας πει περισσότερα, γιατί έμεινε και αυτός χθες στο νοσοκομείο δίπλα στον Μπαστακό, όπως και άλλα μέλη της διοίκησης.

Λοιπόν, δεν μπόρεσα να βρω τον πρόεδρο. Θα επιστρέψω σε λίγο. Θα τον καλέσω και πάλι. Λοιπόν, γίνανε πάρα πολλά χθες στο γήπεδο του Πύργου. Ενώ παρακολουθούσαμε φίλες και φίλοι από τους τηλεοπτικούς δέκτες και σε περιγραφή του καλού συναδέλφου και φίλου του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλου από το patrisnews.gr στο YouTube, παρακολουθούσαμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα. Με πάνω κάτω η μπάλα, πολύ καλό passing game και από τις δύο ομάδες. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, όπως αρμόζει σε αγώνες play-off. Η ομάδα του Πύργου ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ με τον Κόκορη. Και στη συνέχεια του παιχνιδιού η Ζάκηθος κερδίζει πέναλτι. Φωνάζουν οι γηπεδούχοι ότι είναι όχι μόνο αμφισβητούμενο, ότι δεν υπήρχε καν πέναλτι. Βέβαια, εντάξει, ο καθένας ένα ποτήρι το οποίο είναι μισό γεμάτο το βλέπει μισογεμάτο μάλλον ή μισοάδιο. Από εκεί πέρα θα κριθεί ο διαιτητής για την απόφασή του να δώσει το πέναλτι στον Ζάκηθος. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Σίλβα, ευστόχησε στο πέναλτι, έκανε το 1-1 και οι παίκτες της Ζάκηθου πανηγύρισαν όπως είναι αναμενόμενο τον γκολ. Και το πανηγύρισαν εκεί στην πλευρά που ήταν και οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΣ Πύργος, με αποτέλεσμα να πέσει μια βροχή από μπουκάλια. Η αλήθεια είναι, γιατί το βλέπουμε στο τηλεοπτικό δέκτη, έτσι. Δεν είναι ότι το λέμε εμείς. Τώρα πίνεις, τώρα λες πως είναι αργά. Ενώ στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η ομάδα του ΠΑΣ Πύργος μιλάει για ακίνδυνη ρήψη πλαστικών μπουκαλιών. Εννοώντας βέβαια ότι δεν είχε καπάκι το μπουκάλι και δεν ήταν τόσο επικίνδυνο. Μα μια ρήψη να πέσει και χτυπήσει το κεφάλι όπως έγινε. Αυτό δεν είναι φωνικό όπλο. Δεν γίνεται φωνικό όπλο με τόση δύναμη που πέφτει, γιατί ο άλλος δεν το πετάει έτσι προς ψηλά για να πέσει σιγά σιγά κάτω. Το πετάει με φόρα. Και εγώ σας λέω ότι δεν είχε καπάκι. Μόνο η άκρη εκεί στο στόμιο του μπουκαλιού, αν σε πάρει στο κεφάλι, τελείωσε. Και γενικώς αν σε πάρει το μπουκάλι που είναι γεμάτο με νερό μέσα. Αλλά η αστυνομική διεύθυνση Ηλίας επέτρεψε να περάσουν μπουκάλια μέσα στο γήπεδο στις κερκίδες, στους θεατές. Εντάξει. Μάλιστα πετάγανε μπουκάλια, από ό,τι έμαθα, και στο ασθενοφόρο την ώρα που έπαιρνε τον Μπαστακό, και μάλιστα γιούχαρε όλο το γήπεδο τον Μιχάλη Μπαστακό, θεωρώντας ότι έκανε θέατρο.

0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Μαρίνο Ζαφύρη. Θα τον κρατήσουμε πολύ λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος και θα ακούσετε για ποιο λόγο. Και ψυχολογικά ταλαιπωρημένος με όλα αυτά που συνέβησαν στο γήπεδο του Πύργου χθες, αλλά και σωματικά, γιατί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ στο νοσοκομείο του Πύργου. Έχω κάνει. Καλημέρα, πρόεδρε, καταρχάς.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τώρα τι να πούμε για το παιχνίδι, τέλος πάντων. Έχω κάνει ένα πρόλογο, έχω διαβάσει τη δικιά σας την ανακοίνωση και του πύργου, που μιλάει για ελαφρύ χρήση αντικειμένων. Τώρα αυτό το ελαφρύ χρήση και ακίνδυνη, δεν το καταλαβαίνω όταν πέφτει ένα αντικείμενο. Θα ήθελα καταρχάς να μου σχολιάσεις λίγο αυτή την ανακοίνωση του ΠΑΣ Πύργος και να πάμε στα υπόλοιπα.
1: Γιώργο, παρόλο που δεν την έχω διαβάσει την ανακοίνωση, αυτό που μπορώ να σου πω είναι όταν ισοφαρίσαμε ότι πέσανε δεκάδες μπουκάλια μέσα.
0: Μα φαίνεται, πρόεδρε μου, φαίνεται στην τηλεοπτική κάλυψη, τη ζωντανή, φαίνεται.
1: Έτσι, και
0: δεν μπορεί
1: και
0: να το αφισβητήσει κανείς.
1: Από πέναντι το είδα, γιατί μας έκανε εκεί στα δημοσιογραφικά και είδα να πέφτουν πάρα πολλά μπουκάλια. Είδαμε κάποιον να πέφτει κάτω, ήταν ο Παστακός, τον είχε πάρει στο κεφάλι. Κάποιο μπουκάλι τον πήρε στο κεφάλι, κάποιο τον πήρε στα πλευρά.
0: Ναι, ναι.
1: Και εντάξει, ταλαιπωρία απίστευτη. Πήγαμε στο νοσοκομείο, στον Πύργο.
0: Ναι, τι έγινε? Καταρχάς να πούμε, πρόεδρε μου, ότι καθυστέρησε πάρα πολύ να έρθει το ασθενοφόρο και ναι, επειδή ξέρεις, επειδή γνωρίζεις και μάλιστα φαίνεται με το μάτι, το νοσοκομείο είναι ένα χιλιόμετρο από το γήπεδο, έτσι.
1: Έτσι, το νοσοκομείο ήταν
0: δίπλα.
1: Ένα ασθενοφόρο και ερχόταν από τα Κρέστενα.
0: Από τα Κρέστενα, μάλιστα.
1: Ναι,
0: και μετά φωνάζουμε για τη Ζάκυνθο μετά ότι δεν έχει ασθενοφόρα. Μάλιστα.
1: Ναι, και άργησε. Τέλος πάντων, πήγαμε στο νοσοκομείο. Ναι. Τι άλλο να σου πω, ότι 2 η ώρα πήραμε το Παστακό και πήγαμε στο νοσοκομείο στην Πάτρα.
0: Τι λες τώρα, αν φύγατε από το νοσοκομείο του Πύργου?
1: Φύγαμε, γιατί δεν μας έδινε σημασία κανείς.
0: Κάτσε, περίμενε, πρόεδρε, περίμενε τώρα. Εδώ θα μας τρελάνουν. Δηλαδή, πηγαίνετε στο νοσοκομείο με μεγάλη καθυστέρηση, με το ασθενοφόρο. Εκεί τι γίνεται λοιπόν όταν φτάνετε?
1: Και έκαμε εξετάσεις. Ο Μιχάλης έκαμε ό,τι έπρεπε να το κάνουμε, το ψάξανε και μας είπανε ότι δεν μπορούν να το κάνουν εισαγωγή, γιατί και θεωρούν ότι είναι καλά και μπορεί να πάρει εξιτήριο να φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλο που δεν είχε κάνει εισαγωγή, ήταν στη βραχία νοσηλεία και στην εξωτερικά γιατρία.
0: Ναι, ναι, και περιμέναν τα αποτελέσματα, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, γύρω στις 1:30 γιατί ήρθε και η μάνα του Παστακού Γαρφός από την Καλαμάτα και κάνανε. Κάνανε μισό λεπτό.
0: Ναι, παρακαλώ, πρόεδρε. Θα κάνανε τον κακό χαμό λογικά οι άνθρωποι, γιατί είναι το παιδί τους, έτσι, και έχει χτυπήσει το κεφάλι.
1: Και κάνανε ένα επεισόδιο εκεί με τον γιατρό. Τον πήραμε, τον Μιχάλη συνέχισε να ζαλίζεται και πήγαμε στον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα.
0: Πω.
1: Τέλος πάντων, μπήκαμε 5:15 εδώ να κοιμηθούμε λίγο, φοβερή ταλαιπωρία. Δεν πειράζει όμως, δεν τρέχει τίποτα για την ταλαιπωρία.
0: Είναι εντάξει το παιδί, είναι εντάξει.
1: Καλύτερα είναι.
0: Είναι καλύτερα, ακόμα.
1: Ναι, ακόμα όμως, ακόμα δεν είναι καλά.
0: Είναι ακόμα μέσα στον Άγιο Ανδρέα, στο νοσοκομείο?
1: Όχι, βγήκε.
0: Α, βγήκε.
1: Και στον Άγιο Ανδρέα δεν του κάμανε εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Γιατί η μια αξιονική που έκαμε ήταν καθαρή, τα νοσοκομεία είναι φούλα από κόσμο, να ξέρετε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και δεν έχουν κρεβάτια.
0: Μάλιστα. Τώρα τι μέλη γενέστε με το παιχνίδι, πρόεδρε? Ο κανονισμός λέει 0-3 υπέρ της ομάδας που...
1: Εδώ δεν ξέρουμε τίποτα, θα δούμε στη δικαστική επιτροπή.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι λέει ο κανονισμός.
0: Ναι, ό,τι λέει ο κανονισμός λογικά θα...
1: Βέβαια, και εμείς έτσι πιστεύουμε, από τη στιγμή που το φιλαγόνας γράφει καθαρά ο διαιτητής τι έγινε, πιστεύω και εγώ ότι θα πάρουμε το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα, πρόεδρε μου, στο επόμενο μάτς της Τετάρτης. Η ομάδα δίνει ένα παιχνίδι το οποίο δεν το λέμε ζωής ή θανάτου. Απλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε. Και αν το κερδίσουμε και πάρουμε και το παιχνίδι με τον Πύργο, έχουμε τελειώσει, έτσι. Είμαστε με τα δύο πόδια στη Β' Εθνική.
1: Και μαθηματικά θα έχουμε.
0: Ναι, βέβαια. Για ένα κάλεσμα στον κόσμο για να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς κιόλας, γιατί σε ακούμε, είσαι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος.
1: Ναι, στο γήπεδο.
0: Ναι, όλοι στο γήπεδο.
1: Ναι, μόνο αυτό το σύνθημα. Τώρα όλοι στο γήπεδο είναι Τετάρτη και Κυριακή να γιορτάσουμε την άνοδο.
0: Και να πούμε στον κόσμο, πρόεδρε, να μην κάτσει καθόλου ο κόσμος να φωνάζει όλη την ώρα υπέρ της ομάδας και όχι μπουκάλια στο γήπεδο, έτσι.
1: Το μόνο σίγουρο είναι τίποτα στο γήπεδο αντικείμενο καθόλου, ούτε
0: αναπτήρες, τίποτα.
1: Βεγγαλικά, αναπτήρες, μπουκάλια. Είναι πολύ σκληρή η νόμη, είναι για αθλητική βία και τελειώνει σίγουρα.
0: Και επίσης να πούμε.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει σκόντο σε αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Και να πούμε, Πρόεδρε μου, ότι η ομάδα του Πύργου ήταν και υπότροπη. Έτσι, στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολη είχε ρίξει πάλι αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Είχε γραφεί στο φιλοαγόνο και.
1: Είχε ρίξει αντικείμενα. Εγώ το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι ήταν 4.500 κόσμο στο γήπεδο. Ναι. Που φωνάζανε 4.500 κόσμο.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Και, το ξαναδεί, δηλαδή.
0: Και χάλασε όλη αυτή η γιορτή, ρε, η Πρόεδρε, γιατί ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Με δύο εισάξιες ομάδες, με ωραίο passing game. Ήταν μια, δηλαδή με χαρά καθώς να το δεις το παιχνίδι.
1: Έτσι, και έτσι. Τώρα, και να πούμε για το τελευταίο παιχνίδι του Πύργου, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Το είπα και στα ραδιόφωνα, στα εκτός Ζακυνθού.
0: Ναι.
1: Η διοίκηση του Πύργου ήταν εξαιρετική. Δεν μας φύραξε, μας εξυπηρέτησε παντού. Δεν έχουμε κανένα παράπονο, το λέω ειλικρινά, πρέπει να το μάθει η Ζάκηθος για να μην έχει πρόβλημα με τη διοίκηση του Πύργου, δηλαδή όποτε καταστατηθούμε. Είναι παραπάνω από κύριοι.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Το Πύργο, η ανακέφαλη ήταν, η φανατική εκεί από την κερκίδα των φανατικών έγινε ό,τι έγινε.
0: Mm-hmm. Όπως γίνεται σε όλα τα παιχνίδια.
1: Σε όλα τα γήπεδα.
0: Λοιπόν, Πρόεδρε μου, να ευχηθούμε λοιπόν περαστικά στο παιδί, στον Παστακό, και να πούμε άντε και με την νίκη την Τετάρτη και άνοδο στη Β' Εθνική.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Με τους άλλους, μη με
0: Λοιπόν, αυτά έγιναν, φίλες και φίλοι, χθες. Τα ακούσαμε διαστόματος του πρόεδρου της ομάδας του Αψάκηδος, του Μαρίνου Ζαφύρη.
2: Δεν πιστεύω σε ήρωες μεγάλους, μόνο.
0: 40 λεπτά καθυστέρησε το ασθενοφόρο γιατί ερχόταν από τα Κρέστενα να πάρει τον Μπαστακό να τον πάει στο νοσοκομείο. Έγιναν εξετάσεις. Οι γιατροί, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος, δεν ήθελαν να του κάνουν εισαγωγή. Και αγανάκτησε η οικογένεια του Μπαστακού, γιατί είχε έρθει η μητέρα του από την Καλαμάτα και έκανε επεισόδιο, όπως ακούσατε, στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου Ανδρέας Παπανδρέου. Και τελικά το παιδί το πήγαν στον Άγιο Ανδρέα, στην Πάτρα. Πω, απίστευτο. Και δυστυχώς ένα παιχνίδι που ήταν εξαιρετικό και από τις δύο ομάδες, δύο εισάξιες ομάδες, που για μένα, φίλες και φίλοι, αυτές οι δύο ομάδες αξίζουν να ανέβουν στην Β' Εθνική. Δυστυχώς ένα εξαιρετικό μάτς μέχρι το 78 θα κριθεί στα δικαστήρια.

Εδώ είμαστε, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Και ο πρόεδρος μας είπε, ο κύριος Μαρίνος Ζαφύρης, ότι με το προεδρείο, με την διοίκηση μάλλον του πύργου, του ΠΑΣ πύργου, δεν έχουμε απολύτως τίποτα, είναι κύριοι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.

Καλή σου μέρα, φίλε Σπύρο. Σπύρος Τσουκαλάς από το όμορφο Iceberg. Καλή εβδομάδα μας γράφει. Και μου γράφει και γελάει. Ρέση Γιώργο μου λέει, κάνε τα κονέ σου την Τετάρτη να το δούμε και εκτός Ακίνθου την ομάδα live. Ρε φίλε, είναι η αρχή της διοίκησης του Απζάκηδος να μην δείχνει κανένα παιχνίδι εντός έδρας. Δυστυχώς, δυστυχώς ρε φίλε. Και δυστυχώς δεν θα ακούσεις και live, φίλε Σπύρο, την αγριοφωνάρα μου να φωνάζω στο μικρόφωνο και να ξεσηκώνω τον κόσμο. Λοιπόν, βάσει κανονισμού, βάσει ΚΑΠ, το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, η ομάδα της Ακίνθου το παίρνει στα χαρτιά. Γιατί υπάρχει ρήψη αντικειμένων, είναι και υπότροπη η ομάδα του Πύργου από το προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης, όπου έχει τιμωρηθεί η έδρα για μία αγωνιστική, την οποία μάλλον θα εκτίσει στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Όχι αυτό με τη Ζάκυνθο. Κανονικά είχε 4,5 περίπου χιλιάδες κόσμο εχθές. Λίγοι Ζακυνθινοί στις κερκίδες και όσοι ήταν έτσι. Από τη διοίκηση αλλά και κάποιοι φίλαθλοι τους είχαν βάλει στο κεντρικό booth εκεί που υπάρχει στα δημοσιογραφικά θεωρία το μεγάλο. Λοιπόν, και χάλασε μια γιορτή του ποδοσφαίρου, ήταν ένα εξαιρετικό μάτσο όπως είπα και πριν, και χάλασε όλη αυτή η γιορτή εχθές. Έτσι, πολύ ανόητα θα έλεγα από μερικούς φίλους της ομάδας του Πύργου, οι οποίοι για άλλη μια φορά πέταξαν μπουκάλια, ενώ είχε γίνει πρόσφατα. Και πιστεύω ότι εδώ φταίει τόσο η διοίκηση του ΠΑΣ Πύργος όσο και η αστυνομία που επέτρεψαν στους φιλάθλους να περάσουν μπουκάλια στο γήπεδο. Κάτι που δεν κάνει η διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυνθος και η αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου. Μάλλον που κάνει, δηλαδή να μην αφήνει τους φιλάθλους να μπάζουν μπουκάλια στο γήπεδο. Προς τιμήν τους, και τους μεν και τους δε. Λοιπόν, όλοι γήπεδο την Τετάρτη, 4 ώρα παίζουμε. Να μαζευόμαστε σιγά σιγά από τις 3.30. Ξέρω, έχουν ανοίξει επιχειρήσεις, δουλεύει πολλοί κόσμος. Τα μάτια σου προάστιο χαμένο της Αθήνας. Και όπως μου λέει ο φίλος μου εδώ, Σάκης ο Κόκλας ο Πεντηλών, ένας άνθρωπος ο οποίος, παιδιά, έχει βοηθήσει την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, τον γνωρίζω πολλά χρόνια και είναι τιμή μου που είναι φίλος μου. Αλήθεια το λέω, και το λέω και δημόσια, γιατί δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Μου λέει ο Σάκης εδώ, κατάλαβα, μου λέει, δεν θα κάνεις εκπομπή την Πέμπτη λόγω φωνής. Εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε, φίλε Σάκη. Πάμε να βοηθήσουμε την ομαδάρα μας την Τετάρτη να ανέβει. Και ας μην κάνω και καθόλου εκπομπή την Πέμπτη. Να έρθεις να την κάνεις εσύ, αγόρι μου. Αν και εσύ τα ίδια θα σου. Και χειρότερα θα έλεγα. Μέσων μηνυμάτων θα κάνουμε την εκπομπή. Η εκπομπή θα γίνει στη νοηματική την Πέμπτη μάλλον. Λοιπόν, αυτά. Καλά, περιττώ να σας πω ότι χθες το βράδυ, τι έχασα χθες το βράδυ. Είχα προγραμματισμένο ραντεβού χθες το βράδυ, η σύζυγος ήθελε να βγούμε έξω. Πού να ξέρω εγώ ότι θα γίνει αυτός ο χαμός χθες το βράδυ στο λιμάνι. Αποθεωτική ήταν η υποδοχή στους παίκτες του ΑΠΣ Ζάκυνθος, που επέστρεψαν με το πλοίο της γραμμής και έφτασαν στο νησί μας γύρω στις 11. Έγινε χαμός με τους παίκτες του Αποστολίδη. Έτυχαν μεγάλες αποθέωσεις από δεκάδες κιανοκίτρινους φίλους που φώναξαν συνθήματα και έστειλαν το μήνυμα η ομάδα στα επόμενα μάτσα να σφραγίσει την παρουσία της στη Β' Εθνική. Ναι, Σάκη μου, ό,τι γουστάρεις, εδώ είμαστε. Σάκης ο Κόκλας ο Πεντηλών λέει να βγει αύριο στην εκπομπή, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μισό λεπτό για θα πέσουν τώρα οι διαφημίσεις εδώ και το σήμα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε σύνδεση τώρα με τον Real FM. 12 με 2 έρχεται καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη, με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις. Αμέσως μετά νέα σύνδεση με το Real FM από τις 2 μέχρι τις 5. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, πάρα πολύ ωραία ελληνική ποιοτική μουσική. Τα λέμε αύριο το πρωί και προσοχή στους δρόμους. Καλή σας μέρα και να περνάτε όμορφα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο.
7: Των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις και παράλληλα προειδοποιεί η Γαλλία και η Βρετανία να μην αναλάβουν δράση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η πολεμική σύγκρουση στο Ιράν αλλά και οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τετάρτη και Πέμπτη στο Πακίνο. Ένα βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διερευνούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλου με την εστία Χανταϊού και τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Super League δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off. Στην κατάταξη ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μάιος εξελίσσεται σε πολύ ενδιαφέροντα πολιτικά τουλάχιστον μήνα. Και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες νομίζω ότι θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται εντός του Μαΐου πολιτικές κινήσεις από τους δύο για τους οποίους συζητούμε όλους τους τελευταίους μήνες ότι είναι στα πρόθυρα της δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων. Από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, ήδη διαρρέει τα τελευταία 24 ώρα ότι η κυρία Καριστιανού προτίθεται να ιδρύσει το νέο πολιτικό σχήμα, το νέο πολιτικό κόμμα, στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Αναμένονται και τα δύο νέα πολιτικά σχήματα. Έχει αναθερμανθεί και η συζήτηση για το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτικό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Μια συζήτηση που είχε κάνει κοιλιά το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αναθερμαίνεται. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι κινήσεις, γιατί έτσι θα έχουμε επιτέλους και έναν καθαρό πολιτικό χάρτη. Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε σήμερα είναι υπονομευμένες από την προοπτική της δημιουργίας των νέων πολιτικών σχημάτων και δεν μπορούν να δώσουν την καθαρή εικόνα. Για παράδειγμα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ορισμένες από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης θα συγκρατήσουν τα σημερινά τους ποσοστά στην περίπτωση που ιδρύσουν κόμματα ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ή αν θα έχουν απώλειες προς αυτούς. Ενώ είναι κοινό μυστικό, πρώτον ότι παίζει έντονα το σενάριο να έχουμε ανακατατάξεις στον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, ενώ επίσης περιμένουμε να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν και στο κυβερνητικό μπλοκ και στην κυβερνητική παράταξη τα νέα πολιτικά σχήματα και η δημιουργία τους. Γιατί και εκεί φαντάζομαι ότι άλλη σημασία έχει το να συγκεντρώνει κανείς ένα ποσοστό που έχει το 3 μπροστά και δημιουργεί ελπίδες σε μια δεύτερη κάλπη για αυτοδυναμία ή για κάποια εύκολη συνεργασία, κυβερνητική συνεργασία, και άλλο βάρος έχει ένα ποσοστό που θα υπολείπεται αισθητά του 30% και επομένως θα δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε με δεύτερη κάλπη σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ενώ για τη δεύτερη θέση που σας είπα φαίνεται ότι η κόντρα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πλέον έντονη. Έχουμε τουλάχιστον 3 ή 4 κόμματα που φαίνεται να είναι σε διψήφιο ποσοστό. Το ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή δείχνει να κινείται στο 14-15%, αλλά υπάρχουν και πολλά κόμματα γύρω από το 10%. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, υπάρχει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ενώ από μια πρώτη εικόνα σε σχέση με την πρόθεση των πολιτών απέναντι στα νέα σχήματα που έρχονται, φαίνεται ότι σε διψήφια ποσοστά είναι πιθανό, πολύ πιθανό, να κινηθούν τόσο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα έχουμε λοιπόν ένα νέο πολιτικό σκηνικό στο τέλος Μαρτίου, αρχές Ιουνίου, που φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εν ώψη του φθινοπόρου, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όποια και αν είναι η ημερομηνία, η τελική ημερομηνία των εκλογών, ότι το φθινόπωρο θα είναι full προεκλογικό. Είτε οι εκλογές γίνουν γρήγορα, δηλαδή αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες για παράδειγμα η εφημερίδα Πρώτο Θέμα μιλούσε για ημερομηνία εντός του Σεπτεμβρίου. Σας θυμίζω ότι σας το έχω πει εδώ και αρκετές ημέρες από τη συχνότητα του Real FM ότι παίζει και η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή
ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ομιλία Πρωθυπουργού και σε 20 μέρες κάλπες. Ενώ χωρίς αμφιβολία παίζει δυνατά και ο Οκτώβριος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και πολλοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο που λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει για Μάρτιο ή Απρίλιο. Πάντως ήδη από την ευρικότητα που βλέπει κανείς στην πολιτική σκηνή αντιλαμβάνεται ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο.

Τώρα από την άλλη πλευρά, τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να οδηγούνται σε λύση, όχι ακόμη τουλάχιστον. Είχαμε και χθες επιδείνωση στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές προτάσεις, θεωρώντας ότι ισοδυναμούν με παράδοση της Τεχεράνης. Και ήδη, εδώ και μερικές ώρες, τσιμπάει προς τα πάνω πάλι η τιμή του πετρελαίου.

Και χωρίς αμφιβολία επιτείνεται έτσι το κλίμα της αβεβαιότητας που υπάρχει για τη διεθνή και ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ενώ στη χώρα μας είδαμε και τον προηγούμενο μήνα έναν υπερτροφικό πληθωρισμό και οι αυξήσεις σε βασικά είδη ανάγκης γίνονται ήδη απειλητικές για το οικογενειακό εισόδημα. Αν μπείτε στο enikos.gr θα δείτε σήμερα το πρωί ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για τις αυξήσεις των τελευταίων εβδομάδων σε μια σειρά από βασικά είδη, από είδη πρώτης ανάγκης, αυξήσεις, ξαναλέω, που απειλούν την οικονομική ισορροπία των νοικοκυριών. Αν λοιπόν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και επιδεινωθεί, καταλαβαίνει κανείς ότι θα υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καθώς η οικονομία και οι εξελίξεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου θα είναι ανεξέλεγκτες. Δεν θα είναι εξελίξεις που μπορούν να διαχειριστούν τα νοικοκυριά.

Καλημέρα Γιώργο, μπήκε ο ύμνος της ΑΕΚ, νομίζω τον ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή. Και εγώ θα περιοριστώ να συγχαρώ την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που κέρδισε. Νομίζω το κέρδισε δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στο γήπεδο και το απέδειξε μέσα από μια σειρά δύσκολων μαχών και τώρα στους αγώνες ανάμεσα στους τέσσερις βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Συγχαρητήρια λοιπόν Γιώργο μου. Και σε όλους τους ανθρώπους της ΑΕΚ και στους οπαδούς της ομάδας. Σε ό,τι με αφορά, ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες μου, δεν το έχω κρύψει ποτέ και δεν αλλάζει αυτό, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Το σύνθημα άλλωστε το γνωρίζετε. Όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ που μου γράφει για τα δύο νέα πολιτικά κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού ότι κατά τη γνώμη του έχουν ήδη καθυστερήσει αρκετά και δύσκολα μου γράφει ξεδιπλώνεται σοβαρή και ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση σε τόσο λίγο χρόνο. Καλημέρα και στον Γιάννη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 20 βαθμούς και συννεφιά. Γίνεται ειρήνη να στηθούν σε 20 μέρες κάλπες.

Καλημέρα στα Μάτι και σε σένα. Νομίζω το παραδέχονται όλοι ότι ήταν τεράστια επιτυχία η συνέντευξη Δημητριάδη στη Real News. Αν δεν ήταν επιτυχία, γιατί αναπαράγεται από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και όλα τα μέσα ενημέρωσης? Και γιατί προκάλεσε τέτοιες οξύτατες αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ? Από το ΠΑΣΟΚ μάλιστα μίλησε και ο πρόεδρος του κινήματος και ο εκπρόσωπος τύπου, και από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και δήλωση Φάμελου. Τώρα, αν ορισμένοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν για λόγους ανταγωνισμού, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ούτε του σχολιασμού ούτε των απαντήσεων.

Η Τουρκία ετοιμάζει κίνηση η οποία θα μας φέρει πάλι σε πολύ μεγάλη τριβή. Το διαβάσαμε όλοι μας στον τουρκικό τύπο, σε εφημερίδες οι οποίες παίρνουν χωρίς αμφιβολία γραμμή από την κυβέρνηση Ερντογάν. Ετοιμάζουν νόμο για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Ετοιμάζουν νόμο για να αμφισβητήσουν δηλαδή τα δικαιώματα των νησιών μας και για να νομοθετήσουν ουσιαστικά το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.

Και χωρίς αμφιβολία αυτό θα προκαλέσει τριβές στις δύο χώρες. Όχι πως σημαίνει τίποτε. Δεν μπορεί κανείς με δικό του νόμο, με δική του νομοθεσία να καταργήσει το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι αστιότητες που μόνο στο μυαλό του Ερντογάν υπάρχουν.

Στάθη, η Μιλιέτ είναι η εφημερίδα, η οποία είναι η πιο ένθερμη φιλοκυβερνητική εφημερίδα στην Τουρκία, υποστηρίζει τον Ερντογάν δυνατά και τα περί θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας τα αποκάλυψε ο ίδιος ο διευθυντής της εφημερίδας με άρθρο του.

πρόκειται για μια κίνηση που χωρίς καμιά αμφιβολία θα θέσει σε δοκιμασία για άλλη μια φορά τις σχέσεις των δύο χωρών.

Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που μου λέει ότι το ΟΑΚΑ έχει την τιμητική του αυτό το καιρό. Την είχε και την προηγούμενη εβδομάδα, με αποκορύφωμα βέβαια την μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Βούλιαξε το Ολυμπιακό Στάδιο και βούλιαξε και το κέντρο της Αθήνας. Η κίνηση όταν τελείωσε η συναυλία ήταν πραγματικά κάτι το τρομερό. Και θα ξαναζήσει μεγάλες στιγμές το ΟΑΚΑ το αμέσως επόμενο διάστημα με Final Four, και έρχονται και Iron Maiden. Για να δούμε τώρα εκεί, έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι εισιτήρια θα πουλήσουν σε σχέση με τους Metallica. Τι προβλέπεις Γιάννη Βασιλόπουλε, Metallica, Πάντως το Ζορμπά θα μου επιτρέψετε να τον προτιμώ με μπουζούκι και στην κλασική εκτέλεση. Μη σου πω ότι και τις τρύπες τις προτιμώ στην αυθεντική πρώτη εκτέλεση. Καλημέρα στο Βασίλη το Κοντόπουλο που κάνει σχόλια για τον Ολυμπιακό και για το αν πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ ή όχι και τι πρέπει να γίνει. Βασίλη μου, ας μην κάνουμε τους ειδικούς, δεν είμαστε ειδικοί και καλό είναι ο κάθε ένας από εμάς να μην μετατρέπεται σε προπονητή χωρίς να έχει την απαιτούμενη γνώση. Επίσης, θέλω να σου θυμίσω πως πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν στα ουράνια και ο Μεντιλίμπαρ ήταν άγιος διότι μας είχε φέρει το ευρωπαϊκό. Επομένως, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι και προσεκτικοί στα σχόλιά μας.

0: είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Πλέσας The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
5: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
7: Εμάς βίγκαν.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92 7,8.
1: Και βέβαια έρχεται και αναβίση, στο ΆΚΑ. Το φθινόπωρο δεν είναι αυτό, Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη. Για λέγε, Μετάλλικα ή αναβίση. Βύση, βύση, όλη βύση στο στούντιο. Και εγώ πιστεύω ότι θα κόψει πιο πολλά εισιτήρια από τους Μετάλλικα. Άσε που ακούω έντονα ότι μπορεί να πάει, λέει, και για δεύτερη συναυλία. Κοντεύει να εξαντληθεί η πρώτη, από ό,τι καταλαβαίνω.

τα ραδιοφωνάκια, φίλες και φίλοι, κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Την αγάπη μου. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έρχονται στην συνέχεια της εκπομπής. Σε 2-3 λεπτά, Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, πρώην υπουργός. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δυνατό πολιτικό debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το τελικό, το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα, στην off season του χειμώνα, σιγουριά. Η Πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Η προσφώνηση υπουργός παραμένει. Αν είσαι μια φορά υπουργός, είσαι για πάντα.
0: Ναι, ναι. Είναι και με τους στρατηγούς το ίδιο. Πάντως, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, όταν πια πλησίαζε τα 90 και τον φώναζε κανείς υπουργό, έλεγε: «Πού τον είδατε, να τον δω κι εγώ».
1: Κάπως έτσι θα αντιδρούσα κι εγώ.
0: Τώρα, ξεκινώ αμέσως με το ερώτημα που νομίζω ότι είναι το ερώτημα όλων των ανθρώπων που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Υπάρχει μία γκρίνια και η λέξη είναι μάλλον προσεκτικά επιλεγμένη, χειρότερα είναι τα πράγματα από γκρίνια, ότι όλοι στο χώρο της κεντροαριστεράς με τον τρόπο που κινούνται είναι σαν να εργάζονται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Και θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε. Ιδιαίτερα μάλιστα καθώς φαίνεται να υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν.
1: Πράγματι όλα αυτά είναι έτσι όπως τα αναφέρετε. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με την εικόνα που παρουσίασε η κοινοβουλευτική της ομάδα. Δηλαδή είχαμε βουλευτές εναντίον υπουργών, υπουργούς εναντίον άλλων υπουργών, βουλευτές εναντίον του πρωθυπουργού, υπουργούς οι οποίοι απουσίαζαν, καρφιά, εγκλήσεις, αντεγκλήσεις, υπονοούμενα, που αντανακλούν στην πραγματικότητα μια εικόνα φθοράς που έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία σχετίζεται αφενός με την οικονομική κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, διότι αυτή τη στιγμή το 70-75% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Και το δεύτερο έχει να κάνει προφανώς με τη συσσόρευση σκανδάλων. Το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, από το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην συγκάλυψη των τεμπών, στην ιστορία, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ρίσκομαι παρόντων να πω ότι δεν είναι μια υπόθεση που αφορά ρουσφέτια, είναι μια υπόθεση διασπάθησης δημόσιου χρήματος με πολιτική εντολή. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια εικόνα η οποία νομίζω αποτυπώθηκε και σε ευρωεκλογές με το 28% της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ όμως υπάρχει ο κίνδυνος, ο σοβαρός κίνδυνος, να έχει κανείς από τη μία πλευρά μια Νέα Δημοκρατία που δεν ξέρω τι ποσοστά θα κάνει, αν θα είναι στο 26 ή στο 27 ή στο 30 ή στο 31.
1: Και απέναντι
0: να έχει 4-5 κόμματα περί το 10%, να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ευρύτερος χώρος της αριστεράς, και θα σας πω με ποια έννοια. Εξαιτίας του κατακαιρματισμού και παρά την κρίση της κυβέρνησης, φαίνεται ότι η κρίση που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση και μάλιστα η αριστερή προοδευτική αντιπολίτευση είναι μεγαλύτερη από την κρίση της κυβέρνησης. Έχουμε μια πολυδιάσπαση των δυνάμεων, έχουμε μια εικόνα όπου δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται όροι πολιτικών συνεννοήσεων, και δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αντιπολίτευση είναι ότι κανείς δεν αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί μόνος του να δημιουργήσει τον πολιτικό φορέα που θα κοιτάξει στα μάτια και με αξιώσεις τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί να είναι ο βασικός πόλος εισπύρωσης της δεξιάς. Παρά το γεγονός ότι και εκεί εμφανίζονται ρογμές. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι στο χώρο της δεξιά του κέντρου απολύτως ηγεμονική και κυρίαρχη δύναμη. Αντίθετα, στα αριστερά του κέντρου δεν εμφανίζεται δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα όπου συγκροτείται ένας πόλος που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια με αξιώσεις νίκης τη Νέα Δημοκρατία. Και με αυτή την έννοια αυτό που λέμε εμείς, τουλάχιστον αυτό που λέω εγώ, είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια, ότι πρέπει να προτάξουμε ακριβώς αυτή την ανάγκη, διότι η χώρα δεν αντέχει και η κοινωνική πλειοψηφία δεν αντέχει τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Αυτό πώς μπορεί να γίνει, κυρία Τζανακόπουλε, και ρωτώ πώς μπορεί να γίνει, γιατί ορισμένοι λένε ότι για παράδειγμα οι πολίτες θα επιλέξουν στην πρώτη κάλπη, τώρα όταν στηθεί η κάλπη των εθνικών εκλογών, ποιος είναι ο δεύτερος, και στη συνέχεια αυτός στη δεύτερη κάλπη θα καταφέρει, ουσιαστικά αυτό εννοούν, να τους μαζέψει όλους, δηλαδή να διαλύσει τους υπόλοιπους. Αυτή θα είναι η διαδικασία, ή μπορεί να υπάρξει συνεννόηση πριν στηθούν οι εθνικές κάλπες?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρξουν δύο ή τρία κόμματα τα οποία θα κινούνται μεταξύ του 12, 13 ή 15%, δεν νομίζω ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Στην πραγματικότητα μιλάτε για μια επανάληψη του σενάριου του Μαΐου-Ιουνίου 2012.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, διότι αυτή τη στιγμή το κεντρικό που πρέπει να δούμε είναι το αν θα υπάρξει ένας... Καταρχάς προεξοφλεί ότι θα πάμε σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό
0: δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο.
1: Βέβαιο, και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να παίζουμε την τύχη της κοινωνικής πλειοψηφίας στα ζάρια για να εξυπηρετήσουμε. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει αυτή τη στρατηγική. Ότι δηλαδή θέλει το Πασόκ να είναι δεύτερο, παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και με μία ψήφο, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να λειτουργήσει ως πόλος εισπύρωσης όλων των υπολείπων.
0: Να σκουπίσει τις ψήφους των υπολείπων.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Αν το Πασόκ μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο από μόνο του, θα το είχε καταφέρει εδώ και πολύ καιρό. Δεν το έχει καταφέρει. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι αν υπάρχει κάποιο σενάριο το οποίο που θα κοιτάξει με αξιώσεις νίκης στην Νέα Δημοκρατία στα μάτια, είναι σε αυτό το σενάριο που θα πρέπει να κινηθούμε πριν από τις πρώτες εκλογές. Δεν ξέρω βεβαίως αν υπάρχει διάθεση και επιθυμία για μια τέτοια πλατιά συστράτευση.
0: Μια προσωπικότητα όπως αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης για να υπάρξουν οι διεργασίες για μια μεγάλη κεντροαριστερά?
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να το κάνει, αλλά αυτό απομένει να αποδειχθεί. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η συγκρότηση του νέου φορέα και δεν έχει γίνει και απολύτως σαφές με ποιο τρόπο θα κινηθεί. Εγώ πάντως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η συγκρότηση αυτού του όλου αυτής της πανστρατιάς πρέπει να γίνει με όρους συλλογικούς, προγραμματικής σύγκλησης, πολιτικής συζήτησης, με όρους ανοιχτούς και δημοκρατικούς. Εγώ αυτό θα το έβλεπα σαν μια πιθανότητα για να μπορέσει να διαμορφωθεί ακριβώς μια πολιτική δύναμη, μια πολιτική συμμαχία αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία επί ίσης όρης. Τώρα αυτό απομένει να φανεί αν θα γίνει ή δεν θα γίνει και με ποιο τρόπο θα κινηθούν οι επιμέρους πολιτικές δυνάμεις. Αυτά τα λέω και σε ό,τι αφορά το κόμμα μου. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που έχουμε δει αυτά τα χρόνια, αυτά τα τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023, είναι ότι επικρατεί μια αίσθηση αυτάρκειας των πολιτικών χώρων. Ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι θεωρούν ότι μόνοι τους είτε θα υπηρετήσουν πολιτικά σχέδια που αφορούν την υπεράσπιση της ταυτότητας, όπως συχνά συμβαίνει και στο δικό μου κόμμα,
0: ιδεολογική καθαρότητα,
1: της ιδεολογικής καθαρότητας, είτε ότι δεν αναγνωρίζουν εν πάση περιπτώσει την ανάγκη να υπάρξει μια πλατιά συσπήρωση. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτές οι στρατηγικές δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες.
0: Ο κύριος,
1: να φανεί.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, χθες στη Real News, σε συνέντευξη του, είπε ότι πρέπει να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι...
1: Αυτό αφορά ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι, όχι, αναρωτιέμαι αν το θέμα για την κεντροαριστερά και την συσπήρωσή της είναι να γίνουν δύο-τρία τηλεφωνήματα μεταξύ προσώπων.
1: Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε, κατά τη γνώμη μου, την υπόθεση της ευρύτερης αριστεράς και της πανστρατιάς που απαιτείται για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας με όρους συνεννοήσεων ή
0: προσωπικών συνεννοήσεων.
1: Κορυφής. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον υπάρχει διάθεση για μια συλλογική και οργανωμένη συζήτηση, τότε υπάρχουν πιθανότητες και μπορούν να διαμορφωθούν όροι πολιτικής συστράτευσης. Αυτό απομένει να φανεί, κύριε Χατζηνικολάου, και θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι πάντως, σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας, για να κλείσουμε, είναι ότι στην περίπτωση που οι πόρτες του νέου πολιτικού εγχειρήματος

0: σε Τσίπρα δεν ανοίξουν διάπλατα για όλους όσοι ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος. Μπορεί να προκύψει ένα νέο σχήμα που θα είναι προϊόν ενοποίησης, νέας ενοποίησης του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά.
1: Ζητάτε να
0: σενάριο. Έχω πάει δύο βήματα μπροστά.
1: Καταρχάς αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν είναι ζήτημα να ανοίξουν οι πόρτες, αλλά να υπάρξει μια οργανωμένη συζήτηση μεταξύ όλων των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν όρους συστράτευσης. Αυτό είναι για μένα το κρίσιμο, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν γίνει, τότε η κάθε πολιτική δύναμη θα αναλάβει και τη σχετική ευθύνη για το πώς θα πορευτεί. Ξαναλέω, το ζήτημα είναι η οργανωμένη πολιτική προγραμματική συζήτηση, σύγκληση, συμμαχία, συστράτευση και ο κοινός βηματισμός. Αν αυτό ευοδοθεί, θεωρώ ότι θα είναι η πρώτη θετική είδηση στο πολιτικό σκηνικό μετά από αρκετά χρόνια σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ευρύτερη αριστερά.
0: Ευχαριστώ θερμά το βουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Τζανακόπουλο. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί. Σωστά. Βουλθάν ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
12: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την BWIN. Η BWIN βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
13: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με δύο γκολ που προήλθαν από παίκτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ιστοπαλία στον κύριο Καρισκάκη. Η Ένωση τέθηκε πρωταθλήτρια στην Super League για την περίοδο 2025-2026. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των playoff και μαθηματικά λοιπόν η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, που είχε προηγηθεί στο 62ο λεπτό με τον Τετέι, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 72 με τον Τζίνι. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έληξε το παιχνίδι στο Γιώργο Καραϊσκάκη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέη προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό στο 61, 8 λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ, έχασε πάλι ευκαιρίες, πατάλησε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, κοινικός ο ΠΑΟΚ πήρε το Χ και έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός κατάταξη. Την Τετάρτη πρώτη τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τέσσερις φίλαθλοι της ΑΕΚ το πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα την κατάκτηση του τίτλου, όμως η απονομή του κυπέλλου θα γίνει την προσεχή Κυριακή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρσελόνα, κέρδισε 2-0 το κλασικό τη Ρεάλ Μαδρίτη, τρεις αγωνιστικές στο φινάλε και μαθηματικά πήρε τον τίτλο. Να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια στο μπάσκετ που έκανε η ΑΕΚ. Δεν τα κατάφερε στο τελικό του Final Four του Basketball Champions.
12: Είναι πολύ κρίμα, άξιζε να το πάρει.
13: Άξιζε, γιατί ήταν μπροστά μέχρι και 20 πόντους
12: στην
13: τρίτη περίοδο. Κόλλησε την τέταρτη περίοδο, έβγαλε κάτι λαγούς, κάτι παίχτες που δεν είχαν μέχρι εκείνη την ώρα βάλει ούτε ένα πόντο ο προπονητής της Ρήτας. Κάναν τη ζημιά, πήγανε στην παράταση και στην παράταση η Ένωση λύγησε με τη Ρήτας να παίρνει για πρώτη φορά την ιστορία της η Λιθουανική ομάδα τον τίτλο και η ΑΕΚ να μένει φιναλίστ στη δεύτερη θέση.
12: Τώρα αυτή είναι και μια εβδομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το Final Four των Αθηνών στο μπάσκετ, διότι την Τετάρτη είναι ο αγώνας.
13: Την Τετάρτη το βράδυ στις 10 στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Βαλένθια 2-2.
12: Τελικός.
13: Δεν υπάρχει πίσω δρόμος να έχει άλλη ευκαιρία. Τη σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός. Γιατί πήγε με 2-0 πέρασε από τη Βαλένθια, ήρθε εδώ στην Αθηνά, στο ΑΚΑ, και εκεί σπατάλησε πρώτα-πρώτα στο τρίτο παιχνίδι που έχασε και μετά στο τέταρτο που ήταν καθοριστικό. Φυσικά φωνάζει για κάποια θέματα για τη διαιτησία, αλλά το συνολικό ρεζουμέ είναι ότι σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε να κάνει να καθαρίσει τη σειρά και να μην επιλέξει αυτή την ψυχοφθόρα περιπέτεια την Τετάρτη το βράδυ που είναι το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.
12: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, να ευχαριστήσουμε την Big Win.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, όπως συζητήθηκαν και χθες και συζητιούνται ακόμα τα χθεσινά μας θέματα. Και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από την πολυβραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί ένα δεύτερο βιβλίο από τη συλλογή με τα αστυνομικά best sellers της βιβλιοθήκης της Real για να συμπληρώσετε τη συλλογή σας. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο,

0: υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας, με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: You know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world.
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζέ, νουπά.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Και δύο. Έχει τεθεί σε απομόνωση, αναφέρει ιατρικό ανακοινοθέν και διευκρινίζει ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Στο μεταξύ, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα επιβάτης του πλοίου που επαναπατρίστηκαν βρέθηκαν θετικοί. Ένα βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Περισσότερα στο enikos.gr. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 30χρονος που παρέσυρε με αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν όταν το πατίνι στο οποίο επέβαιναν βγήκε εκτός οδοστρώματος σε περιοχή του Πλατανιά στην Κρήτη. Νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.
13: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
14: New York, New York, New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
14: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
14: Ψώνια στο Fifth Avenue.
15: Να σου πω, Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
14: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
11: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με 1-0 η πρωτοπόρος Arsenal κέρδισε εκτός έδρας στην West Ham για την 36η αγωνιστική της Premier League. Έχει 79 βαθμούς, με την Manchester City να ακολουθεί με 74. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Αντώνη, καλημέρα. Αντώνη. Ένα, δύο.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Τώρα, όχι, ήμουν
0: πριν
1: πατημένος.
0: Ήσουν δύο τρομάρες.
1: Ήμουν πατημένο στον κουμπί, όχι πατημένο στα νεύρα.
0: Τι γίνεται.
1: Να τους περάσει.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να πω, ό,τι
0: θες. Ακούω εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Α, καλά, ναι.
0: Σε 20 μέρες, λέει.
1: Να πω.
0: Σε 20 μέρες εννοώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίζει αυτό. Τώρα στο πρώτο θέμα χθες.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει αυτή η ημερομηνία και πρέπει να σου πω, για να είμαι δίκαιος, ότι και εγώ το είχα πει πριν από λίγες μέρες, ότι παίζει η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη και όλες του Οκτώβρη.
1: Κοίτα, ο Μητσοτάκης πολύ καιρό τώρα, μέχρι πρότινος, είχε μια λογική, αν δεν συμβεί κάτι, να πάει στο τέλος της τετραετίας και ένα
0: Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Μάρτιο-Απρίλιο. Και με ένα ποσοστό, δεν γίνεται αυτά με ποσοστά, αλλά ας το πούμε έτσι, 70% να πάει στο τέλος της τετραετίας και 30% να γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Αυτό το ποσοστό, αν το προσδιορίζει σωστά, και αυτό δεν βγαίνει αυθαίρετα, βγαίνει από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και κάτι μαθαίνω και εγώ Φουγκαράς, άλλαξε. Είναι 70 να πάμε τον Αθηνόπορο και 30 την Άνοιξη. Προφανώς αυτό υπάρχει, έχει τα υπέρ και τα κατά όπως εμφανίζονται σήμερα, αλλά να πω πριν κάτι για τις ημερομηνίες. Για να πάμε σε αυτό που έγραψε το πρώτο θέμα που είναι ακριβές, ημερολογιακά, πρέπει ο Μητσοτάκης να προκηρύξει εκλογές 25 Αυγούστου. Αλλά να πάει στη ΔΕΘ με προκηρυγμένες τις εκλογές. Αλλά όχι, αυτό είναι υπερδεμένο, είναι λάθος.
0: Δεν έχει 20 μέρες. Εγώ νομίζω ότι στις 20 μέρες μπορεί να κάνει εκλογές.
1: Μπορεί συνταγματικά και νομίζω μήπως κάνω και ένα λάθος, γιατί άμα προκηρύξει.
0: 20 μέρες θέλει.
1: Δεν μπορεί να το κατώτατο. Και μετά να πας στη Θεσσαλονίκη ως υποψήφιος. Δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω αν τις προκηρύξει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Θέλει 20 μέρες.
1: Οριακά. Ναι,
0: οριακά.
1: Να
0: είναι πολύ οριακό.
1: Το ζήτημα είναι αν πάει τον Οκτώβρη ή τέλος Σεπτεμβρίου ή όχι. Τώρα μια εβδομάδα πάνω πριν θα το βρει σύμφωνα με τις προθεσμίες. Τώρα, ένα ερώτημα που αξίζει δημοσιογραφικά πολλά. Το έχει αποφασίσει. Εγώ
0: όχι.
1: Θα σου πω δεν το έχει αποφασίσει.
0: Με πρόλαβες.
1: Από τι θα εξαρτηθεί.
0: Θα τα ζυγίσει όλα.
1: Θα τα ζυγίσει. Θα πάμε στον Αύγουστο. Θα
0: τη
1: δούμε
0: λέξη
1: τι γίνεται
0: ζυγίζει.
1: Με πάντα.
0: Τη λέμε οι δυο μας. Τη λέξη ζυγίζει. Την είπες πρώτα εσύ. Και τη λέμε οι δυο μας και την έγραψε και η Real σε κεντρικό της θέμα.
1: Πρωτοσέλιδο.
0: Πρωτοσέλιδο. Το ζυγίζει. Θα τα ζυγίσει.
1: Τρεις εβδομάδες. Εκεί είμαστε ακόμα στο πρωτοσέλιδο της Real.
0: Εκεί είμαστε. Ναι.
1: Ουσιαστικά πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και τρεις. Τώρα, τι ζυγίζει. Θα δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι από πλευράς διάφορων προβλημάτων που προκύπτουν κάθε καλοκαίρι, φωτιές κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν προκύψει ομιγέννητο μια κάτι σοβαρό, δεν θα πας εύκολα να διαχειριστείς μια κρίση τέτοια. Πώς πάει η διεθνή συγκυρία. Γιατί λέω διεθνή συγκυρία, αν τα πράγματα είναι όπως τώρα ή είναι χειρότερα, ο Μητσοτάκης βάζει ένα εκλογικό δίλημα ανάμεσα στα άλλα. Λέει ότι εγώ σε αυτά που συμβαίνουν γύρω έχω ως πρόσωπο αγκουμπάει ένας κόσμος πάνω μου για μια σταθερότητα. Αν τα διεθνή στο διεθνή περίγυρο τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα εκλογικό στο Μητσοτάκη, ότι εγώ είμαι αυτό, οι άλλοι έχουν δίνει διάσπαρτη και όλο αυτό το πράγμα. Άρα η έννοια της σταθερότητας συνδυάζεται και με τα εξωτερικά. Εκείνο εκεί που ο Μητσοτάκη ζυγίζει και άλλαξε λίγο ως προς το μπορεί και Οκτώβρη, που δεν είναι πρόορες με την ακριβή έννοια του όρου, είναι ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά. Πολύ δύσκολος.
0: Ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα ταβάνωσε.
1: Το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις είναι ακόμα μπροστά. Θα το δούμε πιο έντονο στην πορεία. Ακόμα δεν το έχουμε αισθανθεί, εκτός από τις κερδοσκοπικές τάσεις που πάντα η αγορά δείχνει δυστυχώς. Άρα λέει τώρα περάσω ένα χειμώνα με δυσκολίες, με οικονομικές κλπ. Έχουμε την άνοιξη που πρέπει να, οι εκλογές να μπορεί να χρειαστεί διπλές εκλογές. Μήπως το κάνω τον Οκτώβρη. Εκεί βρίσκουμε. Ζυγίζει για να ξανάρθω στο εξώφυλλο της Real. Ζυγίζει τα πράγματα και νομίζω θα το βασίσει οριστικά μέσα στο καρακέ, βλέποντας και τα εσωτερικά, όλα τα εσωτερικά, και το λέω με κεφαλαία τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Και τα, και τα
0: ναι, θα δει τις δημοσκοπήσεις, θα δει πώς εξελίσσεται η οικονομία, θα δει πώς εξελίσσονται οι δύσκολες υποθέσεις, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές,
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Προφανώς.
0: Όλα θα μπουν στο ζύγι. Debate θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Τέλεκομ App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Προτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Προτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Αγαπητοί, θα θέλαμε να μια σύντομη, όσο είναι εφικτό, τοποθέτηση στο εξής. Φαίνεται ότι θα μπούμε σε λίγο καιρό σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία είτε θα είναι παρατεταμένη μέχρι την άνοιξη του 27, είτε μέχρι το φθινόπωρο. Κύριο στοιχείο πρέπει να είναι η οικονομία και επιπτώσεις από τον πόλεμο, και τα νοικοκυριά ήδη πλήττονται και είναι ακόμα μπροστά η κρίση αυτή που προέρχεται και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είναι αυτό το πρώτο θέμα που θα κρίνει τις εκλογές, ή είναι μια σειρά πραγμάτων, όπως είναι και οι υποκλοπές και το ΠΚΠ που κυρίως το δεύτερο, κύριε Μαρκόπουλε, έχει κάνει ζημιά στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο αγροτικός κόσμος? Θέλαμε πρώτα από εσάς και μετά από τον κύριο Παπά.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πάντοτε όταν ο Έλληνας ψηφίζει, όταν συνολικά τοποθετούνται οι πολίτες σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή κάνουν ένα τελικό ταμείο σε όλα. Με πρώτο μέλημά τους, πρώτη του σκέψη, την οικονομία. Μην γελιόμαστε, πάντοτε η ευημερία ή η καχεξία των κοινωνιών περνάει από την οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι πρώτο θέμα η οικονομία, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως και τα υπόλοιπα. Κοινωνικά ζητήματα, πολιτικά ζητήματα. Όμως μακράν νομίζω ότι η οικονομία, και αν θέλετε την άποψή μου, παρά τα ορατά προβλήματα διεθνής κρίσης απανωτές που έχουν πλήξει και την ελληνική οικονομία, νομίζω ότι αυτό παραμένει το δυνατό μας χαρτί. Γιατί έχουμε ισχυρά πεπραγμένα.
0: Μακροοικονομικά σίγουρα, αλλά σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω, πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σε σαφώς καλύτερη θέση από όσο ήταν το 2019, με μια σειρά ορατών δεικτών. Τώρα μην αρχίσουμε και
0: το... Πέρασε το 5% ο πληθωρισμός στον προηγούμενο μήνα.
1: Δεν το παραγνωρίζουμε και προφανώς κινούμαστε, κινητοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως είμαστε και το μόνο κόμμα, η μόνη παράταξη που ασχολείται εντατικά καθημερινά με την προσπάθεια, εμείς κυβερνάμε εξάλλου, με την προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Όμως έχουμε ένα σχέδιο. Ποιο είναι αυτό? Η τόνωση, η ενίσχυση των εισοδημάτων. Και εκτιμώ ότι και στην επερχόμενη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, που κακά τα ψέματα θα είναι και η τελευταία πριν τις κάλπες, θα ξεδιπλώσουμε και την τελική μας πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα. Μια πολιτική η οποία έχει διαρκείς αυξήσεις κατώτατου μισθού, τις πρώτες μετά από χρόνια αυξήσεις συντάξεων, 83 μειώσεις φόρων. Αλλά βέβαια τα προβλήματα είναι και εδώ, δεν το παραγνωρίζω.
3: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Μαρκόπουλο, για αυτά. Να ακούσουμε τον κύριο Παπά και θα επανέλθουμε πάνω στο θέμα της οικονομίας. Κύριε Παπά.
2: Κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο προτάσουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ είναι προφανώς η ακρίβεια, προφανώς η τεράστια στεγαστική κρίση, το πώς λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, τα φαντ τα οποία έχουν στραγγαλίσει τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης χωρίς να λειτουργούν οι θεσμοί όπως πρέπει να λειτουργούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον οικονομικής ευημερίας και επενδυτικής ασφάλειας σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την λειτουργία των θεσμών, και όλα αυτά πρέπει να γίνονται και σε ένα πλαίσιο εθνικής ασφάλειας. Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας, και όλα αυτά λοιπόν θα μπουν στο προεκλογικό διάλογο. Γιατί η χώρα που θέλουμε είναι μια χώρα η οποία να μην είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, να μην έχει τα ακριβότερα αναλογικά ενίκια σε σχέση με τους μισθούς στους οποίους εισπράττουν οι Έλληνες, αλλά παράλληλα θέλουμε μια χώρα στην οποία να ζούμε ασφαλείς, να ξέρουμε ότι δεν θα παρακολουθείται καθημερινά η ιδιωτική μας ζωή και δεν θα μπαίνουν drones από ξένες χώρες φορτωμένα με εκρηκτικά, και να μην ξέρουμε τελικά από πού μπήκανε ή να μην δίνονται απαντήσεις στον ελληνικό λαό για όλα αυτά.
0: Τώρα, μου στέλνει φίλος ακροατής το εξής μήνυμα. Μήπως ο Οκτώβριος είναι μακριά για τις εκλογές, κύριε Μαρκόπουλε? Μήπως δηλαδή με την παρούσα κατάσταση στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, αλλά και με όσα γίνονται γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές κλπ, θα ήταν προτιμότερο να βιαστείτε, να πάτε τώρα Ιούνιο-Ιούλιο, ευνηδιάζοντας και αυτούς που ετοιμάζουν τα νέα κόμματα? Τσίπρας, Καριστιανού, Σαμαράς κλπ.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι σε αυτή την πολιτική και διεθνή φάση, αν θέλετε, που βρίσκεται η Ελλάδα, έχει αξία το γοργόν και χάριν έχει. Αντιθέτως νομίζω υπάρχει κανείς...
0: Όχι, αυτοί δεν λένε ότι έχει χάριν το γοργό, αλλά ότι είναι άχαρο το περίμενε, γιατί σωρεύονται τα θέματα.
1: Λοιπόν, η διεθνής κατάσταση νομίζω ότι αντιθέτως χρειάζεται περίσκεψη, και γι' αυτό το λόγο, παρά το ότι ακόμα εμείς έχουμε το πάνω χέρι των πολιτικών πρωτοβουλειών, ο Πρωθυπουργός παραμένει, όπως βλέπουμε, σε μια στάση συνέπειας και ευθύνης. Από εκεί και πέρα όμως, να σας πω, δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Έχει τον τρόπο να κάνει εκλογές, έχει τους μηχανισμούς ανά πάσα στιγμή έτοιμους, και νομίζω ότι αν χρειαστεί και προκύψει, αυτό που λέμε θα πατηθεί το κουμπί, θα πατηθεί. Όμως αυτή τη στιγμή το πρωτεύον είναι τα προβλήματα. Έχουμε μια σύραξη στην ευρύτερη γειτονιά μας. Έχουμε μια οικονομική περιδίνηση καινούργια, την οποία την έχει υποστεί όλος ο πλανήτης, ιδιαίτερα η Ευρώπη. Και ξέρετε, αυτά τα προβλήματα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν θα τα λύσει η ηθικολογία που υποδηλώνει ανυπαρξία προτάσεων. Ούτε το γεγονός το να φοβίζουμε τους πολίτες αναφορικά με τα drones, στη στιγμή που η ασφάλεια της χώρας μας είναι οι στέρεες διεθνείς συμμαχίες που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Το να κουνάμε λοιπόν το δάχτυλο τη στιγμή που δεν έχουμε. Αφέρνω ένα παράδειγμα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Παπά. Ποιες είναι οι διεθνείς σχέσεις του Πασόκ αυτή την περίοδο? Ένας κύριος Σάντσεθ που πουλάει όπλα στην Τουρκία? Ή οι διεθνείς σχέσεις μας είναι ο Μακρόν και το γεγονός ότι με ξεκάθαρο τρόπο είπε ότι θα σταθεί δίπλα στο πλευρό της Ελλάδας αν δεχτεί?
3: Αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, πρώην συνάδελφε, φοβίζουν τα ντρόουνς, αν δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, γιατί ήρθε, ποιοι ήταν κλπ. Και θα περιμέναμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Δένδια, ο οποίος έλεγε κάτι ακατάληπτα στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβε το λόγο και το ύφος, σαν να γελούσε, δεν γελούσε. Αυτά φοβίζουν τον κόσμο.
1: Οι απαντήσεις θα δοθούν και θα δοθούν πάντα με αίσθημα ευθύνης.
3: Μακάρι.
1: Επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, μην γελιόμαστε, έχει ένα διεθνές παράστημα, μια διεθνή παρουσία. Η αντίστοιχη πρόταση από το Πασόκ ποια είναι? Νεφελώδεις σχέσεις με ένα κόμμα σοσιαλιστικό το οποίο δεν έχει υπηρετήσει σε τίποτα τα εθνικά μας συμφέροντα, ή σχέσεις με στενές συμμαχίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια?
3: Ακόμα τι εννοείτε στενές? Ποιες εννοείτε στενές?
1: Βλέπουμε για παράδειγμα και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ενώ κάποιοι μιλούσαν για απομόνωσή μας, ότι οι σχέσεις είναι άριστες και παραγωγικές. Βλέπουμε το γεγονός ότι σε όλο το ευρωπαϊκό πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί. Βλέπουμε την οικονομία μας να έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας πρόεδρο στο Eurogroup, τη στιγμή που κάποιοι άλλοι κινήθηκαν με πειραματισμούς που έφεραν την Ελλάδα χρόνια πίσω. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια σειρά από νίκες στο διεθνές πεδίο. Τώρα το να ηθικολογούμε και να λέμε ότι τα πάντα καταραίουν, η κατάσταση είναι αφόρητη, νομίζω δεν απήχει την πραγματική.
3: Εσείς κύριε Παπά δεν τα βλέπετε όλα αυτά που λέει ο κύριος Μαρκόπουλος?
2: Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια Ελλάδα απομονωμένη στο διεθνές στερέωμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι προσανατολισμένο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
1: Όχι και απομονωμένη, κύριε Παπά. Έλεος δηλαδή.
2: Εγώ δεν διάκοψα, κύριε Μαρκόπουλο. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
3: Debate κάνουμε, δεν πειράζει.
2: Τα έχουμε ζήσει με τις ακυρώσεις των συναντήσεων, τα έχουμε ζήσει με το να μην προσκαλούμαστε στα διεθνή φόρα. Έχουμε ζήσει και μια πολιτική περίεργη και στο καλώδιο της Κάσου και στο ότι δεν εμποδίστηκαν τα τουρκικά σκάφη τα οποία μπήκανε στα ανοιχτά εκεί της Κύπρου να εμποδίσουν τις έρευνες της τελικής εταιρείας όταν έκανε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δείχνουν ότι η χώρα μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά. Κοιμηθήκαμε, πιαστήκαμε στον ύπνο για το τουρκολιβικό σύμφωνο, στη Μονή Σινά να θυμίσω το τεράστιο διπλωματικό φιάσκο, και όλα αυτά κλιμακώνονται και θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό. Μπορεί ο ίδιος να ξέρει και γιατί τον παρακολουθούσαν και να μην θέλει να μάθει. Αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Νομίζω ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχουν φτάσει πλέον σε ακραία επίπεδα. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος μας είπε λίγο πολύ ότι έσωσε τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάδα, την ΚΥΠ, την ΕΥΠ, επειδή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. όταν κατέθεσε στον Ισαγγέλα, είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις υποκλοπές. Να θυμίσω τον κύριο Κερίδη, ο οποίος λέει σε γυναίκα.
0: Αυτά γιατί είναι αντίθετα μεταξύ τους. Αυτό λέει και τώρα, ότι παρετήθηκε και το πήρε όλο πάνω του ενώ δεν γνώριζε τίποτα. Το ίδιο λέει.
2: Εγώ εξέλαβα από την συνέντευξή του και νομίζω ότι όσοι την διάβασαν εξέλαβαν ότι.
0: Όχι όσοι τη διάβασαν. Θα μου επιτρέψετε, επειδή τυχαίνει να είμαι ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας που τη δημοσίευσε, να σας πω ότι εγώ εξέλαβα το αντίθετο. Ότι δηλαδή αυτό που είπε στην ανάκριση ισχύει και γι' αυτό λέει ότι το πήρε πάνω του με την παρέτησή του.
2: Άρα ποιον έσωσε, τον αμέσως ανώτερό του,
0: την πατρίδα. Την πατρίδα και την ΕΗ.
2: Λέει ότι
0: δεν λέει τον Πρωθυπουργό, τον λέτε εσείς. Τον Πρωθυπουργό.

0: διαπίστωσα έτσι τη Νέα Δημοκρατία, άρα κάποιος στη Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνη. Για ποιος ήταν ο άμεσος?
1: Ναι, πάντως δεν λέει Νέα Δημοκρατία, λέει την παράταξη, την κυβέρνηση και την πατρίδα, που σημαίνει ότι θεωρεί ότι αυτή η υπόθεση έκανε ζημία και γι' αυτό την πήρε πάνω του. Από εκεί και πέρα, το πώς ερμηνεύει ο καθένας αυτό που διαβάζει είναι δικό του θέμα. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Έχετε δικαίωμα να το ερμηνεύετε όπως θέλετε.
0: Εγώ κάνω αυτή την ερμηνεία και το Πασόκ κάνει αυτή την ερμηνεία. Και να θυμίσω.
1: Έχετε δικαίωμα, έχετε δικαίωμα.
0: Να
1: ερμηνεύετε όπως θέλετε.
0: Για να δείξουμε και την αλαζονία, τη γενικότητα της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε τον κύριο Κερίδη να εμφανίζεται σε τηλεοπτικό κανάλι.
1: Κρατήστε το αυτό, βάλτε μια ανωτελεία,
0: ναι,
1: για να μας το πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων,
0: ωραία, ωραία,
1: γιατί πράγματι αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
2: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
2: Α, και...
4: Εννοείται.
2: Με...
4: Ξέρω.
2: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις, το νούμερο 14.

0: 92. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

92. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση εωσίλιων. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχό Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προσύραγμα.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, σας διέκοψα, κάτι λέγατε για τον κύριο Κερίδη.
1: Έλεγα κύριε Χατζηνικολάου ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που ο κύριος Κερίδης, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα συνάδελφο, την κυρία Ενάντια Γιαννακοπούλου, σε τηλεοπτικό κανάλι, της είπε να χαμηλώνει τα μάτια μπροστά του και ότι πρέπει να τον αντιμετωπίζει με χαμηλωμένα μάτια. Η απάντηση η οποία δίνουμε στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε οι βουλευτές, ούτε η κοινωνία δεν θα χαμηλώνει τα μάτια μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού στο να τα βγάζει πολύ δύσκολα, στο να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Και όλη αυτή η στάση δείχνει ακριβώς αυτή την αλαζονία και την βλέπουμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που λέει ότι δεν θα μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, την πραγματικότητα απαξιώνοντας πλήρως και τις εγκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και τις προβλέψεις γενικότερα του Συντάγματος. Ο ίδιος χρησιμοποιεί το άρθρο 86 μέχρι την τελευταία στιγμή για να συγκαλύψει τις πιθανές ευθύνες των υπουργών του και όλων των εμπλεκόμενων ή των φερόμενων ως εμπλεκόμενων στα πολλαπλά σκάνδαλα. Όλη αυτή η ύβρις, ξέρετε, κάποια στιγμή θα πληρωθεί και θα πληρωθεί, θεωρούμε, στην κάλπη από τον ελληνικό λαό.
0: Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Μαρκόπουλο για να αλλάξουμε θέμα.
2: Κοιτάξτε, κυρίως την δεξιά παγκοσμίως αναφέρουν όσοι σχετιζόμενοι με τη θρησκεία. Ακούω τον κύριο Παπά και ακούω έναν προτεσταντικού τύπου λόγο ηθικολογικό, η ύβρις που θα τιμωρηθεί, η αλαζονία.
1: Τον όμηρο υπάρχει η ύβρις, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Μια αφόρητη ηθικολογική προσέγγιση, η οποία απέχει από τα πραγματικά αιτούμενα και ζητήματα του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ μίλησα, έκανα μια αρχική τοποθέτηση, με ρωτήσατε για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τα προβλήματα και τα αποδέχτηκα. Αλλά είπα ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσπαθήσαμε. Το Πασό κάφαντο. Βλέπουμε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ είπα κάτι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έχει διεθνές αποτύπωμα. Δεν ακούσαμε το διεθνές αποτύπωμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, του κυρίου Ανδρουλάκη. Μόνο κάτι selfies πίσω-πίσω σειρά με τον κύριο Σάντσεθ έχουμε δει. Δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο. Με τις υποκλοπές ξεχνιόμαστε. Με τον ΟΠΕΚΙΠΕ ξεχνιόμαστε. Και ξέρετε γιατί ξεχνιόμαστε με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες ηθικολογεί και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη για το πώς θα λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Και θα σας πω και κάτι, επειδή τέθηκε και το θέμα του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Κερίδη. Ακούστε να δείτε. Το κόμμα του δεν δικαιούστε να ομιλείτε είναι το ΠΑΣΟΚ. Του Κουτσόγιωργα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πεπραγμένα. Δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αν θέλετε κιόλας και στην ελληνική κοινωνία. Θα ξαναπώ κάτι λίγο βαρύ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και καλή, αλλά έχει και πολύ αρνητική κληρονομιά. Ο κύριος Παπάς και οι συνεργάτες του ή οι συνάδελφοί του είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, του Μαντέλη, του Αθανασόπουλου. Έχουν συσχετιστεί με την κυρία Καϊλή. Εγώ δεν μιλάω, προσέξτε, δεν μιλάω για περιπτώσεις που απλά συζητιούνται.
0: Ναι, πάντως είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε τώρα. Είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, ο κύριος Παπάς. Γιατί είναι? Δηλαδή ευθύνεστε εσείς κύριε Μαρκόπουλε, για το ότι έχει κάνει όποιος από τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 40 χρόνια?
2: Να δείτε, δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις στα κόμματα. Γιατί πολύ συχνά το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, αυτό δεν υπάρχουν, αλλά δεν μπορεί να φορτώνεστε εσείς τους άλλους.
2: Μην ηθικολογεί όμως το ΠΑΣΟΚ, επειδή ηθικολογεί. Να πω εγώ, βέβαια το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και καλά στη χώρα, δεν θα το ακυρώσω. Αλλά μην ηθικολογεί τώρα το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ δηλαδή.
1: Κοίτα, κάτι μου επιτρέπετε μια απάντηση.
2: Θα ολοκληρώσω, έχω να πω κι άλλα. Μισό λεπτάκι, και εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, άρα όταν δεν έχεις θέσεις, ηθικολογείς. Φέρνεις θέματα τα οποία δεν λέω ότι δεν έχουν τη σημασία τους, όμως δεν έχει αρθρώσει τόση ώρα ο κύριος Παπάς μία θέση, κάτι προγραμματικό, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την καθημερινότητα του Έλληνα. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πελαγοδρομεί. Και θα πω και κάτι και για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει, εγώ θα το πω κιόλας, τίμια, ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει για τις μυστικές επαφές που έχει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα τις ανακοίνωσε και στην Επιτροπή, την αρμόδια στη Βουλή, λέγοντας ότι άλλα μου λέγατε στο τηλέφωνο. Με ποιους θα συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ αν γίνει το απίθανο, που δεν θα γίνει, αλλά λέμε, υπόθεση εργασίας, και βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Με ποιους? Με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει, το έχει πει. Με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Αριστερά, με τον κύριο Τσίπρα θα συγκυβερνήσει. Γιατί όταν ηθικολογείς, άμα την πάμε εις όλον την ηθική, είναι ηθικό να θέλει ο άλλος να βάλει στελέχη σου στη φυλακή, να σε κατηγορεί ως διεφθαρμένο και κατόπιν εσύ μετά να λες εγώ θα πάω να συγκυβερνήσω? Είναι ηθικό να δίνεις μια μάχη και να σε βάζουν στην υπόθεση της κεφορίας της Νοβάρτης? Ο κ. Βενιζέλος τα έχει ξεχάσει αυτά το τελευταίο διάστημα, μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
3: Ωραία, βάλτε μια τελεία να απαντήσει και ο κ. Παπάς.
2: Παρακαλώ.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στην λογική του κυρίου Μαρκόπουλου και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρκόπουλος και όλοι εκεί είναι απόγονοι της ΕΡΕ, του παρασυντάγματος, του παρακράτους που δολοφόνησε του Λαμπράκη.
3: Α, έχετε πάει πολύ πίσω τώρα, δεν θα ξεμπερδέψουμε.
1: Του κράτους εκείνο το οποίο εξόριζε τον μισό ελληνικό πληθυσμό και βρέθηκα και εγώ και όλοι, πάρα πολλοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στο εξωτερικό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι απόγονη όλων αυτών, γιατί θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον όλη αυτή την εμφυλιοπολεμική λογική στην Ελλάδα και ότι πορευόμαστε ως νέοι πολιτικοί και νέοι άνθρωποι κοιτώντας τον 21ο αιώνα. Και ναι, αν θέλει ο κύριος Μαρκόπουλος να ακούσει προγραμματικό λόγο, μπορεί πάρα πολύ.
2: Κυρία Καϊλή πρόσφατα ήταν πάντως, δεν είχε 63. Η κυρία Καϊλή ήταν δίπλα έδρανα στην Ευρωβουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αλλά μπορώ να θυμίσω τον κύριο Πάτση, μπορώ να θυμίσω χίλιους δυο τώρα, να θυμίσω τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι και ενεργά αυτή τη στιγμή, δεν έχει νόημα. Ο κόσμος μπορεί να μάθει το πρόγραμμα του Πασόκ. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση και για το στεγαστικό, πώς θα αυξήσουμε το πουλ των ακινήτων στην αγορά, μειώνοντας την βραχυχρόνια μίσθεση, την Golden Visa, πώς θα μειώσουμε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως έκανε η Κύπρος στο 0% και αυτή τη στιγμή έχει πολύ φθηνότερα βασικά αγαθά από εμάς, πώς θα κάνουμε ελέγχους στην αγορά, πώς θα περιορίσουμε τους ενδομηλικούς, τις ενδομηλικές συναλλαγές που παρουσιάζουν στην πραγματικότητα μια στευδή εικόνα για το ποιες εταιρείες τελικά εσχροκερδούν στη χώρα. Όλα αυτά υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορούμε να μιλήσουμε για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, όλα αυτά τα οποία τα λέει το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του. Αλλά αυτό το οποίο είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι αν θέλει να έχει μια εναλλακτική σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θα κρίνει τις εκλογές, αυτή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ και αυτό θέλω να ακουστεί εγώ.
0: Πάμε σας παρακαλώ τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Από εσάς θα ξεκινήσω, κύριε Μαρκόπουλε, πάλι. Φαίνεται ότι η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι και τόσο ήρεμα και η διακήρυξη των Αθηνών μάλλον πάει στον κάλαθο των αχρήστων από τον κύριο Ερντογάν. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο που αποκαλύπτουν οι τουρκικές εφημερίδες ότι πρόκειται να έρθει τις επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή για τα 6 μίλια στο Αιγαίο από τους Τούρκους.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις ενδεδειγμένες σοβαρές και στιβαρές συμμαχίες σε ό,τι αφορά την κατάσταση των εθνικών ζητημάτων της ευρύτερα, αλλά και ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εμείς δίνουμε χώρο στο διάλογο και πολύ καλά κάνουμε. Εμείς όμως ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις εθνικές μας θέσεις, προφανώς αρχικά στο διπλωματικό πεδίο. Θεωρώ ότι περισσότερο όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αδυναμία την οποία επιδεικνύει τους τελευταίους μήνες η τουρκική διπλωματία. Μια αδυναμία η οποία, αν θέλετε, ίσως εδράζεται και σε πιο βαθιά αίτια, όπως το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν την τουρκική διπλωματία που πάγια θέλει να έχει λόγο στον Ισλαμικό κόσμο και επέλεξαν το Πακιστάν για να είναι η χώρα διαμεσολαβητής στην υπόθεση με την κρίση στο Ιράν. Όπως νομίζω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, καθώς είδαν τις δηλώσεις Μακρόν, οι οποίες ήταν ξεκάθαρα υπερασπιστικές για τις εθνικές μας γραμμές. Όπως οι διεθνείς μας συμμαχίες, έτσι όπως διαμορφώνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, δημιουργούν εδώ και μήνες εκνευρισμό στην τουρκική διπλωματία. Εκτιμώ ότι αυτά είναι περισσότερο για μια εσωτερική ή τουρκική κατανάλωση. Έχει και μια κοινή γνώμη να διαχειριστεί και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα με ψυχραιμία συνεχίζει, κατά τη γνώμη μου, μια σειρά από εθνικά εποφελείς στρατηγικές, οι οποίες έχουν αποτέλεσμα και έχουν και αποτύπωμα. Η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα αν θέλετε, με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Δεν ετεροπροσδιορίζεται. Αυτοπροσδιορίζεται ως προς τις συμμαχίες της, ως προς τις σχέσεις της, ως προς την άμυνά της. Είμαστε μια χώρα πολύ πιο διαφορετική από το 2019. Μια χώρα που έχει εξοπλιστεί, έχει αυτοπεποίθηση και παρουσιάζεται πλέον με συμμαχίες στέρεες. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρόκειται για κινήσεις κυρίως εσωτερικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα πολύ σωστά έχει αφήσει ανοιχτούς τους διάβλους του διαλόγου και νομίζω ότι αυτή η πολιτική καθημερινά και κόντρα σε κάποιες κασάνδρες επιβεβαιώνεται θετικά για την πατρίδα μας.
0: Πάμε στον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα πρέπει με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και με πολύ μεγαλύτερη ένταση να τονίσει ότι δεν δέχεται καμία διαπραγμάτευση επί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και για να χρωστάω μια απάντηση στον κύριο Μαρκόπουλο για το αποτύπωμα το διεθνές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα της παράταξής μας, δεν είναι εικόνα στέρεου διεθνούς αποτυπώματος το να κυνηγάει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τραμπ στους διαδρόμους των διεθνών συνεδριάσεων και φόρουμ. Θυμόμαστε όλοι αυτές τις εικόνες να τον κυνηγάει από πίσω, ούτε τον αθρώει.
2: Καθίστε μην έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα και.
1: Ούτε τον αθρώει.
2: Αυτό είναι αλαζονία που κάνει.
1: Αφήστε να το πω. Ούτε τον αθρώει.
2: Την αλαζονία του
1: ούτε τον αθρώει πόρτα από τη συνάντηση από τον Ερντογάν. Τρεις ώρες πριν γίνει αυτή η συνάντηση.
2: Αχ, μίζερο, κύριε Παπαϊστέ, για καλύτερα.
1: Αφήστε να το πω, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε. Εγώ δεν σας διακόψα. Ούτε είναι εικόνα στέρεης εξωτερικής πολιτικής και σοβαρής το να μην εξηγείται γιατί δεν ποντίζεται επιτέλους αυτό το καλώδιο της διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και τα λοιπά και του Ισραήλ. Όλα αυτά δεν είναι σοβαρές εικόνες. Πρέπει να έχουμε μια εθνική πολιτική σοβαρότερη, μια εθνική πολιτική που να μην επιτρέπει το αίσθημα στους Έλληνες πολίτες να νιώθουν ότι είμαστε διάτρητοι, τόσο τα κομμάτια των υποκλοπών, θυμίζω ότι είναι ένα σκάνδαλο εθνικής σημασίας,
2: έχετε πει 10 φορές υποκλοπές, κύριε Παπά.
1: Εθνικής ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν και αυτά στις εκλογές σε σχέση με την Τουρκία. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στην Τουρκία ούτε να παρεμποδίζει τις έρευνες των διεθνών εταιριών ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα και αυτό να μην το θυμόμαστε μόνο κατά περίπτωση, αλλά να είναι μια πάγια πολιτική της Ελλάδας. Αυτές είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι θα κριθούν και αυτές μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προανέφερα.
3: Τώρα μια ερώτηση για τον καθέναν, μια σύντομη απάντηση αν είναι εφικτό παρακαλώ, που αφορά το μετοκλογικό τοπίο, μιας που μιλάμε για εκλογές και διπρόορες. Κύριε Μαρκόπουλε, σε ό,τι αφορά εσάς, παρά τη διαφορά σε ποσοστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, αυτά που θα έρθει ή αυτά που υπάρχουν, η αυτοδυναμία είναι μια δύσκολη υπόθεση, το λένε και πολλά στελέχη. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει ένα θέμα με ποιο θα συνεργαστείτε, αφού βλέπουμε δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά κομμάτων που θα μπορούσαν εν δυνάμει να κάνουν μια συνεργασία. Και εσάς, κύριε Παπά, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε όλο αυτό το λεγόμενο από εσάς δημοκρατικό κομμάτι της εκτός Νουδού προς τα αριστερά και κέντρο, δεν μπορεί να συνοηθεί για μια συνεργασία που θα δώσει μια κυβερνητική λύση. Κύριε Μαρκόπουλε, σε εσάς πρώτα.
2: Κύριε Δελάντολα, κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη εξίσωση η αυτοδυναμία, όμως νομίζω ότι δεν είναι άλυτη. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τα πολιτικά εργαλεία για να τα καταφέρουμε. Στην περίπτωση όμως που δεν τα καταφέρουμε, κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η πολιτική δυναμική της κάλπης θα δώσει απαντήσεις. Και ξέρετε, δεν θα δώσει απαντήσεις μόνο προς εμάς. Θα δώσει απαντήσεις ως προς αυτούς οι οποίοι έχουν ως δόγμα τους το δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Φέρνω ένα σενάριο. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να βγάλει αυτοδυναμία, όμως έχει 15 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κινείται πέριξ του 13-14%, θα είναι το ίδιο ΠΑΣΟΚ με αυτό το οποίο αρνείται τα πάντα? Είναι ερωτήματα τα οποία λοιπόν λέω ότι θα τα λύσει η κάλπη. Όμως ξεκαθαρίζω ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, ακριβώς για να μην μπλέξουμε με όλα αυτά τα σενάρια και τα όσα παρασκηνιακά συμβαίνουν, τις παρασκηνιακές δηλαδή επικοινωνίες και επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω αν μιλάει κιόλας μήπως και με τον κύριο Τσίπρα, δεν γνωρίζω τι γίνεται τώρα, αν και μάλλον ανταγωνιστικά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην μπλέξουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία όταν θα έρθει η ώρα των καλπών, αν και έχουμε ακόμα καιρό.
3: Μάλιστα. Κύριε Παπά.
1: Μα στο ΠΑΣΟΚ η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Λέμε ότι πρέπει να βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ αν θέλει ο ελληνικός λαός να υπάρχει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ένα υψηλό ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα του επιτρέψει να έχει πολιτική ηγεμονία στο χώρο του. Και είτε τα κόμματα τα οποία θα υπάρχουν αριστερά του ΠΑΣΟΚ θα συμφωνήσουν και θα συμβλέψουν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είτε το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει και αυτό όντας πλειοψηφικό και έχοντας εντολή από τον ελληνικό λαό να είναι πρώτο, ξανά επαναληπτικές εκλογές και θα διεκδικήσει και το ΠΑΣΟΚ την αυτοδυναμία. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν το ΠΑΣΟΚ ομιγέννητο είναι δεύτερο στις εκλογές, θα μείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει μια τρίτη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψει έτσι περισσότερο τη χώρα.
0: Πιστεύετε ειλικρινά ότι έχει δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ με βάση τη σημερινή του εικόνα και δημοσκοπικά να διεκδικήσει την αυτοδυναμία?
1: Εγώ με την επαφή μου με την κοινωνία θεωρώ ότι οι δημοσκοπίες αυτή τη στιγμή δεν απεικονίζουν την δυναμική που υπάρχει. Όχι επειδή τις αμφισβητώ, αλλά θεωρώ ότι είναι η περίπτωση εκείνη που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω σε σχέση με αυτό το οποίο θα βγάλει η κάλπη. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τεράστιο. Αρκεί να περπατήσει κανείς στο δρόμο για να το ακούσει. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να συσπυρώσει αυτό το αίτημα και μέσω της αμφίτευσης.
0: Το κόμμα Τσίπρα σας ανησυχεί το ενδεχόμενο δηλαδή να διεκδικήσει και να πετύχει τη δεύτερη θέση σε βάρος του ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν με ανησυχεί, γιατί και έχει κριθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, και γιατί το αφήγημά του θεωρώ ότι είναι συγκεχημένο και γιατί θεωρώ ότι δεν έχει μάθει και τίποτα από το παρελθόν. Μας λέει πάλι για να ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες και όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού το εξοργίζουν και το εξαγριώνουν. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη απήχηση αυτό το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, το κόμμα Σαμαρά φαίνεται ως σενάριο να αναθερμαίνεται τις τελευταίες μέρες. Έχετε την αίσθηση ότι θα ζημίωνε σημαντικά τη Νέα Δημοκρατία αν κατέβαινε?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, σίγουρα θα ήταν καλό το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά να μην προκύψει. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ νομίζω κυριάρχα για την μακρά ιστορική διαδρομή του ίδιου του Αντώνη του Σαμαρά, ενός ανθρώπου που τίτευσε στα υψηλότερα κλιμάκια και της παραταξής μας, έγινε πρωθυπουργός και μάλιστα με ένα επιτυχημένο έργο, πρέπει να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα δεν θα έχει βασική πηγή άντλησης τη δική μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα, κυρίως θα αλλιεύσει από τη δεξαμενή της ελληνικής λύσης, της κυρίας Καριστιανού και ενδεχομένως και από τη φωνή λογικής. Δεν νομίζω ότι οι βασικές απώλειες θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι το κοινό το οποίο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στενά την παράταξή μας. Θεωρώ ότι στους βασικούς δείκτες που ψηφίζει το δεξιό και κεντροδεξιό κοινό έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγο για τη διεθνή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους εξοπλισμούς. Δηλαδή, τι θα περίμενε κάποιος από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι σε αυτά τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Η καθημερινότητα βέβαια έχει τα ζητήματά της, όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει και θα πείσει τους πολίτες που έχουν μεταφερθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων να την ξαναψηφίσουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριε, σας ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
0: Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα, το ραντεβού σας είναι για αύριο την ίδια ώρα. Εμείς το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα κρούσματα Χανταϊού σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, στις πτήσεις επαναπατρισμού επιβατών. Στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους 70χρονος Έλληνας που επέβαινε στο κουραζιερόπλιο. Το ιατρικό ανακοινωθέν, τι λένε οι ειδικοί στον Real FM. Θρίλερ στην Κρήτη με 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Η κατάσταση της υγείας της και οι αντιφάσεις του συζύγου της που συνελήφθη. Ποια έκδοχη δίνει ο ίδιος και ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Νέο άλμα για τις τιμές του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, που κυμαίνονται καθώς εντείνεται η ανησυχία για τα στενά του ορμούς. Σενάρια από τη Morgan Stanley ακόμα και για $150 το βαρέλι.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Σωστά. Βουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Oh. Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
20: Μήπως λεφτά?
19: Τα λες και λεφτά.
20: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
21: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: deserve a little sass.
1: So I used to have your job.
0: Not a little sad ass.
1: Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ρίσμα 92.
5: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ΚΤΕΛ@ζακυνθος.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο Πρίσμα 92 με πάρα πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα, από την εξωτερική πολιτική και άλλα θέματα που αφορούν ευρύτερα τη χώρα μας. Λοιπόν, πώς είναι ο καιρός σήμερα? Έθριος, σκόνη, ζέστη. Συνεχίζονται τα ίδια χαρακτηριστικά του καιρού και αυτή την εβδομάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημεριανές ώρες έως 27 βαθμούς Κελσίου από 14 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν εντάσεως έως 2 μποφόρ. Καλός ο καιρός θα συνεχιστεί. Ο καλός καιρός θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος. Και κάποια στιγμή θα έχουμε και μερικές έτσι βροχούλες, όχι ιδιαίτερα πράγματα εδώ στο Ιόνιο και ειδικότερα στο νησί μας. Σκόνη όμως, ευτυχώς δεν έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα σκόνης όπως έχουν άλλες περιοχές της χώρας μας, ιδιαίτερα η Αθήνα. Εμείς λίγο το έχουμε γλιτώσει εδώ. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας είναι τα Plessas The Market με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του Plessas The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40. Τα Plessas Food Service Cash & Gary στην Αναπαύση. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως 12/5. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές. Έχουν ξεκινήσει και οι προσφορές στα αντιλιακά προϊόντα, όλα αυτά στα καταστήματα Plessas The Market.

να δούμε μια ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγες ημέρες χάθηκε ένα μαύρο πόνι από την περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Εάν κάποιος το πήρε, παρακαλείται να το επιστρέψει, γιατί ανήκει σε ένα μικρό παιδάκι. Λοιπόν, αν κάποιος το δει να περιφέρεται, παρακαλείται να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6984 43

9250. Στον κύριο Μιχάλη δίνεται και αμοιβή. Να επαναλάβουμε το τηλέφωνο 6984-43-92-50 και ο κύριος Μιχάλης είναι κάτοχος του παραπάνω αριθμού τηλεφώνου. Παρακαλούμε πολύ, το μικρό αυτό αλογάκι ανήκει σε ένα παιδάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις. Όλοι ξέρετε το γνωστό θέμα του Χανταϊού, το κρουαζιερόπλοιο. Επιστρέφει στην Ελλάδα ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο. Θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Υπάρχουν κάποιες έτσι αντιδράσεις, είδαμε και στο διαδίκτυο, φοβούνται πάρα πολύ και λογικό είναι, μήπως ο ιός αυτός μεταδοθεί και εδώ στη χώρα μας, όμως σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο 70χρονος Έλληνας είναι τελείως ασυμπτωματικός, δεν έχει κανένα πρόβλημα, όμως για προληπτικούς λόγους θα τεθεί σε καραντίνο, όπως είπαμε, 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Τελικά θα μπει ένα τέλος στον εφιάλτη των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου. Όλοι θα επιστρέψουν στην, ευτυχώς έτσι θα επιστρέψουν όλοι στην πατρίδα τους. Και εντοπίστηκε και ο ασθενής 0, δηλαδή ο πρώτος ασθενής που κόλλησε τον ιό και τον μετέφερε μέσα στο πλοίο. Πρόκειται για τον πρώτο νεκρό, ήταν ένας ορνιθολόγος από την Ολλανδία και η γυναίκα του. Το συγκεκριμένο ζευγάρι ταξίδευε σε όλο τον κόσμο, ήταν πολύ διάσημοι ορνιθολόγοι. Τους άρεσαν να επισκέπτονται πάρα πολλές χώρες, περιοχές και να παρατηρούν τα σπάνια είδη πουλιών. Δυστυχώς εκεί στην Αργεντινή επισκέφθηκαν ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Σε αυτό το χώρο συγκεντρωνόταν πάρα πολλά πουλιά. Αυτοί ήθελαν να δουν ένα σπάνιο είδος πτηνού που γνώριζαν ότι υπήρχε σε εκείνο το χώρο, σε αυτή την χωματερή. Δυστυχώς κόλλησαν, μετέφεραν τον ιό μέσα στο πλοίο και μετά από 14 ημέρες άρχισαν να εκδηλώνονται τα πρώτα συμπτώματα. Τραγικό αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή και ο άντρας και η σύζυγός του. Και υπάρχουν κάποιοι επιβάτες που έχουν εκδηλώσει συμπτώματα ανά τον κόσμο, και στη Γαλλία και στην Αμερική, και ο Έλληνας που επιστρέφει εδώ στη χώρα μας, αλλά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους και δεν αντιμετωπίζουν έτσι ιδιαίτερο πρόβλημα.

πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται στο θέμα του πολέμου στο Ιράν. Η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και η διασφάλιση πως το Ιράν θα έχει τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, περιλαμβάνονται στις προτάσεις Τεχεράνης, τις οποίες απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ και τις χαρακτήρισε απαράδεκτες. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το Ιράν ζήτησε επιπλέον την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από τα λιμάνια τους και την, κατά την υπογραφή της αναμενόμενης συμφωνίας και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων Ιρανών. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αυτή την πρόταση απαράδεκτη, δεν τη δέχεται. Θα φιλοξενήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 τον κύριο Διονύσιο Τσιριγότη, διεθνολόγο, για να μας πει περισσότερα στοιχεία και αν φαίνεται στον ορίζοντα ο τερματισμός του πολέμου, μια και υπάρχει γενικά αυτή η αίσθηση ότι ο πρόεδρος της Αμερικής έχει βαρεθεί και θέλει να τελειώνει τον πόλεμο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μάλλον πάει και προς τερματισμό το μέτωπο της Ουκρανίας με της Ρωσίας που συνεχίζεται, αλλά κανένας δεν ασχολείται, ασχολούνται όλοι με το Ιράν. Να δούμε όλα αυτά, θα μας τα πει ο κύριος Τσιριγότης.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε ένα θέμα από την αθλητική επικαιρότητα που μας απασχόλησε χτες. Πρόκειται για τα επεισόδια που έγιναν στον αγώνα του ΑΠΣ Ζάκυνθος με τον Πύργο εχτές. Πάρα πολλές σοβαρές καταγγελίες. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της ομάδας στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Αναγνωστόπουλου, τον κύριο Μαρίνο Ζαφύρη, για όλα αυτά τα επεισόδια που έγιναν, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό με μπουκάλι του ποδοσφαιριστή, του δικού μας ποδοσφαιριστή. Δέχτηκε καταιγισμό από μπουκάλια. Έκανε λοιπόν το παιδί, το ποδοσφαιριστή, έκανε 20 μέτρα και έπεσε, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ήταν αυτές οι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μαρίνος Ζαφύρης, ο οποίος έκανε λόγο για εχθρική ατμόσφαιρα από την αρχή του αγώνα. Όλα αυτά έγιναν στο τρίτο ημίχρονο, ένας αγώνας για το μπαράζ ανόδου της Super League 2 μεταξύ ΠΑΣ Πύργου και Ζακύνθου. Ο αθλητής, ο ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου και εκεί υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Η ομάδα του Πύργου δεν παραδέχεται ότι τραυματίστηκε από μπουκάλι. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μαρίνος Ζαφύρης, κατήγγειλε ότι μολονότι ο παίκτης της ομάδας του έκανε αιμετούς και δεν ένιωθε καλά, από το νοσοκομείο αργήθηκαν να του κάνουν εισαγωγή. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, περιέγραψε πώς έγινε όλο το περιστατικό που οδήγησε στη διακοπή του αγώνα. Τώρα περιμένουμε να δούμε, όλα αυτά βέβαια προηγήθηκαν μετά το γκολ που οι γηπεδούχοι κερδίσαν ένα πέναντι με το οποίο και η ομάδα της Ζακύνθου ισοφάρισε. Ο συγκεκριμένος παίκτης που τραυματίστηκε ήταν ο Μιχάλης Μπαστάκος. Εκεί που πήγε να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του, τότε δέχτηκαν καταιγισμό από μπουκάλια και από καπάκια από μπουκάλια και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στο κεφάλι. Εμείς είδαμε και μία ανακοίνωση στο Zande Times από την ομάδα του Πύργου, όπου αναφέρει ότι δεν έγινε κανένας τραυματισμός, όμως είδαμε και φωτογραφίες που ο ποδοσφαιριστής είχε τραυματιστεί, φαινόταν ξεκάθαρα το τραύμα του στο κεφάλι.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί στη Λευκάδα από το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε. Δεν αντιμετωπίζεται πλέον από τις αρμόδιες αρχές ως ένα απλό έβριμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα εκεί. Αλλά ως ένα αντικείμενο με το οποίο είχε σαφή επιχειρησιακό χαρακτήρα και το οποίο πρόκειται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για την προέλευσή του, την αποστολή του, τον τρόπο κατεύθυνσης και, αλλά και τον πιθανό στόχο του. Επιπλέον, μπορεί να δώσει τεράστια τεχνογνωσία για την κατασκευή του, που θα καλύψουν τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Δηλαδή και εμείς από αυτή την τεχνολογία του drone θα ωφεληθούμε για να δούμε πώς έχει κατασκευαστεί. Κανένας δεν ξέρει, το ψάχνουν από πού ήρθε. Κάποιοι λένε ότι ήρθε κάτω από τη Λιβύη. Ποιο είχε στόχο? Είχε στόχο κάποιον Ρώσο μεγιστάνα που θα περνούσε εκεί κοντά με το κότερό του, με το γιότ? Κάποιοι λένε ότι είχε στόχο το νησάκι Σκορπιός, όπου εκεί συχνάζουν Ρώσοι και κάνουν τις διακοπές τους, ή κάποιο πλοίο ρωσικών συμφερόντων που θα περνούσε από την περιοχή. Η υπόθεση λοιπόν αυτή έχει περάσει στο μικροσκόπιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το συγκεκριμένο αυτό πανδρωμένο σκάφος φέρεται να διαθέτει εξοπλισμό που παραπέμπει σε πλατφόρμα στρατιωτικής ή παραστρατιωτικής χρήσης. Το βάρος της έρευνας τώρα πέφτει σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά το λογισμικό και ο δεύτερος αφορά τον εξοπλισμό που φέρει. Οι πρώτες λοιπόν εκτιμήσεις δείχνουν ότι το συγκεκριμένο drone είχε πιθανότητα χάσει την επαφή με τον χειριστή, κινήθηκε ανεξέλεκτα μέσα στη θάλασσα μέχρι να καταλήξει στη θαλάσσια περιοχή.

0: τόσες νύχτες.
1: Για πάμε να δούμε αθλητικές ειδήσεις. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία της ΑΓΕΣ στο διασυλλογικό πρωτάθλημα K20 ανδρών και γυναικών που πραγματοποιήθηκε

και μπράβο την τέταρτη θέση. Μεγάλους πρωταγωνιστής για το σύλλογο ήταν ο Μαρίνος Κωνσταντίνος, ο οποίος κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στη δισκοβολία και τη σφαιροβολία K20. Στη δισκοβολία σημείωσε επίδοση 48,16 μέτρα, ενώ στη σφαιροβολία έφτασε τα 17,07 μέτρα. Λοιπόν, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Κώτης Πέτρος στο άλμα επικοντό, όπου με άλμα στα 3,80 μέτρα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία K20 και παράλληλα εξασφάλισε το όριο συμμετοχής για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18. Ο ίδιος αθλητής συμμετείχε και στο Μήκος, όπου με επίδοση 6,21 μέτρα πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ και κατέλαβε την 6η θέση στην κατηγορία K20. Ενώ στα 10.000 μέτρα βάδιν, ο Κλάδης Φώτης ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία K20, πετυχαίνοντας παράλληλα νέο ατομικό ρεκόρ σε χρόνο 47 και 14. Αυτά λοιπόν, και έχουμε και άλλες αξιόλογες επιδόσεις από τον Κορδέλο Διονύσιο, την Μπαϊραχτάρη Μαρία, στα 300 μέτρα Καλογερίας Παύλος, Καραμαλίκης Ιωάννης, μπράβο στους αθλητές, και στη Θεσσαλονίκη ο Στρούζας Πέτρος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια ντρο, και τέλος ο Ζούγρας Διονύσος αγωνίστηκε στα 100 και 200 μέτρα. Μπράβο στα παιδιά, μας κάνουν περήφανους, μπράβο και στην Αγίες και στους προπονητές τους.

Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Πλέσας The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
1: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
0: Μπορείς να ξεφύγεις.
1: Κανείς δεν ξεφεύγει.
0: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
1: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
0: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
3: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
4: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει

0: στην αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
2: Εμάς βίγκαν.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Ρίσμα 92.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Να δούμε μία έτσι άσχημη είδηση. Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Λαγανά. Είναι διασωληνωμένη μία 20χρονη Βρετανίδα που παρασύρθηκε από μηχανάκι. Οι συνθήκες διερευνώνται. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή της, καθώς η κατάσταση της υγείας της θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Το ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 7, ενώ η προανάκριση για τα ακριβά αίτια διενεργεί το τμήμα τροχέα Ζακύνθου. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κύριο Τσιριγότη Διονύσιο.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά, τον κύριο Τσιριγότη Διονύσιο. Θα αναλύσουμε το τι γίνεται με τον πόλεμο του Ιράν. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για να μας πείτε εσείς, σαν ειδικός, οδεύει προς το τέλος του ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τι πιστεύετε εσείς?
1: Και από τα μέρη, κοιτάξτε τώρα πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά και τις ανακοινώσεις που έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν συμφωνεί με αυτή την πρόταση του Ιράν, τη χαρακτήρισε ως απαράδεκτη.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι η σύγκρουση ουσιαστικά μεταβάλλεται, δηλαδή αποτελεί μια αντανάκλαση μιας βαθύτερης, θα λέγαμε, αβεβαιότητας που υπάρχει στην αρχιτεκτονική ισχύω στη Μέση Ανατολή, λόγω της τάσης και της στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή να προσπαθεί να ελέγξει την περιοχή, δηλαδή την περίμετρο αυτή της Μέσης Ανατολής, που όμως βλέπουμε ότι στην πράξη της πράγματος, δηλαδή, το Ιράν ακολουθεί μια στρατηγική φθοράς και μάλιστα μια στρατηγική τέτοια που χρησιμοποιεί το στενό του Ορμούζ ως, θα λέγαμε, εργαλείο επιρροής. Δηλαδή τώρα βλέπουμε ότι έχει με κάποιον τρόπο ανοίξει, έχει αποκατασταθεί εν μέρη το καθεστώς της ελευθεροπλοείας. Από την άλλη βέβαια πλευρά βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι χρειάζεται μόνο 2 εβδομάδες ακόμα για να πλήξει το σύνολο των στρατηγικών στόχων στο Ιράν. Αυτή λοιπόν η κατάσταση ουσιαστικά είναι μια μορφή, θα λέγαμε, εξαναγκασμού. Δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει να πάνε σε μια διαπραγμάτευση. Το Ιράν από την άλλη πλευρά έχει θέσει τους όρους της διαπραγμάτευσης.
0: Ναι, τους είδαμε σήμερα το πρωί, έτσι αναφέρθηκα και στους όρους διαπραγμάτευσης.
1: Ωραία, ναι. Άρα βλέπουμε ότι για τον τερματισμό, θα λέγαμε, του πολέμου, βλέπουμε ότι οι στόχοι μεταξύ των δύο αντιπάλων, δηλαδή των ΗΠΑ και του Ιράν, είναι διαμετρικά αντίθετοι. Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι θέλει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, θέλει μια διεθνή εποπτεία όσον αφορά τα αποθέματα πλουτισμένου ουρανίου, ένα περιορισμό στο βαλιστικό του πλουτάσιο και βέβαια αποδυνάμωση των περιφερειακών δικτύων επιρροής της Τεχεράνης, όπως είναι η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και άλλες βέβαια σιιτικές πολιτοφυλακές του Ιράκ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη τώρα πλευρά, το Ιράν έχει θέσει και αυτό μια σειρά από απαιτήσεις και συγκεκριμένα μιλάει για την πάυση των εχθροπραξιών σε ένα επίπεδο, θα λέγαμε, ολοκληρωτικό, όχι μόνο δηλαδή όσον αφορά τους βομβαρδισμούς εναντίον του, αλλά κυρίως αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στο Νότιο Λίβανο, οι συνεχείς επιθέσεις του Ισραήλ και βέβαια αυτό που συμβαίνει και στην περιοχή της Γάζας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε σε μια πλήρη πάυση των εχθροπραξιών. Το δεύτερο σημείο αφορά την άρση των κυρώσεων, δηλαδή όλες αυτές οι, θα λέγαμε, επιλογές των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό σε εμπορικό, σε οικονομικό, σε ενεργειακό επίπεδο του Ιράν θα πρέπει να σταματήσουν. Ναι. Θα πρέπει να αποδεσμεύσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Να γίνει βέβαια μετά, υπάρχει και το ζήτημα των στενών του Ορμούζ, που εκεί ουσιαστικά το Ιράν θέλει ένα νέο καθεστώς, δηλαδή να υπάρχει ο έλεγχος του στενού πλήρως από το Ιράν και να υπάρχουν για κάποιες αποζημιώσεις ένα ποσό περίπου 270 δισεκατομμύρια δολάρια. Πράγμα το οποίο τι θέλει να δείξει το Ιράν, ότι είναι ουσιαστικά ένα κράτος το οποίο επλήγει από μια έκνομη επίθεση. Άρα λοιπόν θα πρέπει τώρα οι δυνάμεις αυτές που του επιτέθηκαν να το αποζημιώσουν για τις καταστροφές που έχουν δοξενήσει, πέρα από το κομμάτι βέβαια το ανθρωπιστικό, το οποίο είναι ανυπολόγιστο, και για τις υποδομές. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή όπως διαμορφώνεται. Και βέβαια να μην ξεχνάμε τώρα ότι πέρα από το κομμάτι το περιφερειακό, δηλαδή ότι πλήττονται και άλλα κράτη στη Μέση Ανατολή, τα παρακείμενα κράτη που είναι οι δυτικές αυτές, θα λέγαμε, μοναρχίες που συντάσσονται με τις ΗΠΑ, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, μιλάμε για κράτη τα οποία ανήκουν στον οργανισμό αυτού του ΟΠΕΠ, δηλαδή στις χώρες που παράγουν πετρέλαιο και εξάγουν πετρέλαιο. Άρα λοιπόν θέλουμε να δούμε πώς θα υπάρχει μια αποκατάσταση και σε περιφερειακό επίπεδο και βέβαια μιλάμε μετά και για το πλανητικό επίπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή πλήττονται, θα λέγαμε, όλες οι οικονομίες του πλανήτη. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Βλέπουμε ότι η ενέργεια είναι, θα λέγαμε, είδος υπό εξαφάνιση και αναφέρομαι στο κομμάτι, δηλαδή, της τροφοδοσίας σε καύσιμα και γενικότερα και σε τρόφιμα και σε φάρμακα και σε κοινικά εφόδια, δηλαδή ξεχνάμε περίπου ότι ένα 50-60% αυτή τη στιγμή των λιπασμάτων παγκοσμίως εξάγονται από την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Άρα λοιπόν αναμένουμε μια αύξηση ουσιαστικά του πληθωρισμού σε επίπεδα τα οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να υπολογίσουμε, και βέβαια δεν ξέρουμε από την άλλη πλευρά πώς αυτό το κομμάτι θα αποτυπωθεί και στο σκληρό νόμισμα της χώρας της δικής μας οταφρού, που είναι ο τουρισμός, δηλαδή τι επιπτώσεις θα έχει.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγήτα, έχει αλλάξει κάτι στο καθεστώς μέσα στο Ιράν, εσείς τι πιστεύετε? Όχι.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι στο καθεστώς, μάλιστα.
0: Έχει αποδυναμωθεί ή παραμένει το ίδιο?
1: Κοιτάξτε, Γιάννη κυρία Ποτάμετη, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που μιλάνε ότι για διάφορες τάσεις που εμφανίζονται στο εσωτερικό του Ιράν, και συγκεκριμένα ότι υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε η φρουρή της επανάστασης, που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από την κεντρική πολιτική ηγεσία και ουσιαστικά είναι αυτοί που ελέγχουν τις διαπραγματεύσεις και θέτουν και τους όρους της ανακοχής και βέβαια της μετέπειτα ειρήνευσης στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά βέβαια βλέπουμε ότι ο ανώτατος θεοκρατικός ηγέτης με μήνυμά του χθες, αυτό το οποίο επισημαίνει ότι δεν θα υποταχθούν στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, και βέβαια το Ιράν είναι ένα κράτος που έχει μια ιστορία χιλετιών, γνωρίζουμε ότι δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα κράτη του αραβικού κόσμου, για το λόγο ότι υπάρχει ένα καθεστώς αποικιοκρατίας, το οποίο στο Ιράν βέβαια δεν διαμόρφωσε το μετέπειτα αυτό κρατοκεντρικό σύστημα. Και από την άλλη πλευρά το Ιράν είναι μια δύναμη, θα λέγαμε, ισχυρή, δηλαδή αν εξαιρέσουμε την Τουρκία και το Ισραήλ, το Ιράν είναι η τρίτη μεγάλη δύναμη στην περιοχή, είναι ένας περιφερειακός ρόντας, γιατί βλέπουμε τώρα τι γίνεται, έχουμε δύο και πλέον μήνες που αντέχει ένα ανελαίητο σφυροκόπημα της ΗΠΑ και το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, πέρα από το κομμάτι, θα λέγαμε, της στρατιωτικής του ετοιμότητας ή της στρατιωτικής του ικανότητας, υπάρχει και το κομμάτι της εσωτερικής δομής, δηλαδή ο λαός, η ηγεσία, το πολιτικό αυτό θεοκρατικό καθεστώς. Όλα αυτά μαζί λοιπόν συγκροτούν ένα πυρήνα τέτοιο ισχύος που είναι δύσκολο να καμφθεί, ειδικότερα όταν μιλάμε για μια επίθεση εδώ που δέχτηκε, γιατί το Ιράν δεν απείλησε με πυρηνική καταστροφή κάποιο τρίτο κράτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ναντίον αυτό που είπαν είναι ότι το Ιράν συνιστά μια απειλή για την ανθρωπότητα, πράγμα το οποίο δεν διαφάνηκε, δεν επιβεβαιώθηκε, και γι' αυτό διαμαρτύρονται, και είχαμε και παρετήσεις από ανώτατους πολιτικούς αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν ότι υπάρχει μια ασυμμετρία στο κομμάτι του στρατηγικού σκοπού και των στρατηγικών μέσων, και αναφέρουμε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν μπορούν να πείσουν το εσωτερικό τους, γιατί υπάρχει και διάσταση βέβαια της κοινής γνώμης, της νομιμοποίησης, εσωτερικής νομιμοποίησης, και υπάρχει βέβαια και οικονομική διάσταση, που εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τέλος Απριλίου είχαν ένα κόστος με επίσημες πηγές περίπου 25 δις δολάρια. Μιλάνε τώρα ότι θα πάνε σε έναν προϋπολογισμό για τον αμυντικό εξοπλισμό στο 1,5 περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή από το 27 θα αυξήσουν κατά πολύ τις αμυντικές δαπάνες, και εδώ θα υπάρχει ένα πρόβλημα νομιμοποίησης για τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά το πόσο θα μπορέσει να πείσει το ακροατήριό του, τους ψηφοφόρους του, ότι αυτός ο πόλεμος ουσιαστικά εντάσσεται στο ζωτικό συμφέρον των ΗΠΑ.
0: Δηλαδή εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει, θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για μήνες ακόμη, αυτές έτσι οι μικρές εχθροπραξίες?
1: Κοιτάξτε, αν πάμε σε έναν πόλεμο φθοράς, που σημαίνει στην πράξη ότι θα έχουμε αραιά και που κάποια χτυπήματα υψηλής έντασης, αλλά κυρίως η σύγκρουση θα διαδραματίζεται σε επίπεδο διπλωματικό, οικονομικό, δηλαδή μέσα από αυτό το ναυτικό αποκλεισμό ή μέσα από τον αποκλεισμό που κάνει το Ιράν στα στενά του Ορμούς. Άρα λοιπόν μπορούμε να πάμε σε μια κατάσταση που θα είναι χρόνια. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει πότε και πού θα τελειώσει. Βέβαια από την άλλη πλευρά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ζητήματα πλανητικής φύσης, δηλαδή δεν είναι μόνο το Ιράν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι τα κράτη του κόλπου τα οποία αυτή τη στιγμή πιέζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να απεμπλακούν από τη σύγκρουση. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά κράτη τα οποία και αυτά πλήττονται, οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Άρα λοιπόν υπάρχει και εκεί μια πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσει αυτό, θα λέγαμε, το έκνομο εγχείρημα. Και βέβαια υπάρχει και εσωτερική αμερικανική κοινή γνώμη, και εκεί βέβαια δεν νομιμοποιείται αυτός ο πόλεμος. Άρα λοιπόν υπάρχουν παράγοντες που οθούν προς την εξέβρεση μιας λύσης, αλλά βλέπουμε τώρα σε διπλωματικό επίπεδο, άμα δούμε δηλαδή το τι συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες, βλέπουμε ότι ουσιαστικά και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να συσσωρεύσουν δυνάμεις επιπλέον στην περιοχή για να επιτύχουν ένα αποφασιστικό πλήγμα, πράγμα το οποίο δεν είναι βέβαια εφικτό αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη το Ιράν όσο περισσότερο παρατείνει τη σύγκρουση, τόσο περισσότερο εξέρχεται ως νικητής την επόμενη μέρα. Γιατί ο βασικός πυρήνας της στρατηγικής αυτής των ΗΠΑ που είναι η αλλαγή του καθεστώτος, που είναι ο έλεγχος του Ιράν, που είναι θα λέγαμε η αποπυρηνικοποίησή του,
0: δεν
1: όλα αυτά
0: πετύχει,
1: λοιπόν
0: ναι.
1: αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επιτευχθούν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν το Ιράν όσο παρατείνει η σύγκρουση, τόσο περισσότερο λοιπόν αυξάνει τις πιθανότητες να έχει ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Με την Ουκρανία τι γίνεται, κύριε καθηγητά? Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, έχουν σταματήσει?
1: Από τι πληροφορούμαστε, δηλαδή με βάση τα σημερινά τώρα γεωγραφικά δεδομένα, βλέπουμε ότι υπήρχε μια κεχηρία από τις 9 του μήνα μέχρι τις 11 που δεν τηρήθηκε αυτή η κεχηρία. Βλέπουμε βέβαια ότι ο Πούτιν αυτό που ζητά είναι κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.
0: Ναι,
1: δηλαδή το Ντομπάς, η Χερσόνα, όλες αυτές τις περιοχές που έχει ουσιαστικά ζητήσει για να τις προσαρτήσει ως εδάφη στην Ρωσία. Από την άλλη πλευρά οι Ουκρανοί δεν δέχονται να χάσουν τα εδάφη τους. Άρα λοιπόν η κατάσταση ουσιαστικά συνεχίζεται και εκεί βέβαια 5 περίπου χρόνια έχουμε ένα πόλεμο φθοράς. Ναι, ένα πόλεμο φθοράς που ουσιαστικά ξεκίνησε για κάποιες εβδομάδες και κατέληξε έτσι σε ένα στρατηγικό και διπλωματικό αδιέξοδο.
0: Μάλιστα. Και εκεί δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει περισσότερη αισιοδοξία ότι ίσως τερματιστεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών από ότι στην Ουκρανία, ότι θα συνεχιστεί για περισσότερα χρόνια σε εκείνη την περιοχή.
1: Για την Ουκρανία τώρα βλέπουμε το Πούτιν αυτή τη στιγμή
0: να θέλει να τερματίσει.
1: Ναι, να δηλώνει ότι θα τερματιστεί τις επόμενες εβδομάδες ο πόλεμος. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπινγκ και θα δούμε και εκεί ουσιαστικά ποιο θα είναι το κλίμα της συνάντησης και ποιες θα είναι, θα έλεγαμε, οι στρατηγικές που θα διαμορφωθούν τη συνάντηση αυτών των δύο μεγάλων δυνάμεων, Κίνας, Ηνωμένων Πολιτείων. Εκεί ουσιαστικά, δηλαδή μέχρι τέλος της εβδομάδας, αναμένουμε να δούμε εξελίξεις και στο Ουκρανικό και στο πόλεμο στο Ιράν. Και αναμένουμε, έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες προβλέψεις, γιατί ουσιαστικά οι παράγοντες που επενεργούν είναι πολλοί, τα συμφέροντα είναι συγκρουόμενα. Άρα λοιπόν σε οποιαδήποτε διπλωματική διευθέτηση και να πάμε θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι όροι που αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται και κυρίως αναφέρουμε στο κομμάτι της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δηλαδή οι δύο αυτές αντιμαχόμενες δυνάμεις θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη και αυτά τα οποία θα συμφωνήσουν θα πρέπει ουσιαστικά να εφαρμοστούν, πράγμα το οποίο δεν υφίσταται για τον λόγο ότι οι ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ άλλα διακηρύσουν για παράδειγμα σήμερα και άλλα αύριο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε η αξιοπιστία, δεν υπάρχει μια βεβαιότητα, δεν υπάρχει μια επίσημη δέσμευση ότι η όποια συμφωνία εφαρμοστεί και αποφασιστεί τις επόμενες μέρες θα συνεχιστεί για μήνες, για χρόνια και δεν θα αθετηθεί μετά από κάποιες εβδομάδες. Έτσι είναι μια κατάσταση που βλέπουμε ότι προσπαθεί και παρομοιάζεται από κάποιους ως μια, θα λέγαμε, εποχή αυτή που είχαμε αντίστοιχα με το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, που εκεί οι μεγάλες δυνάμεις ήταν ουσιαστικά αβέβαιες για το μέλλον των στρατηγικών που είχαν εκείνη την περίοδο και πήγαμε σε μια σύγκρουση για τη διακυβέρνηση του συστήματος. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει σήμερα είναι το πώς η νεοφιλελεύθερη διεθνής τάξη την οποία έχουν διαμορφώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1991 και μετά, πως αυτή η τάξη θα εξακολουθεί να παραμείνει βιώσιμη και ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες να ελέγξουν τις αναδυόμενες δυνάμεις σε άλλες περιοχές, όπως είναι δηλαδή στην περιοχή του Ειρηνικού που έχουμε την Κίνα, όπως είναι στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης που είναι η Ρωσία. Άρα λοιπόν έτσι πάμε σε μια αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα, το τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα μπορέσουμε να απεμπλακούμε από αυτές τις συγκρούσεις, γιατί στην πράξη αυτό που γίνεται σήμερα στη Μέση Ανατολή γίνεται και σε άλλες περιφέρειες του πλανήτη. Δηλαδή υπάρχουν συγκρούσεις και στην Αφρικανική Ήπειρο. Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης απειλεί ότι μόλις τελειώσουμε το Ιράν θα κάνει μια επίθεση στην Κούβα.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι δεδομένο.
1: Μα ήδη η Κούβα βρίσκεται σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, ανθρωπιστικής καταστροφής από τις κυρώσεις που έχει υποστεί τους τελευταίους μήνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm. Άρα είναι πιο εύκολο, θα έλεγα, να πετύχει ένα στόχο στην Κούβα ο Ντόναλντ Τραμπ, παρότι αυτό το οποίο επιζητά σήμερα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το να αλλάξει το καθεστώς του Ιράν.
0: Μάλιστα. Να δούμε πώς εξελιχθούν όλα αυτά. Σίγουρα θα τα πούμε πολλές φορές στο μέλλον, κύριε καθηγητά. Απαισιόδοξα τα βλέπω τα πράγματα σε όλα τα μέτωπα. Και στο Ιράν και στην Ουκρανία και στην Κούβα. Λοιπόν,
1: όταν υπάρχει πόλεμος δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Αποτάδελ. Δυστυχώς υπάρχει ένα τραγικό στοιχείο στη διεθνή πολιτική, το οποίο επαναλαμβάνεται λόγω των άμετρων, θα λέγαμε, αξιώσεων ηγεμονικής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στους τελευταίους μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αν δεν υπάρχει κάποιος να αξιοποιεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συνεχίσει αυτή την ίδια αναθεωρητική και ηγεμονική πολιτική ισχύ. Ναι.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα και θα τα πούμε ξανά στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Πρίσμα 90 και 2.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κύριο Διονύση Τσιριγότη. Έχει βγει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας και έτσι μας δίνει τα φώτα του, αναλύει την γεωπολιτική κατάσταση. Δύσκολα τα πράγματα σε όλα τα μέτωπα, και στο μέτωπο του Ιράν και της Ουκρανίας και στην Κούβα. Υπάρχουν και πάρα πολλές φωνές που θέλουν να ξεκινήσουν και κάτι εδώ στα Βαλκάνια. Να ελπίσουμε να μην γίνει και αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας για ένα θέμα που μάθαμε σήμερα το πρωί. Σήμερα είχε προγραμματιστεί μια συνάντηση κατοίκων και επιχειρηματιών εκεί στο Αργάσι. Ήθελαν να διαμαρτυρηθούν στην εταιρεία που περνάει τις οπτικές ίνες εκεί στην περιοχή. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους δρόμους, έχει επιβαρυνθεί η κυκλοφορία. Οι κάτοικοι είχαν μαζευτεί εκεί σήμερα το πρωί για να σταματήσουν το έργο. Πού θα ξεκινούσε σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, ήταν από το σούπερ μάρκετ του Ντερέκα και πάνω προς το βουνό. Η εταιρεία δεν προχώρησε στο σκάψιμο του οδοστρώματος και είπε εκεί στους κατοίκους ότι αυτό το έργο σε αυτό τον δρόμο θα συνεχιστεί περί τα μέσα του Σεπτεμβρίου, όταν σιγά σιγά πάει και η τουριστική περίοδος προς το τέλος της. Αυτές τις πληροφορίες είχαμε από την πρόεδρο του Αργασίου, την κυρία Χαραβίτσου. Η εταιρεία σταμάτησε, δεν θα προχωρήσει σε αυτή την περιοχή, θα συνεχίσει όμως να ολοκληρώσει το έργο στο δρόμο του Αργασίου που πηγαίνει δηλαδή στην επαρχιακή οδό προς το Βασιλικό. Εκεί θέλει λίγες μέρες ακόμη για να ολοκληρώσει το έργο, θα προχωρήσει και στην αποκατάσταση του οδοστρώματος, και για τον άλλον δρόμο θα συνεχίσει μετά τις 15 του Σεπτεμβρίου. Αυτές τις πληροφορίες είχαμε από την κυρία Βίτσου, θα την έχουμε εδώ μαζί μας αύριο για να μας πει πιο αναλυτικά το τι ισχύει σε εκείνη την περιοχή.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: You know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Magic. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
11: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα πλέσσας The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντής Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Πολλά έργα γίνονται σήμερα στο νησί. Σας είπαμε τι γίνεται με το θέμα των εργασιών στο οδικό δίκτυο εκεί στο Αργάσι, στο δρόμο πηγαίνει προς Βασιλικό. Σταμάτησαν οι κάτοικοι, κατάφεραν και σταμάτησαν τις εργασίες σε ένα συγκεκριμένο δρόμο που ξεκινάει από το, είναι ο δρόμος που ανεβαίνει πάνω στο βουνό από το σούπερ, από ένα γνωστό σούπερ μάρκετ εκεί στην περιοχή. Η εταιρεία υποσχέθηκε στους κατοίκους ότι θα συνεχίσει μετά τον Σεπτέμβριο, θα ολοκληρώσει όμως τα υπόλοιπα έργα εκεί στην περιοχή και θα αποκαταστήσει το οδόστρωμα. Αυτή την ώρα στο Καλαμάκι είχαμε πάρα πολλά παράπονα και από τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας Καλαμακίου, τον κύριο Χρήστο Κοντονή. Είχαν μαζευτεί πάρα πολλά ογκώδη και μέσα στο δάσος. Είναι αυτή την ώρα ο δήμαρχος για να κάνει αυτοψία στο χώρο μαζί με τον εντεταλμένο αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό. Προσπαθούν να δούνε πώς θα μαζέψουν εκεί τα απορρίμματα και τα στρώματα που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή. Μάλιστα είχε αναγκαστεί ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Κοντονής, να καλύψει όλα αυτά τα ογκώδη με ένα πανί για να μην φαίνεται από τους τουρίστες. Και από την άλλη στο Τσιλιβί, εκεί στην περιοχή του Πλάνου, έχουν ξεκινήσει σήμερα, μάλλον έχει πάει εκεί η ΔΕΙΑΣ και προσπαθεί να δούνε πώς θα ξεκινήσει το έργο αποκατάστασης του αγωγού εκεί στο σημείο που δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Καλαμακίου, θα τον έχουμε αύριο. Μακάρι να καθαριστεί εκεί η περιοχή και το δάσος. Και σήμερα είδαμε στην Κάλβο, άμα σας ακούει κάποιος από την καθαριότητα, στην Κάλβο, εκεί που είναι μαζεμένοι πάρα πολλοί κάδοι, υπάρχουν πολλά ξερά ξύλα, σανίδες, ένα πλυντήριο είδα εγώ σήμερα το πρωί, πλαστικοί κουβάδες, μαξιλάρια. Είναι πολύ βρώμικο και εκείνο το μέρος, περνάνε και πολλοί τουρίστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το δρόμο της Κάλβου για να μπουν μέσα στην πόλη. Πάρα πολλά σημεία έχει η πόλη μας και πίσω από το θέατρο και στο τρίτο δημοτικό, βρώμικα σημεία, οι κάδοι, όσο και δεν ξέρω αν πλένονται και κατά πόσο συχνά πλένονται, βρωμίζουν, γιατί ρίχνουν και από τα γειτονικά μαγαζιά σακούλες με φαγητά, με λάδια, σέρνουν τις σακούλες πάνω, το βρωμίζει και το οδόστρωμα. Κάτι πρέπει να γίνει, να μην είναι τόσο πολύ κάδοι μαζεμένοι σε ένα συγκεκριμένο μέρος, γιατί όλοι οι κάτοικοι πάνε εκεί τα σκουπίδια τους και βρωμίζει η περιοχή και το οδόστρωμα.

Πάμε να δούμε μία ανακοίνωση από τον βουλευτή Ζακίνου, τον κύριο Διονύση Αχτύπη. Αφορά την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των δομών υγείας της νησιωτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν υπεγράφει την Παρασκευή η απόφαση για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα, μία σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Λοιπόν, για τη Ζάκυνθο, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προβλέπεται η περαιτέρω στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου με 7 νέες θέσεις ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες. Συγκεκριμένα προκυρήσονται μία θέση εσωτερικής παθολογίας βαθμού επιμελητή Β, μία θέση εσωτερικής παθολογίας βαθμού διευθυντή, μία θέση νεφρολογίας για τη μονάδα τεχνητού νεφρού βαθμού επιμελητή Α, μία θέση παιδιατρικής βαθμού διευθυντή, μία θέση παιδιατρικής βαθμού επιμελητή Β, δηλαδή εδώ βλέπουμε δύο θέσεις προκυρήσονται στην παιδιατρική κλινική, μία θέση πνευμολογίας φυματιολογίας βαθμού επιμελητή Β, και άλλη μία θέση ορειλά βαθμού επιμελητή Β. Η ενίσχυση αυτή αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβέρνηση στηρίζει με συνέπεια και σχέδιο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα νοσοκομεία της περιφέρειας και ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρεται από την ανακοίνωση που είχαμε πριν από λίγο από τον βουλευτή Ζακίνθου, κύριο Διονύσιο Αχτύπη. Δηλαδή προκυρήσονται για το νοσοκομείο μας 2 θέσεις στην παθολογική κλινική, 1 θέση στην μονάδα τεχνητού νεφρού, 2 θέσεις στην παιδιατρική, 1 θέση στην φυματιολογία και πνευμονολογία και 1 θέση ορειλά. Να δούμε βέβαια αν θα υπάρξει και ανταπόκριση, γιατί μπορεί να προκυρήσονται θέσεις αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν επιθυμούν πάρα πολλοί έτσι ιατροί να εργαστούν στην επαρχία, γιατί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Το πρόβλημα της στέγασης πιστεύω είναι το σημαντικότερο. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρούνε σπίτι και αν βρούνε τα ενίκια είναι πάρα πολύ υψηλά, 600 και 700 ευρώ. Υπάρχει βέβαια πάντα σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κυρίου Αχτύπη ότι προσφορά από κάποιους επιχειρηματίες όπου δίνουν δωμάτια για να στεγαστούν όλοι αυτοί οι γιατροί, αλλά μπορεί ένας γιατρός να θέλει να φέρει και την οικογένειά του. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα μείνει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου? Θα πρέπει να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, και όταν ένας μισθός που δεν είναι και αρκετά υψηλός πρέπει να δίνει 700 και 800 ευρώ το μήνα, τόσο έχουν φτάσει τα ενίκια εδώ στο νησί μας, προτιμάει να μένει κάπου αλλού κοντά στο χώρο της, στον τόπο της καταγωγής του.

Θα έχουμε μαζί μας αύριο και τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύρθων, τον κύριο Διονύση Βερτζάγια, για να συζητήσουμε τώρα με όλα αυτά τα, για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στο νησί μας για το πρόγραμμα της μειοκτονίας και της εντομοκτονίας. Θα πρέπει να γίνει και εντομοκτονία, γιατί αντιμετωπίζεται αυτή την περίοδο πρόβλημα στον δάκο και τον περονόσπορο, και θα πρέπει να υπάρχει μία ένα συντονισμός μεταξύ των αρχών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει και η δακοκτονία αυτή την περίοδο, να μην υπάρξουν καθυστερήσεις όπως έγινε πέρυσι, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι και τόσο καλές το καλοκαίρι, και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η παραγωγή του ελαιολάδου να πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Διαβάσαμε ότι στην περιφέρεια έχει βρεθεί έτσι χρηματοδότηση για την δακοκτονία. Θα επικοινωνήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας, τον κύριο Τσιριγότη, να δούμε εάν πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Είχαμε, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ βροχερό έτσι χειμώνα. Υπάρχουν πάρα πολλά στάσιμα νερά ακόμη στο νησί. Θα δούμε να το επόμενο χρονικό διάστημα, και ήδη το έχετε διαπιστώσει, πάρα πολλά έτσι κουνούπια και έντομα και μύκητες. Πρέπει να γίνει ψεκασμός, αλλιώς η αγροτική μας καλλιέργεια που είναι λίγη και η παραγωγή μας είναι λίγη, θα πρέπει να προφυλαχτεί. Και επίσης θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος, αυτό συγκεκριμένα μου το επισήμανε ο Διευθυντής της Ένωσης, ο κύριος Βερτζάγιας, και σε αυτά τα φυτά που μπαίνουν μέσα στη Ζάκυνθο. Έχετε δει κάποια έτσι μικρά φορτηγά με ρωμά που φέρνουν πολλά φυτά για να τα πουλήσουν εδώ στο νησί. Τα φυτά φέρνουν και μύκητες και διάφορα έντομα. Δεν θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος στην είσοδο του λιμανιού, να έχουν χαρτιά αυτοί οι άνθρωποι? Τι είναι αυτό που μπαίνει μέσα στο νησί μας, όλα αυτά τα φυτά που αυτή την περίοδο κουβαλούν πάρα πολλά, έτσι, και καλοπιστικά και διάφορα είδη, και γυρίζουν μέσα από τους δρόμους. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Τσιριγότη.

Για να γυρίσουμε λίγο στο θέμα του Χανταϊού. Έχει σημάνει συναγερμός και στη Γαλλία, καθώς ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν την Κυριακή από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο εμφανίζει συμπτώματα που παραπέμπουν σε λίμωξη από Χανταϊό. Λοιπόν, οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στη Γαλλία από την κρουαζιέρα. Είναι ένα ύποπτο κρούσμα το οποίο υποβάλλεται σε εξειδικευμένες εξετάσεις και όπως και εδώ στην χώρα μας οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά. Μάλιστα είναι 5 άτομα, την κατάσταση των 5 ατόμων έτσι λαμβάνοντας πολύ έτσι αυστηρά μέτρα. Ο Χανταϊός βέβαια προκαλεί ανησυχία γιατί έχει συνδεθεί με 3 θανάτους από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο και εντείνοντας έτσι την εγρήγορση των γαλλικών αρχών. Υπάρχουν δηλαδή 5 άτομα που παρακολουθούνται, ένα έχει νοσήσει, έχει εμφανίσει συμπτώματα, τα άλλα 4 παρακολουθούνται και λαμβάνονται πολύ αυστηρά μέτρα απομόνωσής τους της αρχής εκπομπής μας είπαμε και για τον Έλληνα που επέστρεψε στην Ελλάδα και έχει τεθεί σε πάρα πολύ αυστηρή καραντίνα 45 ημερών, μας θυμίζει λίγο τον κορονοϊό, στο νοσοκομείο Αττικών.

σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ. Καλεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ζακύνθου για την Τετάρτη 13 Μαΐου, καλώντας τα μέλη του και όσους επιθυμούν

Έντονη αντίθεση στις πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε φτωχοποίηση, αύξηση του κόστου ζωής και υποβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών όπως η παιδεία και η υγεία. Έτσι λοιπόν, την Τετάρτη 13 Μαΐου 10:30 το πρωί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί τα μέλη του σε κινητοποίηση μπροστά από την αντιπεριφέρεια.

Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Super Mario Galaxy!
5: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
6: Ήρθατε!
7: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
5: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
11: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74.

0: κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές, σερβιέτες, 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη Παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό μας δελτίο. Αρκετές συλλήψεις έγιναν από τις 9 Μαΐου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες στις 11 Μαΐου στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων. Στις 9 Μαΐου, 9.30, συνελήφθη στη Ζάκυνθο 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς να διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά υγείας. Την ίδια μέρα στο Λαγανά συνελήφθη 39χρονη ημεδαπή, ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς φέρεται να λειτουργούσε το κατάστημα με αναπαράγοντας μπουσική πάνω από το επιτρεπόμενο όριο θορύβου. Την επόμενη μέρα, 10 Μαΐου, καταγράφηκαν ακόμη δύο περιστατικά στη Ζάκυνθο. Συνελήφθη μια 35χρονη αλλοδαπή για παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ συνελήφθηκε ένας 24χρονος αλλοδαπός για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς βρέθηκε να κατέχει ένα μαχαίρι. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή για τη μη χρήση κράνους, κατά τη βδομάδα από 4 έως 10 Μαΐου βεβαιώθηκαν εδώ στην Ζάκυνθο 36 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, αριθμός που ήταν ο υψηλότερος μεταξύ των νησιών του Ιωνίου που περιλαμβάνονται στα σχετικά στοιχεία. Πραγματικά έχουμε, όταν παίρνουμε δελτίο από την αστυνομική διεύθυνση, έτσι παρατηρείται ότι στη μη χρήση κράνους η Ζάκυνθος κατέχει έτσι τον υψηλότερο αριθμό από τα νησιά του Ιωνίου.

Πάμε τώρα στη Λιθακιά, μένουμε σε ειδήσεις εδώ στο νησί μας. Είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί μία σύσκεψη με αντικείμενο τα έργα αντικατάστασης του αγωγού ίδρυυσης στις παραλιακές περιοχές, συγκεκριμένα στο Πόρτο Κούκλα, εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, αυτή η σύσκεψη θα γίνει το απόγευμα, 7:30 το απόγευμα, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Χωριού, την Πέμπτη. Στη συνάντηση θα παραστεί ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, κύριος Διονύσης Τουρκάκης, κάτοικοι και επιχειρηματίες και επαγγελματίες στην περιοχή. Πέμπτη, 7:30 το απόγευμα, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Χωριού. Θέμα συνάντησης θα είναι η πορεία των έργων της ΔΕΙΑΣ. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις εκεί, οι κάτοικοι δεν θέλουν να προχωρήσει ο αγωγός στην περιοχή της, εκεί στη Πόρτο Κούκλα, γιατί θα δημιουργηθεί πράγματι μία αναστάτωση αυτή την περίοδο, και μήπως στη συζήτηση που θα γίνει με τη ΔΕΙΑΣ και τον πρόεδρο, αυτά τα έργα γίνουν αργότερα το Σεπτέμβριο, ενώ σε άλλες περιοχές που οι τομές είναι μικρότερες μπορούν να συνεχιστούν. Yeah.

πάμε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν το Μάιο. Λοιπόν, την Τετάρτη 13 Μαΐου, 8.30, από τις 8.30 έως τη 1.30, στο Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό φεστιβάλ παρουσίασης δράσεων ενεργού πολίτη από σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση θα γίνει στις 15, 16 και 17 στο Πνευματικό Κέντρο και στο Μουσείο Σολομού. 6.30 το απόγευμα Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου και Μουσείο Σολομού θα πραγματοποιηθεί επιστημονικό συνέδριο στη Ζάκυνθο για τη Ζακυνθινή Λόγια Μαριέτα Γιαννάκου Μινότου, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο της, με τίτλο Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου, ιχνολατώντας την πνευματική της πορεία και την προσωπικότητά της. Για το θέμα αυτό αύριο θα έχουμε μαζί μας την φιλόλογο κυρία Μαρία Άγριου, όπου θα μιλήσουμε για την ζωή και το έργο της σπουδαίας αυτής Ζακυνθινιάς. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν, όπως είπαμε, στο Πνευματικό Κέντρο. Κάποιες εκδηλώσεις θα γίνουν και στο Μουσείο Σολομού. Η έναρξη θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6.30 στο Πνευματικό Κέντρο. Και πάμε στις 15, 16 και 17 Μαΐου στο Σαρακινάδο στις 9 η ώρα θα παρουσιαστεί η παράσταση «Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ζουπάνου. Η παράσταση είναι κατάλληλη μόνο για ενήλικες. Πάρα πολλές παραστάσεις, δεν χρειάζεται να τις πούμε τώρα, δεν θα τις θυμάστε. Μέχρι το τέλος του Μαΐου και στο Λόφο του Στράνη έχουμε παράσταση και άλλες που θα γίνουν στο κλειστό θέατρο. Θα τα λέμε σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, για όσοι από εσάς επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιες από αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

0: να φύλλα.
1: Έως τις 2 το μεσημέρι, πάμε τώρα να δούμε κάποιες ειδήσεις από τον ΔΔΕ. Στην περιοχή της Λιθαγιάς, στη θέση Καστέλο και Λαγάτουρα, πραγματοποιείται διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος για αύριο Τρίτη από τις 7.30 έως τις 2.30 στις περιοχές Ορθονιές και Βολίμες. Δεν θα έχουν ρεύμα για αυτούς που μας ακούνε. Λοιπόν, μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Λιθαγιάς. Συγγνώμη, στις 3 μέχρι τις 3 στη Λιθακιά, στην περιοχή Αλιάζη, και αύριο 7.30 με 2.30 στις Ορθονιές και στις Βολίμες πάνω στο χωριό. Δεν θα έχουν εκεί οι κάτοικοι ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει προγραμματιστεί διακοπή από την ΔΔΕ.

πολλά. Ένα πάρα πολύ όμορφο μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ, ημέρες δράσης μαζί, μικροί πολίτες, μεγάλη φωνή, αυτός είναι ο τίτλος του φεστιβάλ, θα γίνει το Σάββατο 16 στο Λόφο του Στράνη. Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, συνεργασία με το Δήμο Ζακύνθου, το Σύλλογο Φίλων Ξενοπούλου Παιδικής Βιβλιοθήκης, την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ζακύνθου και το Δίκτυο Φρενέ Ζακύνθου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ το Σάββατο από τις 5.30 έως τις 9 στο Λόφο του Στράνη. Εδώ να κάνω μια μικρή διακοπή και να πω, να υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει φωτισμός εκεί στο Λόφο. Θα πρέπει να φροντίσουν οι υπεύθυνοι να συνδέσουν τα φωτιστικά, γιατί θα γίνει μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Θα υπάρχουν εκεί γονείς και μικρά παιδάκια και αρκετός κόσμος, και να καθαριστεί ο χώρος εκεί για να είναι ωραίος. Λοιπόν, το φεστιβάλ που ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά έχει βασικό μήνυμα μικροί πολίτες και μεγάλη φωνή. Περισσότεροι από 100 μαθητές και μαθήτρες μαζί με τους γονείς τους παίρνουν μέρος σε αυτή την πολύ μεγάλη δημιουργική γιορτή. Αυτά λοιπόν θα γίνουν εκεί στο Λόφο του Στράνη. Θα υπάρχουν και πολύ μικρά παιδάκια, 2,5-3,5 ετών και μεγαλύτερες ηλικίες. Λοιπόν, πάρα πολλά άτομα εκεί στο Λόφο του Στράνη. Αν μας ακούνε από το Δήμο, παρακαλείτε να καθαριστεί ο χώρος και να μπουν τα φωτιστικά. Αυτό μας είχε επισημάνει και ο πρόεδρος του χωριού εκεί, ότι δεν υπάρχει φωτισμός, και είδαμε τώρα ότι εκεί θα γίνουν εκδηλώσεις.

πάμε σε ειδήσεις από την περιφέρεια, όπου θα γίνουν δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Πάρα πολλά είναι τα θέματα και κρίσιμα που θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Αφορούν προγραμματισμό, τα οικονομικά, τα έργα υποδομής, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις συνεργασίες της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Η 12η τακτική συνέλευση θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου 10 το πρωί, ενώ και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 το πρωί. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη, ξεχωρίζουν βέβαια τα ζητήματα που σχετίζονται με την επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων, την τρίτη τροποποίηση του προγράμματος δράσης της Περιφέρειας για το 2026, καθώς και την τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων για το ίδιο έτος. Παράλληλα, θα συζητηθεί η έγκριση του προγράμματος του Οργανισμού Προμηθειών της Περιφέρειας και αλλά και η ενημέρωση για τις μελέτες και τα έργα στις περιφερειακές ενότητες Κεφαλινίας και Ζακύνθου. Μία έτσι σημαντική συνεδρίαση προβλέπεται να γίνει και εδώ, μια από τις επόμενες συνεδριάσεις της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων θα γίνει και στην Ζάκυνθο, για να μην αναγκάζονται οι περιφερειακοί σύμβουλοι να μεταφέρονται έτσι πάντα στην Κέρκυρα. Οπότε έχει επιλεχτεί, έχει γίνει και στη Λευκάδα, τώρα στην Κεφαλονιά, μάλλον η επόμενη θα είναι εδώ στο νησί μας στη Ζάκυνθο.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς θα είναι ο καιρός για αύριο στην Ζάκυνθο. Δεν αλλάζει και πολύ από σήμερα. Γενικά έθριος θα είναι. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και ηλιοφάνεια και συννεφιά, η σκόνη παραμένει και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση περίπου έως 3 μποφόρ. Υγρασία τις πρώτες πρωινές ώρες θα φτάσει και το 95%. Αυτές θα είναι και οι καιρικές συνθήκες στο νησί μας και τις επόμενες ημέρες. Εμείς κυρίες και κύριοι φτάσαμε εδώ, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν τις 2 στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο θα μας απασχολήσουν κάποια θέματα, να δούμε τι έγινε εκεί στο Καλαμάκι. Θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο τοπικού διαμερίσματος Καλαμακίου, να δούμε αν καθαρίστηκε εκεί ο τόπος από όλα αυτά τα ογκώδη που μαζεύτηκαν αυτές τις ημέρες. Γίνονται πολλές εργασίες από τις επιχειρήσεις και ο καθένας πηγαίνει και στον κεντρικό δρόμο και μέσα στο δάσος και αφήνει τα ογκώδη. Ενώ υπάρχει λύση, μπορεί να πάρει τηλέφωνο στην καθαριότητα υπάρχει δυνατότητα. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, να ξαναδούμε άλλη μια φορά πώς μπορούν να μεταφερθούν τα ογκώδη που έχει ο καθένας σπίτι του. Εάν απαντάνε στο τηλέφωνο, γιατί έχουμε και καταγγελίες ότι δεν σηκώνουν εύκολα τηλέφωνο εκεί στην επιχείρηση καθαριότητας, και έτσι ο καθένας αναγκάζεται να τα αφήνει δίπλα στους κάδους ή όπου βρει. Λοιπόν, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εγώ έως τις 2. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας.

Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματά μας, λέει η Τεχεράνη.
6: Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιο οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες σημείωσε ότι θα υπάρξει αντίδραση με τα αναγκαία διαβήματα. Να δοθούν εξηγήσεις, ζητά από την κυβέρνηση μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς.
5: Στη δημοσιότητα, οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα λίγο πάνω από 80.000 ευρώ και διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με τις καταθέσεις να ανέρχονται σε 575.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ετήσιο εισόδημα 58.000 ευρώ, ενώ διαθέτει καταθέσεις ύψους 58.300 ευρώ.
6: Στα αθλητικά, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο της ιστορίας της, δύο αγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off.
5: Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά της, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα. Κέρδισε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
6: Και στα του καιρού, γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαν να μην μεταβληθεί ως έξυπνο φόρα. Ρεή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει κι άλλο η ζέστη. Αναλυτική πρόβλεψη.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
7: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κόκκινο η άνοδος των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο Πατησίων στην Ομόνοια. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Το θέμα της ημέρας.
6: Σε αυξημένο συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές υπηρεσίες όλων των χωρών εξαιτίας των κρουσμάτων Χανταϊού. Η ιχνηλάτιση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιου, στο οποίο αγκυροβόλησε στην Τενερίφη, συνεχίζεται. Ανάμεσα στους ταξιδιώτες ήταν και ένας 70χρονος Έλληνας που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο, στο οποίο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι γιατροί εξέδωσαν ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του, επισημένοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των ειδικών πως δεν έχει προσβληθεί από τον ιό, Υπάρχει ανησυχία, Εμιλία Σταθάκου, καθώς δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη μαύρη περίοδο της πανδημίας.
8: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του Κουραζερόπλου, το οποίο εκδηλώθηκε τα κρούσματα του Χανταϊού. Το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο είναι καθυστερητικό, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε όλοι τις αναμνήσεις από την πανδημία και αυτό δημιουργεί μια κεκτημένη ταχύτητα ανησυχίας. Τι λέει λοιπόν το ιατρικό ανακοινωθέν? Ο 70χρονος δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα που να σχετίζεται με την νόσο, ωστόσο θα παραμείνει σε προληπτική καραντίνα 45 ημερών, ένα μέτρο που εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Οι αρμόδιοι γιατροί του Αττικών, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Να πούμε ότι ο Έλληνας επιβάτης έφτασε με Ολλανδικό αεροσκάφος σε αεροδρόμιο της Ολλανδίας και από εκεί με την ειδική πτήση πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Αττικό. Καθησυχαστικός ήταν και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του διευκρίνησε ότι πραγματικά δεν υφίσταται κανένας λόγος ανησυχίας.
6: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Αμαλίας Κάτζου και του Γιώργου Χουδαλάκη η καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
9: Το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του, για παράδειγμα, ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουν με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα, και το πιο πιθανό σενάριο είναι να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα, αλλά και να μην έχει κολλήσει μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο, είναι μια σπάνια περίπτωση. Του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική. Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά.
5: Την ίδια ώρα, οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κουραζιερόπλοιο άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους και κατά τις εξετάσεις τις οποίες υποβάλλονται, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα βρέθηκαν θετικοί στον Χανταϊό, ενώ η κατάσταση της δεύτερης φαίνεται ότι επιδεινώνεται. Πάντως, οι κατατόπους υγειονομικές αρχές τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι επιβάτες θα επιβάλλονται σε καθημερινή παρακολούθηση για τις επόμενες εβδομάδες, Τζέννη Κρυθαρά.
10: Η εκένωση του πλοίου Ελισάβετ γίνεται υπό δρακόντρια μέτρα ασφαλείας και προστασίας. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Μικρές ομάδες επιβατών μπαίνουν σε βάρκες και με τη βοήθεια υγειονομικού προσωπικού βγαίνουν στο λιμάνι της Τενερίφης. Από εκεί, ανάλογα με την εθνικότητά τους, μεταφέρονται με θρεωτικά αεροσκάφη στην πατρίδα τους για να μπουν σε καραντίνα σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό πρωτόκολλο. Οι επιβάτες δεν φεύγουν από το πλοίο εάν δεν φτάσει το αεροσκάφος που έχει οριστεί για την απομάκρυνσή τους. Μία Γαλλίδα που επέζαινε στο πλοίο Χόντιους ουρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάστασή της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η Στεφανή Ρις. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εισήχθησε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι άλλοι 4 Γάλλοι επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, ενώ που οι γαλλικές αρχές έχουν εκδηλατήσει ως τώρα 22 περιπτώσεις επαφών. Θετικό στο Χανταϊό είναι και ένας Αμερικανός επιβάτης που παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και ένας ακόμα ασυμπτωματικός. Συνολικά 17 Αμερικανοί πολίτες επαναπατρίζονται εσπασμένα. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης όλων των επιβατών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αφού το Χόντιους έφτασε στα Κανάρια νησιά. Αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα πριν τον απόπλη του πλοίου για την Ολλανδία και βέβαια να πούμε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο πλοίο.
5: Πάντως, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επανέλαβε ότι το ευρύ κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί για επιδημία. Είπε ότι δεν πρόκειται για άλλη μία περίπτωση COVID. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
6: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκαν στον ΤΑΗ από την Κρήτη, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανήλικων παιδιών του, φέρεται να σήκωσε χέρι στη σύζυγό του και να την παρέσυρε με το αυτοκίνητο. Η 28χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Σοφία Γαλάνη. Και να αρχίσουμε, Σοφία, με την κατάσταση της υγείας της νεαρής μητέρας.
11: Ναι, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ωστόσο έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Τα πρώτα λόγια της στους γιατρούς ήταν πως δεν θυμάται πως βρέθηκε εκεί, δήλωσε στον Real FM ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης. Να τον ακούσουμε.
12: Η γυναίκα προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών χθες το απόγευμα, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, η κατάστασή της είναι σταθερή και είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της νόσου. Εκτιμώ ότι η παραμονή της στις επόμενες 3-4 μέρες είναι επιβεβλημένη. Έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, παραπονείται ότι έχει μια κεφαλαγία που είναι λογικό μετά από μια κρανιοκεφαλική κάκωση.
11: Είπε τίποτα στους γιατρούς?
12: Όχι, έχει μια περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς έγινε. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε στους γιατρούς.
11: Κλειδί για την υπόθεση είναι η κατάθεση της 28χρονης, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πάντως το ζευγάρι αναχώρησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου από το σπίτι της οικογένειας μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά τους, ανάμεσά τους και το βρέφος μόλις 3 μηνών. Το μεγαλύτερο παιδί παρέμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά του. Επιβιβάστηκαν στο λευκό βαν με προορισμό το Ηράκλειο. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την μητέρα της 28χρονης, ενημερώνοντάς την ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή παρουσίαζε βλάβη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στον δρόμο. Η μητέρα και ο αδερφός της 28χρονης έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα σε χαντάκι, με τα ρούχα της γεμάτα χώματα και χόρτα. Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έφερε εκδορές στην πλάτη και στα χέρια. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος και ένας διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διαπίστωσε ότι το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος παρουσίαζε φθορές, ενώ έλειπε ο προφυλακτήρας, τον οποίο είχε τοποθετήσει μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού όσο και στη σειρώμενη πλαϊνή πόρτα αλλά και στον προφυλακτήρα. Ο 30χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος προανακριτικά επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η παράσυρση της 28χρονης γυναίκας του από το λευκό βανάκι ήταν ατύχημα λόγω μηχανικής βλάβης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από το αλκοτέστ ότι ο 30χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ όπως προέκυψε δεν διέθετε και άδεια οδήγησης. Ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά της οικογένειας περιέγραψε σκηνικό έντασης μέσα στο βαν ανάμεσα στο ζευγάρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί συνδρομή παιδοψυχολόγου ώστε να ληφθεί η κατάθεσή του. Επίσης, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 28χρονης φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2023.
5: Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζονται μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου άνδρα που εκτελέστηκε στα Μάλγαρα και η σωρός του ρίχτηκε στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες έχουν υποδείξει στην αστυνομία το σημείο, ωστόσο πλέον εξετάζεται και το σενάριο να έχει παρασυρθεί η σωρός προς τη θάλασσα. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
13: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Εμπόριο ναρκωτικών και πρακτικές μαφίας στην υπόθεση της εμψυχρών δολοφονίας ενός 54χρονου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δύο δράστες, 43 και 44 ετών αντίστοιχα, μαζί με το θύμα, φέρεται να επισκέφθηκαν το βράδυ του Σαββάτου ένα σπίτι στα Κείμηνα, ώστε να βρουν ποσότητα ναρκωτικών, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τότε ο ένας εκ των δύο δραστών θεώρησε ότι το θύμα τον εξαπάτησε. Άρπαξε το όπλο του δεύτερου και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, ενώ οι τρεις άνδρες βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού σε κοινή θέα. Ακολούθως έβαλαν το πτώμα στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου με πλαστές πινακίδες, το μετέφεραν προς τον ποταμό Λουδία και το πέταξαν, ενώ φέρεται χωρίς να επιβεβαιώνεται από την αστυνομία ότι το τήληξαν με τούβλα. Οι δύο δράσεις έγιναν αντιληπτοί κατά τη μεταφορά του θύματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους και μετά από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Αυτή την επιχείρηση και στις έρευνες βρέθηκε κατασχέθηκε και ο κάλικας και εντοπίστηκαν οι κοιλίδες θέματος. Στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβές και μικρό χρηματικό ποσό. Προφανώς, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και συνέργεια στην ανθρωποκτονία, οι δύο κυριότερες κατηγορίες σε δικογραφία. Σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε απόφαση αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων για έκτηση αναστέλλοντος υπολείπου ποινής 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού συνεχίζονται.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
6: Νέο γέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Παρελήφθη από τις υγειονομικές αρχές για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροδομής προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αρχές Κασιανή Βραχά έχουν συλλάβει και τη μητέρα του.
14: Μια τραγική υπόθεση στην Ξάνθη, Βασίλη. Συνελήφθη μια 33χρονη γυναίκα Ρωμά στο δροσερό της Ξάνθης μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού νεογέννητου βρέφους σε εγκαταλελειμμένο οίκημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να γέννησε το παιδί μόνη της και να το εγκατέλειψε στο κτίριο. Η ιατροδικαστική εξέταση, Βασίλη, αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν γεννήθηκε ζωντανό και η 33χρονη το εγκατέλειψε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ή αν γεννήθηκε νεκρό. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ φέρεται να την αναζητούσε η οικογένειά της και με αυτόν τον τρόπο οι έρευνες των αρχών έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί για να συγκεντρώσουν στοιχεία και γενετικό υλικό, ενώ αναζητείται και ο πατέρας του βρέφους.
6: Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει τώρα η 33χρονη?
14: Η 33χρονη κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναμένεται να διευρυνθεί το κατηγορητήριο ανάλογα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.
5: Στόχος ληστών έγινε το πρωί υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και στη συνέχεια διέφυγαν με τη βοήθεια συνεργού Θεοδόση Πάνου.
15: Ακριβώς, ο οποίος τους περίμενε έξω από το υποκατάστημα και μάλιστα πριν επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο, έφυγαν και κάποιες δεσμίδες από τα χαρτονομίσματα και είχαν και εκεί μία καθυστέρηση προκειμένου να μαζέψουν τις περισσότερες από αυτές τις επαγγελματικές.
5: Κυκλοφορούν φωτογραφίες στο διαδίκτυο με τα χαρτονομίσματα να έχουν πέσει από την τσάντα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν έμειναν και πίσω μερικά για τυχερούς.
15: Έμειναν πίσω, ναι, έμειναν μερικά. Πίσω τώρα, επαγγελματίες χαρακτηρίζονται από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τις έρευνες, ενώ πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή άρχισε να ενημερώνεται και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς η συγκεκριμένη ληστεία ένα αμυδρό άρωμα το διαθέτει, καθώς οι δράστες ήταν εξοπλισμένοι με υποπολιβόλα τύπου Καλάσνικοφ, ενώ γνώριζαν ακριβώς και την ώρα που θα χρειαστεί ο χρονοδιακόπτης για να ανοίξει το κεντρικό χρηματοκιβώτιο του τραπεζικού υποκαταστήματος στην τη Θωρέα.
5: Θεοδόση, αυτό προκαλεί εντύπωση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε έμειναν μέσα σχεδόν μισή ώρα στο κατάστημα για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Σε αυτό το διάστημα κανείς απ' έξω δεν αντιλήφθηκε ώστε να καλέσει την αστυνομία?
15: Όχι, κανείς δεν το αντιλήφθηκε. Γιατί? Γιατί οι δράστες με το που μπήκανε μέσα 5 λεπτά αφού άνοιξε το κατάστημα και εκεί βρίσκονταν μόλις 4 υπάλληλοι, δεν είχε προλάβει καν να μπει πελάτης, υποχρέωσαν τους υπαλλήλους να πέσουν στο δάπεδο με την απειλή βεβαίως των όπλων. Κατά συνέπεια και άλλους δύο να μείνουν στα ταμεία, ενώ λέγεται ότι με κάποιο τρόπο είχαν βάλει κάποια ταμπέλα ότι κάτι γίνεται, με κάποιο τρόπο τον οποίο όμως το κρατούν στην αστυνομία, γιατί φαίνεται να είναι ένα σημείο που τους ενδιαφέρει και ίσως καθοδηγήσει και τις έρευνες, κατάφεραν να θεωρείται ότι το κατάστημα για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο δεν
5: λειτουργούσε.
15: Όταν άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, σε δύο μεγάλους σάκους έβαλαν τα χρήματα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας με αριθμό κυκλοφορίας. Κατά πάσα πιθανότητα το αυτοκίνητο είναι κλεμμένο και ο αριθμός πλαστός, γιατί αντιστοιχεί όντως σε αυτοκίνητο οι δύο τύπου ίδιας μάρκας, άλλου όμως χρώματος λένε οι πρώτες πληροφορίες.

γιατί αντιστοιχεί όντως σε αυτοκίνητο ή δύο τύπου ίδιας μάρκας, άλλου όμως χρώματος λένε οι πρώτες πληροφορίες.

0: έχει γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ο 58χρονος φαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κάπου διασκεδάζει και είχε ήδη καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είπε να συνεχίσει και τις πρωινές ώρες αυτή την διαδρομή διασκέδασης που είχε ακολουθήσει. Μπήκε στο μπαρ, γνωστός στην περιοχή, αλλά και στο μπαρ. Στην αρχή του είπανε να πάει στο σπίτι για να κοιμηθεί, αλλά αυτός επέμενε ότι θέλει να συνεχίσει να πίνει. Τέλος πάντων, του επέτρεψαν την είσοδο. Ναι. Άρχισε να φλερτάρει με ιδιαίτερα άκομψο όμως τρόπο τη συνιδιοκτήτρια και παράλληλα μπαργούμαν του καταστήματος.
1: Με τόσο αλκοόλ που είχε καταναλώσει, ναι.
0: Ναι. Όταν πια κατάλαβε ότι το φλερτ απορρίπτεται παντελώς, γύρισε και είπε: «Εμένα δεν με απορρίπτει κανείς, θα σας σκοτώσω όλους, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε». Και έφυγε από το κατάστημα. Έξω από το κατάστημα, εκεί στην Καλλιθέα, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του. Από εκεί πήρε ένα υποπολιβόλο ούζι και θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που συνήθως δεν τη χρησιμοποιώ, αλλά πραγματικά είχαν άγιο οι άνθρωποι, διότι όποιος ξέρει από όπλα καταλαβαίνει τι είναι και αυτό το ημιαυτόματο ούζι το οποίο χρησιμοποίησε ρίχνοντας τις πρώτες ρηπές από την στιγμή που μπήκε μέσα στο μπαρ. Βεβαίως ευθεία βολή όλες οι ρηπές και φαίνεται ότι σημάδευε την σερβιτόρα η οποία, και μπαργούμαν, η οποία ευτυχώς έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη αλλά και στο λαιμό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πραγματικά είχε άγιο η συγκεκριμένη γυναίκα τώρα. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία και λόγω της μέθης του βεβαίως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον προκειμένο 58χρονος, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί πολύ από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ημερήσει όμως και όσον αφορά στην λειτουργία στην προκειμένη περίπτωση και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Μόλις τις πρώτες πρωινές ώρες πρέπει να σας πω ότι κατάφερε να δώσει κατάθεση, καθώς στην ήλθη.
1: Ναι, Θεοδόση. Χάσαμε τον Θεοδόση. Πάντως καταλαβαίνουμε από την περιγραφή του ότι ο 58χρονος δεν πήρε και πολύ καλά την απόρριψη από την μπαργούμαν. Όπως είπε, άγιο είχε η γυναίκα.
2: Και να αλλάξουμε πάλι θέμα. Νέο αδιέξοδο επήλθε στις συζητήσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, η οποία μεταξύ άλλων ζήτησε να έχει την πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ. Οι συζητήσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα Θανάση Τσίτσα και η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί ότι θα συνεχιστεί η σύραξη και οι οικονομικές της επιπτώσεις.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Η απόρριψη παρατείνει το καθεστώς ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, αν και ο πρόεδρος Τραμπ δεν δείχνει διάθεση μέχρι στιγμής επανέναρξης εχθροπραξιών, ιδίως εν όψη της συνάντησής του αυτήν την εβδομάδα στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του, από τον οποίο θα ζητήσει περισσότερη πίεση προς την Τεχεράνη. Το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου και του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, που επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε ο Ισμαήλ Εμπαγή, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου. Η Τεχεράνη ζητά κυρίως τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν άδικα παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ. Η ασφαλής διέλευση από το στενό του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και το Λίβανο ήταν τα άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση για την περιφερειακή ασφάλεια, σημείωσε ο Μπαγέη. Όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη απέτυχε επίσης και να καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις και επανέλαβε ότι θα διατηρήσει την κυριαρχία της επί του στενού του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την ιρανική αντιπρόταση, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι δεν του αρέσει και ότι είναι εντελώς απαράδεκτη. Βασίλη.
1: Μετά από το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, η αντίδραση των αγορών ήταν αυτόματη με νέα άνοδο των τιμών πετρελαίου. Μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική μιας λύσης για τα στενά του Ορμούς και οι επενδυτές προεξοφλούν ότι πάμε σε παρατεταμένη κρίση. Μάλιστα, η Morgan Stanley επεξεργάζεται ήδη σενάριο με το πετρέλαιο στα $150 το βαρέλι. Δημήτρη Χριστούλια.
4: Σήμερα καταγράφεται νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent, Ελισάβετ, όπως πολύ σωστά ανέφερε,

0: μετά το νέο αντιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 104 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Το γεγονός αυτό, Ελισάβετ, έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ αυξημένη και η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα κάτσιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά, ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Θα σου πω ότι και να υπενθυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης της βενζίνης ήταν στο 1,75, τώρα είπαμε στο 2,09, άρα έχουμε μια αύξηση των 34 λεπτών το λίτρο.
1: Όλο και πιο συχνά, Δημήτρη, ακούμε από ειδικούς και αναλυτές ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το πριν από τον πόλεμο, αυτό το 1,75 μοιάζει πάρα πολύ μακρινό πλέον.
0: Θα σου πω, Ελισάβετ, να ολοκληρώσω και για το πετρέλαιο κίνηση και θα σου πω και πλέον ποιες είναι και οι

πρόεδρος Τραμπ, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο Brent, αν διαπιστωθεί για άλλη μια φορά ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές οδηγούνται σε νέο αδιέξοδο. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Με αυτές τιμές στο πετρέλαιο Brent, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, ίσως να μόλις την βενζίνη, μια νέα αύξηση. Όπως πάντα συνηθίζω να σου λέω, η πιο φθηνή αμόλυτη βενζίνη αυτή τη

εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων έχει επίπτωση και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 18,6% μέσα σε ένα χρόνο. Και επίσης, σύμφωνα με την Ελστάτ, καταγράφεται σε ό,τι αφορά την ενέργεια, στον ηλεκτρισμό, στο ηλεκτρικό ρεύμα 14% αύξηση, στο φυσικό αέριο 19,3%. Το πετρέλαιο θέρμανση που τώρα εντάξει δεν το χρειάζονται τα νοικοκυριά, ευτυχώς τον Απρίλιο ήταν στο συν 53,2%, στο πετρέλαιο κίνηση 32,4% και στη βενζίνη 17,1%. Κλείνω, Ελισάβετ, λέγοντάς σου ότι ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο. Σου υπενθυμίζω πάλι τον πληθωρισμό για να σου πω ότι αντίστοιχα.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς βίγκαν.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Μία ακόμα καινοτομία από την Ελβιάλ που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Ελβιάλ.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο

0: στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στους 97,8. 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φιλοκευτερό κάνουν οι επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων το οπλισμένο θαλάσσιο drone που εντόπισε ψαρά σε σπηλιά στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει μεταφερθεί σε στρατιωτική εγκατάσταση στον Σκαραμαγκά και εξετάζεται εξονυχιστικά. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που επισκέπτεται τις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Απαντήσεις ζητά την ίδια ώρα η αντιπολίτευση. Τι έχουν δείξει μέχρι στιγμής οι έρευνες, θα μας πει αμέσως ο Χρήστος Μαζανίτης.
1: Και να ξεκινήσω από την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών προσεχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες, αναφέροντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το ΓΕΘΑ και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, καθώς, όπως τόνισε, μια τέτοια πράξη δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, σε ό,τι αφορά τα θέματα της έρευνας. Αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι το ότι το πλοίο αφέθηκε από ένα. Το ντρόν, με συγχωρείτε, αφέθηκε από ένα πλοίο μάνα, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Είναι το πλοίο το οποίο μεταφέρει τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν. Η άφεση του υπολογίζεται ότι έγινε σε αλβανικό θαλάσσιο χώρο, ανοιχτά της Αυλώνας, και από εκεί αυτό το ντρόν ταξίδεψε νοτιότερα, φτάνοντας στη Λευκάδα, εκεί όπου εγκλωβίστηκε τελικά σε βραχώδη περιοχή, ακροτήρι του Δουκάτου. Σε ό,τι αφορά τώρα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μέσα έφερε περίπου 30 κιλά εκρηκτικής ύλης, και το γεγονός ότι ήταν εν λειτουργία και συνδυασμό με κάποια άλλα ευρήματα οδηγούν τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι είχε μπροστά του ήδη έναν επιχειρησιακό βίο περίπου 50 ωρών, που σημαίνει ότι προφανώς κάτι ετοιμαζόταν να χτυπήσει στην ευρύτερη περιοχή. Το τι και πώς είναι κάτι το οποίο θα δείξει έρευνα και προς το παρόν βρίσκεται σε απόρριτο επίπεδο.
0: Δεν πήραμε τις απαιτούμενες απαντήσεις για το θαλάσσιο ντρόουν, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Πέτρος Παπάς.
2: Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό.
3: Περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών για το 2025. Για τα σημαντικότερα σημεία των δηλώσεων και τις μεταβολές που παρατηρούνται, θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Λικουρέντζος, ο οποίος έχει πάρει μολύβι και χαρτί και κάνει τους υπολογισμούς.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, σε μια ίσως την πιο δύσκολη μέρα του έτους για τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
3: Φαντάζομαι ότι απαιτούνται αρκετές ώρες για να γίνει η επεξεργασία των δηλώσεων.
4: Αρκετές ώρες και γνώσεις τις οποίες προφανώς και δεν έχουμε εμείς. Είναι γνώσεις τις οποίες πρέπει να τις έχουν λογιστές για να μελετήσουν τα πόθεν αίσθηση των πολιτικών. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι για μια ακόμη φορά έχουν δοθεί ανέλεγκτες στη δημοσιότητα οι δηλώσεις πόθεν αίσθησης των πολιτικών προσώπων. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι μπορεί να έχει προκύψει το παραμικρό λάθος, το γεγονός ότι μάλιστα δίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπόχρεοι έχουν ακόμα τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω νέας δήλωσης, δείχνει ότι ενδεχομένως και όλα αυτά που βλέπουμε είναι λίγο στον αέρα. Το λέω αυτό διότι σήμερα, φέτος μάλλον, αυτό που προκύπτει ως ζήτημα είναι ένα στοιχείο στο πόθεν έσχεση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη,
3: ο οποίος
4: σε σχέση με την περσινή του δήλωση, από τη φετινή φαίνεται να απουσιάζουν κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους είχε στο Βέλγιο, τους οποίους είχε διατηρήσει από την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και στους οποίους πέρσι εμφανίζονταν καταθέσεις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Με δεδομένο ότι φέτος η μόνη αλλαγή στην περιουσιακή κατάσταση του κ. Ανδρουλάκη είναι η αγορά μιας μονοκατοικίας στη Σέριφο έναντι αντιτίμου 120.000 ευρώ. Υπάρχει αναζήτηση εδώ και λίγες ώρες του πού βρίσκονται αυτοί οι λογαριασμοί που δηλώνονταν πέρσι. Ενδεχομένως να πρόκειται για ένα πολύ απλό, πολύ τυπικό λάθος, αλλά ακόμα και αυτό δείχνει επί της ουσίας την αξιοπιστία των δηλώσεων οι οποίες αυτή την ώρα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Αυτό που ξεχωρίζει από τη δήλωση της περιουσιακής του κατάθεσης είναι ότι προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου εισπράττοντας 500.000 ευρώ. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αγορά αυτών των προϊόντων είχε ανέλθει στα 490.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, στη δήλωση της περιουσιακής του κατάθεσης για το έτος 2025 δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα 57.599 ευρώ και εισοδήματα τα οποία εξαρτούνται από το φόρο και την εισφορά 2.425 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του είναι 234.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών. Από εκεί και πέρα, στο πόθενέσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην περιουσιακή του κατάσταση, στην ακίνητη περιουσία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το πόθενέσεις του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Κουτσούμπα. Για τον οποίο πρέπει να πούμε ότι όπως και σε όλους τους βουλευτές ΚΚΕ, τα έσοδα από τη βουλευτική αποζημίωση πηγαίνουν στο κόμμα και μένει ένα πολύ μικρό ποσοστό στη διάθεση των βουλευτών. Ενώ στα αξιοσημείωτα, αν μπορώ να πω, γιατί αυτό θα πρέπει να κοιτάμε, τι αλλαγές έχουν γίνει στη χρονιά την οποία δίνονται τα πόθεν έσχες. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει αποκτήσει 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο μέσω γονικής παροχής. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, πούλησε ακίνητα στην Πάρο με το συνολικό εισπραχθένα τίμημα να ανέρχεται σε 550.000 ευρώ. Ενώ ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, πούλησε οικόπεδο στη Βούλα εισπράττοντας 900.000 ευρώ και την ίδια χρονιά αγόρασε διαμέρισμα 115 τετραγωνικών στην Αθήνα αντί ενός εκατομμυρίου περίπου ευρώ.
3: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν πριν από λίγο σε κοινή συνέντευξη τύπου Υπουργός Τουρισμού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Στηρίζεται, Εύα Οικονομάκη, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και με προστασία της βιοποικιλότητας.
5: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές κατηγοριοποιεί την ελληνική επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Προβλέπεται επίσης η δεύτερη ρύθμιση που αφορά τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Η βασικότερη αλλαγή, να πούμε, ότι αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8, στα 12 και στα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής.

0: παρέμβασης. Αυτές οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές και εκτείνονται σε 18 ενότητες, όπως είπαμε, σε Κέρκυρα, Σποράδες, Πιερία, Ζάκυνθο, Σύρο, Τίνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και Κρήτη, όπου η πίεση στις υποδομές τους φυσικού τους σπόρους και κυρίως στο νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές, να πούμε ότι προβλέπεται ανώτατο το όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές επενδύσεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Σε περιοχές χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν προβλέπονται κάποιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη όμως κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτεια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Να πούμε, Βασίλη, ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου δεν είναι το τελικό. Το σχέδιο θα αναρτηθεί για σχόλια έως τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια, να πούμε ότι θα προωθηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, το οποίο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει και να βγάλει πόρισμα μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Και στόχος της κυβέρνησης είναι η έκδοση και η δημοσίευση της σχετικής κοινή υπουργική απόφαση έως τις 30 Ιουνίου. Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα.
2: Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι η Γερμανός τουρίστας κατέθεσε μήνυση και διεκδίκησε αποζημίωση επειδή δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμες ξαπλώστρες στο πολυτελές ξενοδοχείο που διέμενε στην ΚΟ το καλοκαίρι του 2024. Ο ίδιος μίλησε στην Daily Mail και εξήγησε πώς κέρδισε τελικά την αποζημίωση. Τι είπε λοιπόν, Τζέννη Κρυθάρα?
3: Ο 48χρονος πιλότος David Eggert είπε πως πλήρωσε 7.186 ευρώ για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του σε ένα all-inclusive κατάλημα του νησιού. Ωστόσο, δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στην πισίνα του ξενοδοχείου. Όπως είπε, κάθε πρωί ξυπνούσε νωρίς για να εξασφαλίσει θέσεις, όμως και οι 400 ξαπλώστρες ήταν ήδη κρατημένες με πετσέτες, στάντες και προσωπικά αντικείμενα.

0: πως ακόμη και τα παιδιά του αναγκάζονταν να μπαίνουν στο καυτό τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, περιμένοντας να διάσει κάποια ξαπλώστρα. Οι δικαστές που εξέτασαν την υπόθεση έκριναν ότι είναι ευθύνη των εξαιρετικών πρακτόρων να μεριμνούν για την αντιμετώπιση του λεγόμενου πολέμου της πετσέτας. Τελικά, ο 48χρονος, όπως είπες, δικαιώθηκε. Έλαβε αποζημίωση 900 ευρώ και η υπόθεση ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο για παρόμοιες προσφυγές άλλων τουριστών.
1: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικά. Και νομίζω, Δημήτρη Σταυρακάκη, ότι θα αρχίσεις με τους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ. Εύλογο είναι.
3: Δύο αγωνιστικές λοιπόν πριν το φινάλε των play-off και μαθηματικά η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της στην ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νίκη με ανατροπή για την Ένωση απέναντι στον Παναθηναϊκό με δύο γκολ που προήλθαν από παίκτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ισοπαλία στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η Ένωση λοιπόν στέφθηκε πρωταθλήτρια για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πορτογάλος ο Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός 62 με τον Τετέι, ισοφάρισε με τον Ζήνη στο 78. Δεύτερο λεπτό η ΑΕΚ. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση του τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έληξε το παιχνίδι στο Γιώργος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί, συγγνώμη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Ροντινέη στο 61ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. 8 λεπτά αργότερα ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Έχασε πάλι πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ κοινικός, πιο ουσιαστικός στη φάση του γκολ, πήρε το Χ και έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Η κατάταξη την Τετάρτη ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χθες οι φίλαθλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν τον τίτλο. Η απονομή του κυπέλου την προσεχή Κυριακή. Είχα πίστη ότι θα τα καταφέρουμε, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς.
4: It's not possible to win things if you don't.
5: Είμαι 25 χρόνια στους πάγκους ως προπονητής και το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι εφικτό να κερδίσεις τίποτα αν δεν έχεις πίστη. Αν δεν το πιστεύεις και αν δεν μπορέσεις αυτή την πίστη να τη μεταδώσεις σε τρίτους. Και βεβαίως παράλληλα με την πίστη αυτή πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά σε καθημερινή βάση για να μπορέσεις με σταθερότητα να φτάσεις στους στόχους σου. Είπαμε ότι κάθε χρονιά έχει τα σκαμπανεβάσματά της. Κάθε σεζόν έχει τα πάνω και τα κάτω της. Το θέμα είναι η ομάδα αυτή έδειξε σταθερότητα οπότε άξιζε το πρωτάθλημα φέτος. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν υπήρχαν κάποιες σκαμπανεβάσματα. Το θέμα είναι όταν είσαι στην κάτω πορεία, πολύ γρήγορα να ανακάμψεις και να επανέλθεις, να σταματήσεις δηλαδή αυτή την πτωτική πορεία. Ναι, το πίστευα. Ως τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να το λέμε σε σχέση με την αρχή της σεζόν, όμως αυτό συνδυάστηκε με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά από όλους, καθώς επαναλαμβάνω, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, δεν είναι ατομικό και αυτή η έννοια της ομάδας για μένα είναι ιερή.
3: Και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος της ΑΕΚ, Ζωάο Μάριο, που έστειλε την Ένωση στα Ουράνια, τόνισε. Είναι πραγματικά απίστευτο το συνέστημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, μεν έχω κατακτήσει κάποιους τίτλους, αλλά είναι πάντα διαφορετικό και πάντα πολύ δύσκολο να κατακτήσεις κάποιο τίτλο σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα. Εγώ θα θυμάμαι για πάντα τον τίτλο. Όχι μόνο για τον γκολ που έβαλα και βοήθησα την ομάδα να πάρουμε τον τίτλο, αλλά για τη συνολική προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Απίστευτα τα συναισθήματα. Να έχω και την οικογένειά μου εδώ είναι κάτι μοναδικό. Θα το θυμάμαι για πάντα. Ο άλλος πρωταγωνιστής της Ένωσης, ο Ζήνη, που πέτυχε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, τόνισε δικαίως για μένα αυτός ο τίτλος. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Είχα κάποιους τραυματισμούς που με κράτησαν εκτός, αλλά ήθελα να επανέλθω όταν η ομάδα με χρειάζονταν περισσότερο. Πιστεύω πως το έκανα και δικαιώθηκα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα αυτό το πρωτάθλημα και για το γεγονός ότι σκόραρα. Όταν ήρθα στην ΑΕΚ αρκετά χρόνια πριν, ήμουν διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Προσπάθησα να προσαρμοστώ σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και πιστεύω πως βοήθησα. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον πατέρα μου που σήμερα έχει γενέθλια. Υπέρηφανος για την ομάδα του, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος.
6: Η ΑΕΚ έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις κυρίαρχες λέξεις, την επιμονή, την υπομονή, την πίστη και το πάθος. Έδειξε ότι η επάξια φέτος είναι πρωταθλήτρια, είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στο τελικό της Ευρώπης, αλλά στη ζωή πολλές φορές αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν πιο δυνατούς για το μέλλον.
3: Στην Ισπανία, πρωταθλήτρια η Μπαρτσελόνα, δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 29ο συνολικά, κέρδισε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο κλασικό. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
2: Ο καιρός.
1: Έχουμε πρόβα καλοκαιριού με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η αυριανή αναμένεται να είναι

0: Και η πιο θερμή ημέρα, Τάσο Αρνιακέ.
1: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι, ήδη έχουμε ένα πρόλογο από 33 και 34 στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Η Βόρεια Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει 33 βαθμούς Κελσίου, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι ακόμα και 34 αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι ένα πρελούδιο, θα έλεγα, καθώς αύριο περιμένουμε σε ολόκληρη τη χώρα ο υδράκιος να σκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές υπηρωτικές, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Μακεδονίας, οι πεδιάδες της Βιωτίας, της Φιώτιδας. Εκεί θα χτυπήσει τους 33 με 34. Έθριος ο ουρανός σε ολόκληρη τη χώρα αύριο, με λίγες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Δυτική, νοτιοδυτική άνεμη 4 με 6, στο νότιο Αιγαίο 7, μποφόρη θερμοκρασία. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, όπως είπαμε, στους 27 με 28, στα κεντρικά και νότια, τους 31 με 33 έως και 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα δυτικό ρεύμα 4 με 5 μποφόρη και θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στο Χορτιάτι. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη όμως ευτυχώς περιμένουμε αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Με το ζόρι θα φτάσουμε την Τετάρτη τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή γύρω στους 26 με 27 το πολύ. Ευτυχώς, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, γιατί είμαστε ούτε ακόμα στα μέσα Μάη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
3: Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Μεταξουργείο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Μοσχάτο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, βουλή στη δημοσιότητα. Τα ποθενές και δείτε αναλυτικά.
0: Και στο ενικός.gr, ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε πύρα έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, απολογείται την Τετάρτη.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον Νίκο ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Απρανίδης.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
5: Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των πρακτικών ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ πρόθεσης για νέες επενδύσεις και ουσιαστικής εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Σε δείγμα 341 επιχειρήσεων, έρευνα της ICAP CRIF αποδεικνύει ότι τα υψηλότερα κονδύλια για δράσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα κατευθύνθηκαν και το 2025 σε περιβαλλοντικές ενέργειες, σε ποσοστό της τάξης του 40%. Ακολούθησαν οι κοινωνικές δράσεις σε ποσοστό 34% και η εταιρική διακυβέρνηση με 26%. Γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των εταιριών σε ποσοστό 85% δαπάνησε λιγότερα από 200.000 ευρώ για δράσεις ESG. Η αμυντική τεχνολογία είναι ο κλάδος που αντλεί τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, ειδικά στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, startups και των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, venture capitals, συγκεντρώνοντας ρεκόρ χρηματοδότησης που το 2025 άγγιξε τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρώπη. Για το 2026 η τάση διατηρεί τη δυναμική της και παραμένει ισχυρή με νέους γύρους χρηματοδότησης. Πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι επίσης τεράστιοι. Ενδεικτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν διαθέσει πάνω από 838 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, εκ των οποίων σχεδόν 300 δισεκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ενώ και στην Ευρώπη, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι τεράστιοι. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, σε ποσοστό περίπου 74%, κατευθύνεται σε αυτόνομα συστήματα άμυνας, drones και ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Ρεκόρ κατέγραψε η κερδοφορία των εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο την οικονομική χρήση του 2025, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας άλλοι και αναλυτές σχολιάζουν ότι παρά την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη.
4: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: You know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world.
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Magic. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη τα σκουπίδια

0: Σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πρίσμα 92.

0: Πώς σου φαίνεται?
1: Τώρα άσε με τώρα.
0: Κούνα το κορμί σου, λέει.
1: Σου την είπα την άποψή μου εκτός αέρα. Άσε, μην την πω και.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Μα
0: ξεκινάμε και φάτα την εβδομάδα.
1: Και φάτα, μωρέ, την ξεκινάμε, αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά.
0: Λοιπόν, να εξηγήσω
1: τι ακούω. Τρελαίνομαι.
0: Περίμενε. Καταρχήν, πλάκα είναι. Εγώ επειδή διανύουμε περίοδο Eurovision.
1: Τα τζάλα και τα γυάλα και τα.
0: Λοιπόν, περίμενε. Είναι η Αντιγόνη.
1: Ναι, είναι η Αντιγόνη. Είναι Κύπρο.
0: Στην Κύπρο στην Eurovision. Τζάλα σημαίνει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι
1: δεν
0: λίγο.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Τζάλα είναι κι άλλα.
1: Τζάλα,
0: ναι.
1: Τζάλα είναι στα κυπριακά, ναι. Το γυάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τσιφτετέλη, κούνα το κορμί σου.
1: Χαμός. Ναι,
0: ακούς,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι έξυπνο τραγουδί. Είναι κεφάτο, είναι ωραία στημένο. Έχει καβαλέ. Και ξαναλέω.
1: Αρχίζει τα τσιφτετέλια προφανώς και
0: όποιος θέλει μέγαρο μουσική δεν πάει.
1: Δεν πάει στη Eurovision. Το ξέρω. Δεν είμαστε το κοινό τη Eurovision εμείς οι δύο. Το έχουμε πει αυτό κατά κάποιο τρόπο.
0: Εγώ είμαι τη πλάκα. Δηλαδή θέλω να πω, μου αρέσει.
1: Ναι,
0: δεν μου αρέσει η σοβαροφάνεια. Δεν μπορώ, τρελαίνω.
1: Eurovision, σοβαροφάνεια τώρα την
0: αρέσει. Όχι, τρελαίνω με την Eurovision, πανηγυράκι είναι αυτό. Θα το λέω κάθε μέρα. Ένα τηλεοπτικό προϊόν που κάνουμε χαβαλέ.
1: Ναι, αυτό ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Ή κάθεσαι και το βλέπει ή δεν κάθεσαι.
0: Επειδή είναι μεσημέρι, αυτά. Επειδή έχει έρθει το καλοκαίρι.
1: Δεν είπα, βεβαίως καλά
0: και
1: κάναμε.
0: Επειδή
1: και αρχίσαμε τα
0: εγώ
1: τζάλα.
0: Θέλω το χαβαλέ. Μαρία, ξαναβάλε το τζάλα.
1: Τζάλα, τζάλα, παρακαλώ.
0: Τζάλα.
1: Έμαθα και τι σημαίνει.
0: Ξαναβάλε το τζάλα, διότι θέλω να πείσω τη Λουκία ότι είναι ένα πολύ κεφάτο τραγούδι, το οποίο. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Η Κύπρος διάλεξε ένα κεφάτο τραγούδι.
1: Ωραία, ένα κεφάτο τραγούδι. Τελεία και παύλα.
0: Και κάνουμε χαβαλέ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Για άκου.

0: Ξέρεις πόσους βαθμούς έχει αυτή την ώρα στη Νεάπολη Λασιθίου?
1: Γελέτε.
0: Και έχουμε ακόμα 11 Μαΐου. 34,3.
1: Ναι.
0: Χανιά 33,9. Ηράκλειο 33,8.
1: Λοιπόν.
0: Ρε Θυμνό, περίμενε.
1: Ναι.
0: 32,9. Και έχουμε ακόμα 11 Μαΐου. Τον Ιούλιο πώς θα φτάσει, 53.
1: Έβλεπα τις κόρες μου όλο το Σαββατοκύριακο να κυκλοφορούν με σορτσάκι και τυραντάκι και τους έλεγα, παιδάκια, είστε καλά. Λέω, είστε με τα καλά σας.
0: Που πάτε
1: και μου λένε, ρε μαμά, είναι, έχει και 35 βαθμούς έξω.
0: Τι
1: να
0: πιστεύεις? Ότι τέτοιες ώρες που θα κάνουμε εκπομπή ως τον Ιούλιο, με 40 βαθμούς που θα έχει τέτοια ώρα ντάλα έξω τον ήλιο, εμείς θα βάζουμε Μπετόβεν εδώ?
1: Όχι,
0: είσαι γελασμένη?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είπα να βάζουμε Μπετόβεν, βρε Νίκο μου.
0: Και νταλάρα.
1: Ε,
0: τι θέλεις?
1: Δεν είπα αυτό, αλλά άλλο τζάλα και άλλο.
0: Και άλλο τι?
1: Μην πω ότι άσε με τώρα, μεσημεριάτικα.
0: Η Κύπρος είναι στο δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη, καλή επιτυχία. Αύριο είναι ο Ακύλας, που είναι δεύτερο στα προγνωστικά.
1: Ωραία.
0: Παραμένει δεύτερο στα προγνωστικά πίσω από τη Φιλανδία.
1: By the way, όπως λέμε και στο χωριό μου, είδα το βίντεο κλιπ, έτσι αυτό την παρουσίαση λίγο που είναι σαν τηλεπαιχνίδι, σαν βίντεο γκέιμ και αυτά και μου φάνηκε πολύ έτσι.
0: Ποιος, ο Ακύλας?
1: Ο Ακύλας, ναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Α, δεν σ' αρέσει. Είναι έξυπνο.
0: Έξυπνο, ωραίο.
1: Έξυπνο
0: είναι, μπορεί
1: είναι
0: να πάει
1: όμως,
0: καλά.
1: Εμένα μπορεί
0: αρέσει.
1: Να πάει καλά. Εμένα αυτό θέλω να πω.
0: Επίσης, πρέπει να σου πω ότι το Σάββατο ήμουνα σε απόσταση βολής από το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι, άμεσα μετά.
0: Επειδή κατεγράφησαν πραγματικοί σεισμοί,
1: ναι.
0: Το ένιωθα.
1: Το ένιωθα.
0: Δηλαδή, δίπλα στο εμπορικό κέντρο
1: ναι.
0: Έφτανε ο κραδασμός
1: ναι,
0: στο
1: ντούπου ντούπου. Ναι, ναι, τον ντούπου ντούπου.
0: Αν έβγαινες έξω,
1: ήσαν χαμός. Ναι, ναι. Εγώ το είχα πάθει αυτό λοιπόν, ακούτε ιστορία. Το 2008 γεννούσα την πρώτη μου την κόρη. Και είχε η Μαντόνα συναυλία και εγώ τη λατρεύω τη Μαντόνα και ήθελα να πάω στο ΑΚΑ και ήμουν στο μευτήριο.
0: Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο συγκρότημα. Πρέπει να πω, επειδή ήμουν εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, γύρω-γύρω δεν μπήκα μέσα, ότι είχε από όλο τον κόσμο θεατές, δηλαδή ήρθαν από την Ευρώπη να δουν τους Μετάλλικα. Ένα εξαιρετικό συγκρότημα, θρυλικό συγκρότημα, με καταπληκτικό τρόπο το Ζορμπά, τρύπες.
1: Ναι, το είδα, τρύπες. Είπα τρύπες.
0: Βεβαίως.
1: Το είδα στα, ξέρεις, σε βιντεοκλιπάκια.
0: Μίλησαν εγκομιαστικά για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μία ιστορική συναυλία που έγραψε ιστορία.
1: Εγώ τρελάθηκα, δεν ξέρω αν είδες γενικά στα social και με πολιτικούς που πήγανε με μπλούζα τα Μετάλλικα.
0: Ήμουνα με το Στέλιο Πέτσα το πρωί στο
1: Open. Δεν ήτανε.
0: Και μου λέει, δεν φαντάζομαι
1: αυτό.
0: Να πίστεψε ότι ήμουν εκεί.
1: Αν δεν ήτανε με τη Σοφία την βούλτεψη μαζί. Έλα, μωρέ, έλα. Και το
0: Λουκία.
1: Λέω και εντάξει. Και χάρηκα και γέλαγα μόνη μου. Δηλαδή,
0: ήταν
1: λέω
0: το πρωί.
1: Κι όμως αυτό ήταν ωραίο να το κάνω, ένα θετικό.
0: Ήταν το πρωί στο Open πριν από μένα ο Στέλιο Πέτσα και το βλέπω στο μακιάζ και μου λέει, δεν φαντάζομαι να πίστεψε ότι ήμουν
1: εκεί. Εγώ το πίστεψα.
0: Ήταν όλο και η Σοφία πλούτεψε.
1: Η Σοφία και λέω, παιδιά, εντάξει. Λέω, αν ήταν αυτό. Δεν θα είχε πλάκα όμως.
0: Ήταν πολύ
1: δεν θα είχε πλάκα να το κάνουν.
0: Του έχει ικανός τη βούλτεψη να πάει στο Μετάλλικα.
1: Τη βούλτεψη έχω κάνει για όλα. Η Σοφία έχει και χιούμορ, γι' αυτό τα λέω. Το ξέρει. Αν μας ακούει, ξέρει ότι έχει χιούμορ, γι' αυτό τα λέω.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θέλω να ακούσουμε και κάτι ακόμα, κυρία Μαρία Ψάλτη. Διότι χθες δίκαια η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, το 14ο, Κάικη Νέα Φιλαδέλφια. Και νομίζω, επειδή είναι πολύ ωραίος ύμνος της ΑΕΚ, για βάλε λίγο, Μαρία.
1: Ωπα, να τα, οι πρωταθλητές, το έμαθα κι αυτό.
0: Σουτάρετε και σπάστε στα δοκάρια.
1: Βέβαια,
0: σουτάρετε
1: ναι,
0: και σπάστε στα δοκάρια.
1: Χαμός.
0: Για να ακούσουμε λίγο.

0: Πες το τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή σε αυτό το θέμα όσον αφορά σε μένα, είσαι εκπαιδεύοντας λίγο τη Ρίτα στα
0: Λουκία,
1: στα αθλητικά. Αυτός είναι ο ύμνος ΑΕΚ.
0: Αυτός είναι ο ύμνος ΑΕΚ.
1: Έτσι, μπράβο, είδες τη μαθαίνω.
0: 39 χρόνια από το 87.
1: Τώρα το ακούω πρώτη φορά. Τέλεια.
0: Ωραίος, δεν είναι.
1: Τέλειος.
0: Δίκαια το πήρε το πρωτάθλημα φέτος η ΑΕΚ. Ήταν η καλύτερη ομάδα, έχει το πιο δυνατό γήπεδο επίσης. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αλλά η ΑΕΚ ήταν η πιο σταθερή και νομίζω ότι το πήρε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο.
0: Ναι, και μακάρι να έχουμε πολλές ελληνικές δυνατές ομάδες στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν και να φτάσουν ψηλά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Λοιπόν, πριν πούμε στα ελαφρά θέματα, να σου πω πολιτικά, εννοώ Ιράν και τα λοιπά. Αυτά τα ελαφρά, ναι. Θέλω να σου πω δύο χρηστικά λόγια, επειδή μας ακούνε και συνταξιούχοι.
1: Μετά να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί ήταν και η μέρα της μητέρας χθες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλες τις
1: μανούλες. Και σε εσένα. Χρόνια μας πολλά.
0: Αύριο, 13, αύριο είναι, όχι, μεθαύριο, Τετάρτη, είναι η τελευταία προθεσμία που μπορούν συνταξιούχοι να κάνουν αίτηση για να πάνε δωρεάν διακοπές, του θυμάσαι που έχουν βγάλει την διοικητρία της ΛΥΠΑ, κυρία Χορμόβα, μέχρι 12 μέρες.
1: Ακριβώς.
0: 25.000 είναι οι θέσεις και έχουν κάνει αίτηση για το άλλο το μεγάλο πρόγραμμα όλων των δικαιούχων, 800.000 για 300.000 θέσεις δωρεάν διακοπών. Το πιο μεγάλο πρόγραμμα,
1: 800.000.
0: Νομίζω. Ναι, μέχρι μεθαύριο συνταξιούχοι. Και επειδή λέμε για τουρισμό, θέλω να σου πω ότι γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα για εκείνο το ζευγάρι Γερμανών τουριστών που κέρδισαν δίκη γιατί ήταν πιασμένες. Είχαν δώσει σε ξενοδοχείο, λέει, 7.000 ευρώ.
1: Φαντάσου, έτσι. Όλη και οικογένεια. Δεν βρίσκανε εξαπλώστρα να κάτσουν.
0: Και πήγαινα από τι 6 το πρωί και ήταν όλα πιασμένα.
1: Δεν ξέρει ότι μου έχει τύχει αυτό. Παλιά, όταν έκανα διακοπές με τα παιδιά, έπρεπε να ξυπνήσεις. Γιατί τι κάνουν όλοι οι έξυπνοι Ελληνάρες. Συγγνώμη για την, για
0: αφήνω,
1: την έκφραση, αλλά δεν αντέχω.
0: Αφήνω τις
1: πετσέτες από βραδείς. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει. Πρέπει το ξενοδοχείο να τις μαζεύει, αν θέλει ένα σωστό ξενοδοχείο. Συγγνώμη τώρα. Πας 10 η ώρα μετά το πρωινό και δεν βρίσκει ισοχή. Τίποτα. Ούτε τετραγωνικό μέτρο.
0: Αυτός κέρδισε. Φαίνεται ότι οι ξενοδόχοι την.
1: Για να τα δουν λίγο οι ξενοδόχοι αυτά.
0: Οι ξενοδόχοι παίρνουν τα μέτρα που λες, δηλαδή θα μαζεύουν όλες τις πετσέτες από τους ξαπλώστες, μάσκες, περιοδικά, αντιλιακά. Ό,τι αφήνουν, κουβαδάκια.
1: Να τα έχουν σε ένα μέρος. Φαντάζεσαι και να τα έχουν σε ένα μέρος και να λένε. Ελάτε να τα βρείτε αυτά που αφήσατε από το βράδυ.
0: Πιο πολύ ως πλάκα το λέω, γιατί πραγματικά δεν είναι δίκαιο ο καθένας να κάνει ρε τσέπετσα. Απ' την άλλη, πέραν της πλάκας, ότι αφήνουν ό,τι να είναι.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ένα μπουκάλι αντιλιακό. Δείτε τη βρεγμένη πετσέτα ότι είχαν πεπίξει με αρώματα να κάνουν μια βουτιά.
1: Μια σαγιονάρα.
0: Ναι, ό,τι να είναι. Απ' την άλλη, σκέψου και αυτόν που μας ακούει, ο οποίος όχι πετσέτα, όχι ξαπλώστρα, δεν έχει χρήματα να πάει να κάνει μια βόλτα για μπάνιο εδώ στο παρέλαιο της Αττικής. Και λέει, με συγχωρείτε, μιλάτε για κάποιον πλήρως 7 χιλιάρικα να πάει διακοπές και τον νοιάζουν οι ξαπλώστρες, δεν μας.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, εγώ δεν έχω ούτε να πάω να πιω καφέ στη θάλασσα. Και μου λέτε, είναι και αυτή η σκοπιά. Δηλαδή, οκ, είμαι ξαπλώστρες, αλλά το βασικό είναι. Επειδή όλοι οι Έλληνες θα ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα έστω μια εβδομάδα όπου μπορούν. Μα σε φιλικό
1: κάτι,
0: σπίτι.
1: Αυτό δεν γίνεται μόνο στα μεγάλα ξενοδοχεία.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλο λεπτό.
1: Γίνεται και πες να πας να θα ελεύθερα για μπάνιο.
0: Επειδή
1: έξω κάπου.
0: Διανύουμε δύσκολη περίοδο, θα ήθελα όλοι οι Έλληνες να μπορούν να πάνε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ό,τι και να είσαι. Εργαζόμενος συνταξιούχος, δεν μπορείς να ζεις όλο το μήνα για να περιμένεις να πάει 20, να τελειώσει ο μισθός ή η σύνταξη, να ξαναπληρωθείς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι αυτή η ζωή μας. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα, να έχουν όλη τη δυνατότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει συνταξιούχος με τόσο χαμηλή σύνταξη που να μην μπορεί να πάει το καλοκαίρι μια εβδομάδα κάπου να ξεσκάσει. Λοιπόν, δεν μπορεί.
1: Δεν
0: αν δεν έχει σπίτι στο χωριό.
1: Έτσι.
0: Αν δεν έχει ένα φίλο, δεν μπορεί. Πού να πάει. Πού να πάει. Θέλει μια σύνταξη για 3 μέρες στο νησί.
1: Δεν
0: γίνεται.
1: Δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, το λέω και αυτό μας παρεξηγήσουν και τα ακούσουμε, γιατί θα έχουν και δίκιο μας που είναι ξαπλώστρες. Λοιπόν, θέλεις να πάμε τώρα στα ελαφρά θέματα.
1: Πριν πάμε στα ελαφρά θέματα, θέλω πραγματικά. Πριν πάμε στα ελαφρά θέματα, θέλω πραγματικά να αναδείξω ένα θέμα. Ήταν η ημέρα της μητέρας χθες, πραγματικά. Και με θλίβει και ξέρω, γενικά δεν ασχολούμαστε το μεσημέρι με αστυνομικά θέματα και με τέτοια θέματα. Αλλά πραγματικά με θλίβει και με εξοργίζει το γεγονός ότι ένας ας μην τον χαρακτηρίσω, από την Κρήτη με τα τρία του παιδιά, δύο μηνών το ένα, τα άλλα τρία, πέντε και εφτά αν δεν κάνω λάθος, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου, πετάει έξω με τις κλωτσιές τη γυναίκα του, την πατάει κιόλας με το αυτοκίνητο και μετά είπε ότι έφυγε μόνη της από το αυτοκίνητο και δεν της έκανα εγώ τίποτα και το παιδί του το ένα λέει στους αστυνομικούς ότι είδα τον μπαμπά να κλωτσάει τη μαμά. Και του έχει ασκηθεί, αν δεν κάνω λάθος, δίωξη για ανθρωποκτονία. Είμαστε στο 2026 και ακόμα εκεί έξω υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι κτήμα τους, που θεωρούν ότι μπορούν να τους φέρονται λες και να τσουβάλει, που δεν σέβονται τα ίδια τους τα παιδιά. Πραγματικά αυτό με έχει εξοργήσει.
0: Και μπράβο Λουκία που το συνδύασε και με την ημέρα της μητέρας, γιατί μέσα από τέτοιες ιστορίες αναδεικνύεται και ο πραγματικός ρόλος της μητέρας και ο ηρωισμός της πολλές φορές. Ακριβώς. Να μεγαλώσουμε δύσκολες στιγμές.
1: Η γυναίκα αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει και... με κρανοϊκεφαλικές κακώσεις. Έχουν γίνει πολλά από το κράτος, δεν λέω. Τα panic button, ο κύριος Χρυσοχοίδης ανακοινώνει τα στοιχεία. Έχουν εκπαιδευτεί αστυνομικοί. Αλλά φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά. Είμαστε πολύ μακριά. Δεν γίνεται το 2026 να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα.
0: Και αναδεικνύονται και τα φαινόμενα κακοποίησης, γιατί κακοποίηση δεν είναι μόνο.
1: Ναι, και στο περιβάλλον τη είχαν μιλήσει για ενδοοικογενειακή βία και κατέθεσαν.
0: Έτσι. Και τις περισσότερες φορές μένει στην αφάνεια αυτό. Ακριβώς. Γιατί ακόμα οι γυναίκες δυστυχώς, ενώ το 2026, όχι όλες ευτυχώς, πολλές φοβούνται να μιλήσουν.
1: Ναι.
0: Και το μήνυμα είναι μιλήστε.
1: Ακριβώς.
0: Μιλήστε.
1: Μιλήστε, γιατί μόνο έτσι θα σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Και σοβαρά τώρα δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να λέγεται σύζυγος, σύντροφος, πατέρας. Τι θέλει να λέγεται ακριβώς, για να μας πει.
0: Να γκρινιάξω κι εγώ λίγο.
1: Ναι.
0: Πατίνια. Λοιπόν,
1: πατίνια,
0: δεν
1: ναι.
0: έχει γιατριά.
1: Δεν έχει.
0: Στη Σκιάθο. Ανήλικος παρέσυρε τουρίστα σε κεντρικό πεζόδρομο στο Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο. Συνελήφθη και ο πανήλικος και οι γονείς του. Βλέπω στην Κρήτη, στο νοσοκομείο, δύο 15χρονοι στα Χανιά, μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Δύο. Ήταν πάνω δύο στο πατίνι. Μα είναι δυνατόν να είναι δύο. Χωράνε είναι Λουκιά δύο
1: χθες
0: πάνω στο
1: εγώ
0: πατίνι.
1: Εγώ είδα δύο στο πατίνι. Δικάβαλο που λέγαμε.
0: Συνέχεια.
1: Χθες είδα και λέω να μου αρέσει που το λέμε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Τίποτα δεν αλλάζει.
0: Και τροχέα Αττικής έκανε 340 ελέγχους, 214 παραβάσεις. Δηλαδή, οι δύο στους τρεις, πρόσεξε το αυτό, ήταν παραβάτες. Δεν φορούσαν κράνος και βρέθηκαν και 8, είναι από 7 Μαΐου μέχρι 11, δηλαδή σήμερα τα ξημερώματα. Κυριακή προς Δευτέρα. Και βρέθηκαν και 8 μεθυσμένοι. Δηλαδή, παιδιά που πάνε και πίνουν και μετά οδηγούν πατίνι. Yeah. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι πρέπει οι Κυριανάκης και οι Χρυσοχοίδης να φέρουν άμεσα τον νόμο που απαγορεύει τη χρήση πατινιών από ανήλικους, όλους ανήλικους. Άμεσα, άμεσα, άμεσα, άμεσα. Είναι αδύνατον κάθε μέρα να έχουμε περιστατικά με τραυματισμένα παιδιά, στην καλύτερη περίπτωση τραυματισμένα και χαμένες ανθρώπινες ζωές.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θα λέγαμε και το 13χρονο την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, μας λέει η Ειρήνη, οι συνταξιούχοι λένε να διευκρινίσουμε για ποιους αρχίζουν, δεν αρχίζουν, τελειώνουν. Είχαμε βγάλει την κυρία Χορμόβα. Είναι μέχρι και την Τετάρτη μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕ, Λουκία. Είναι συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι
1: ναι,
0: του πρώην
1: ΟΑΕ.
0: Των επαγγελματίες, δηλαδή. Ναι, οι επαγγελματίες ναι. συνταξιούχοι.
1: Άρα δεν αφορά συγκεκριμένους.
0: 25.000 θέσεις. Μας είχε πει η κυρία Χορμόβα ότι συνήθως. Είναι τόσοι, δηλαδή όσοι συνταξιούχοι από αυτή την κατηγορία κάνουν αίτηση, πάνε ως 12 νύχτες διακοπές.
1: Άρα 12... από τις 25.000 θέσεις δεν πληρούνται όλες, από
0: είναι
1: ό,τι καταλαβαίνω.
0: Συνήθως, ναι, συνήθως ναι. πρέπει να πω ότι είναι λιγότεροι όσοι κάνουν αίτηση από τις διαθέσιμες, να το ξαναδώ. Λοιπόν, είναι αποκλειστικά συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ πρώην ΟΕ. Αυτή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΥΠΑ, έτσι. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία. Όποιος άλλος θέλει να του δώσουμε τα στοιχεία για να πάει δωρεάν διακοπές. Λοιπόν, είναι αναμφισβήτητο ότι η Real News και την πολιτική επιτυχία
1: ναι,
0: του Σαββατοκύριακου με τον Πανίγια Γαλιατσάτο να παίρνει συνέντευξη μετά. Για πρώτη φορά μίλησε ο κύριος Δημητριάδης μετά από 5 χρόνια όταν παραιτήθηκε το 22, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Έλυσε την πολύχρονη σιωπή του. Μίλησε πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου. Είχε παραιτηθεί μετά την υπόθεση των υποκλοπών και έχει κάνει μια δήλωση που έχει προκαλέσει σφοδρές αναταράξεις. Έχει πει λοιπόν στη Real News: τα πήρα όλα πάνω μου. για να προστατεύσω την παράταξη, την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα.
1: Και όλο αυτό φυσικά ακριβώς θυσία για την πατρίδα και μια συνέντευξη που πραγματικά έχει ξεσηκώσει η αντιπολιτευτική θύελλα. Αυτό βλέπουμε.
0: Έτσι. Γιατί το ερώτημα είναι ποια ακριβώς πήρε πάνω του ο κύριος
1: Δημητριάδης.
0: Επειδή στην αρχή το λέει λίγο διαφορετικά, έχει σε δύο σημεία αυτή την αναφορά. Mm-hmm. Στην αρχή λέει στον Παναγή Γαλιατσάτο, ανέλαβα την πολιτική ευθύνη. Μετά παρακάτω λέει, από το 22 που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Πιο πριν λέει πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω την κυβέρνηση, μυστικές υπηρεσίες, παράταξη και πάνω απ' όλα την πατρίδα.
1: Και το θέμα είναι αυτό. Η ερώτηση είναι ποια ακριβώς πήρε πάνω του. Τι πήρε πάνω του.
0: Πήρε πάνω την υπόθεση των υποκλοπών. Πήρε και για κάποιον άλλον ο οποίος δεν του αντιστοιχούσε η ευθύνη.
1: Και γι' αυτό το λόγο τον βλέπουμε αυτόν τον καιρό να μην είναι ενεργός, να μην είναι μπροστά.
0: Ναι. Ο κ. Σανδρουλάκης δήλωσε, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και εθνικός οταξιστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη για τις πράξεις. Πρέπει να πω ότι θα έχουμε στη συνέχεια τους δύο εκπροσώπους, ναι, και την κυρία Σδού και τον κύριο Τσουκαλά.
1: Για να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, γιατί και η αντιπολίτευση θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αυτή που είναι για ακόμη μια φορά. Πρέπει να απαντήσει, πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
0: Δεν ξέρω, και πριν από το συνέδριο, ξέρεις, είναι λίγο. Ναι. Τώρα, επειδή μιλούσαμε πριν, επίσης να σου πω για την πολιτική επικαιρότητα, απόψε ο κ. Τσίπρας μιλάει στο Χαλάνδρη, στη Ρεματιά.
1: Ναι, στη Ρεματιά.
0: Έχει ανάψει φωτιές η δήλωσή του, η πρότασή του, κάτι μας έφερε πάλι, κύριε Ειρήνη. Ωραία. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Ότι ζητάει να επιβληθεί πατριωτική εισφορά.
1: Αυτό που το είχε πει από ένα συνέδριο, νομίζω.
0: Σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Μαρινάκης, ίδιος είστε να αλλάξει ποτέ. Ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να σου πω ότι στις δημοσκοπήσεις καταγράφει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, είναι
1: μπορεί
0: πολύ
1: να βγαίνει και δεύτερος. Βέβαια,
0: μπορεί να λέω ότι είναι να βγαίνει δεύτερος.
1: Μπορεί να βγαίνει δεύτερος.
0: Μετρεί την κυρία Καριστιανού.
1: Μετρεί την κυρία Καριστιανού και τέταρτο το Πασόκ.
0: Η οποία κυρία Καριστιανού είπε ότι ανταποκρίνομαι στην ανεξάρτητη κίνηση πολιτών. Θα ηγηθώ.
1: Καλά, δεν περιμέναμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Να είμαστε τώρα.
0: Άρα, θα ηγηθώ. Μετά την έκκληση της κίνησης ανεξάρτητων πολιτών. Άρα 21 Μαΐου θα έχουμε
1: ακόμα
0: Καριστιανού.
1: Και θα το ανακοινώσει η Θεσσαλονίκη από τη λένε.
0: Ναι. Μην έχουμε και ακόμα Τσίπρα στο τέλος Μαΐου.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μην έχουμε και καμιά δημοσκόπηση εκεί τέλος Μαΐου με Τσίπρα Καριστιανού.
1: Που τους μετράει. Ως κόμματα πλέον.
0: Και είναι κανείς λίγο παρακάτω ή πολύ παρακάτω. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, και εγώ λέω τώρα.
0: Ακούω διάφορα, διαβάζω τον κυριακάτοικο τύπο, διάφορα σενάρια, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Και είναι αντιδεοντολογικό.
1: Θα δούμε, όχι, θα δούμε. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε εννοείς κλίμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι λένε το Πασόκ θα είναι και τέταρτο. Δεν το ξέρω.
1: Κάποιοι το λένε, δεν το ξέρω. Το περιμένουμε.
0: Εγώ δεν βιάζομαι και επίσης δεν κάνω και σπέκουλα. Πάρα πολύ σοβαρό επίσης, βλέπω ότι ο Μητσοτάκης άνοιξε μέτωπο και με το Πασόκ λέγοντας ότι εσείς είστε ο νέος Τσίπρας, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, και ότι ο Τσίπρας θα κληθούν να διαλέξουν οι πολίτες. Θα πάνε στο 15 πίσω ή μπροστά στο 30. Βλέπω τα διλήμματα των εκλογών. Και επειδή διάβασα την Κυριακή το 27 Σεπτεμβρίου ξανά, πότε σου κοπεί 27 Σεπτεμβρίου εκλογές?
1: Ναι, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Την περασμένη Τρίτη, 27
1: Νίκο,
0: Σεπτεμβρίου.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις εσύ.
0: Ναι, σου
1: κοπεί
0: ότι συζητήθηκαν τρεις ημερομηνίες. Απερίφθη η μία, 4 Οκτωβρίου, γρουσούζικη, επειδή είναι επέτειος ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και είναι στο τραπέζι 27 Σεπτεμβρίου.
1: Είναι και τέτοιο προληπτική.
0: Πάρα πολύ. 27 Σεπτεμβρίου, το κατάλαβες. 27 Σεπτεμβρίου και 11 Οκτωβρίου. Αυτές οι δύο ημερομηνίες παίζουν. Ο Γεωργιάδης, ως λαγός πάντα, λέει: δεν κατάλαβα. Μετά τη ΔΕΘ δεν είναι προώρες εκλογές. Και επίσης είπε κάτι πολύ σωστό. Έχουμε προεδρία.
1: Είναι προώρες, γιατί μας διαβεβαιώνουν για το 27. Κάτσε.
0: Δηλαδή,
1: τώρα.
0: Μετά τη ΔΕΘ δεν είναι προώρες.
1: Ναι, αφού μας διαβεβαιώνουν για το 27. Γιατί διαπρός... είναι θεσμικός και θεσμικός και θεσμικός και θεσμικός.
0: Άμα λέει ο Άδωνης δεν είναι προώρες. Τώρα τι θες και εσύ. Θα ρωτήσουμε την κυρία Στούκου. Η οποία θα πει θα γίνουν το 27.
1: Το 27. Θα σας απαντήσω εγώ από τώρα.
0: Ναι, κάνω εγώ τον 20 ή τη Στούκου. Λοιπόν, και πρέπει να πω ότι το άλλο θέμα είναι ότι θα έχει τελειώσει τέλος Σεπτεμβρίου η άντληση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μην το υποτιμάς αυτό. Γιατί αν πάμε νωρίτερα θα χάσουμε τα λεφτά. Είναι πολλά, έτσι, εκατομμύρια.
1: Πρέπει πρώτα τα λεφτά να δοθούν. Πρέπει πρώτα να αντλήσουμε τα λεφτά και μετά κάνουμε ό,τι κάνουμε.
0: Μετά τη ΔΕΘ θα τα έχουμε αντλήσει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχουμε όλο το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται και είμαστε κομπλέ και περιμένουμε να πάμε σε εκλογές.
1: Άρα 27 να μην κλείσω τίποτα.
0: Ή 11.
1: Να ξέρω δηλαδή.
0: Εγώ θα πόνταρα 11.
1: 11 Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, okay.
0: Στόχο πει να
1: το. Ας βάλουμε και το 27. Κάτι να σημειώσω εγώ και τα δύο. Τα
0: είπα,
1: σημειώνω.
0: Ηχογράφησέ το. Στο είπα την περασμένη Τρίτη. Κράτα το.
1: Ωραία, λοιπόν. 27 9 ή 11 10. Ακούτε.
0: Ναι, ναι.
1: Μην κλείσετε τίποτα.
0: Λοιπόν, Δημοσθένης, η κυρία Ρήνη μας έφερε. Δημοσθένης, οδηγός ταξί. Στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη, πέρασε μπροστά από περιπολικό ηλεκτρικό πατίνι με δύο αλλοδαπούς πάνω και οι αστυνομικοί δεν έκαναν τίποτα, λέει ο φίλος οδηγός ταξί Δημοσθένης.
1: Μα και μπροστά μου χθες.
0: Αυτή είναι η έλεγχη που κάνουν.
1: Μπροστά μου χθες στην Κυφσίας. Στην Κάβαλο.
0: Είχα βρεθεί πέρσι το καλοκαίρι στην Τίνο. Στην Τίνο, ήμουνα στο λιμάνι. Αν δεν έψαχνα θέση για να παρκάρω, να πηγαίνω με 5 χιλιόμετρα, θα είχα σκοτώσει δύο παιδιά. Εκεί που πηγαίνω στο λιμάνι, πετάγονται, δεν είχα δει ποτέ. Εγώ πήγαινα πάρα πολύ αργά, λιγότερα από 10 χιλιόμετρα, σχεδόν ακίνητος. Και βγαίνουν από το πάρκινγκ δύο παιδιά πάνω σε πατίνι, δύο στο ίδιο πατίνι, περνάνε μπροστά από το αυτοκίνητο, εγώ αμέσως το κοκάλωσα. Εάν δεν πήγαινα με 5 χιλιόμετρα, θα τους είχα
1: παρασύρει.
0: Θα φταίγα εγώ. Πού να ξέρω ότι θα βγουν από το πάρκινγκ και δεν θα βλέπουν ότι βγαίνουν σε κεντρικό δρόμο, Λουκία.
1: Να ήταν χωρίς το πολύ κράνος, να υποθέσω τίποτα.
0: Να ήταν το πολύ 15 χρονών.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ζήτημα.
1: Τεράστιο.
0: Πολύ μεγάλο
1: τι
0: ζήτημα.
1: Λέμε τώρα. Εδώ μας κάνει νοήματα η Μαρία μας. Μαρία μας
0: να πω δύο λόγια
1: νοήματα.
0: Ακόμα. Μεγάλο θέμα. Μαρία, δώσε
1: λόγια.
0: Μου ένα τέταρτο.
1: Καρδιακιά θα την κάνουμε. Τη Μαρία.
0: Καταρχήν, ποιοι είμαστε. Είμαστε εδώ.
1: Δήμητρα Βανανού, όπως κάθε μεσημέρι, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εδώ μας βοηθάει στα πάντα. Ρύθμιση ήχου, η Μαρία μας η ψάλτη.
0: Πάνω τηλεφωνικό. Όλα η Μαρία
1: βέβαια, πάνω απ' όλα. Το καλό μας το παιδί το χαμογελαστό. Τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας.
0: 211-200. Δήμητρα Βανανού, Ειρήνη Κούρτη. Είναι κορυφαία.
1: Είσαι τυχερό εσύ.
0: Και τηλεόραση όλο γυναίκα.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο
1: γυναίκα. Κάτι πρέπει να σου λέει αυτό.
0: Κάτι,
1: ότι έχουμε μια ικανότητα,
0: ναι,
1: ρε παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Έτσι, έτσι, έτσι,
1: και
0: ναι.
1: Τα email studio papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, δύο λέξεις. Λευκάδα. Ντρόουν ναυτικό. Ουκρανικό. Τεράστιο θέμα. Ήταν μαζί με ουκρανικό πλοίο. Το πυροδοτούν να φύγει να χτυπήσει προφανώς ή τους φεύγει κατά λάθος ή πήγε να χτυπήσει ρωσικό πλοίο. Έχουν χτυπήσει το παρελθόν και στη Μάλτα και στην Κρήτη. Ουκρανοί με αυτόν τον τρόπο ρωσικό εμπορικό. Φεύγει το ντρόουν με 100 κιλά εκρηκτικά και το βρίσκουν ψαράδες στην Λευκάδα ακυβέρνητο να κόβει βόλτες. Με ανοιχτή μηχανή, με 100 κιλά εκρηκτικά. Τεράστιο θέμα. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε σήμερα ότι μόλις τελειώσει η έρευνα, μέχρι και διάβημα μπορούμε να κάνουμε. Είναι τεράστιο θέμα. Και το άλλο. Επειδή σήμερα, επίτηδες θα πω αυτό που θα πω, ανακοινώθηκαν τα πόθεν έσχες των αρχηγών και των βουλευτών. Δεν θα πω τίποτα, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί κοροϊδευόμαστε. Διότι εγώ δεν θέλω να μάθω. Το έσχες.
1: Το έσχες.
0: Θέλω
1: να μάθεις το πόθεν.
0: Θέλω να μάθω πώς ένας...
1: μετράει.
0: Δεν μ' αρέσει να αρχίζω την ιστορία ότι ο ΤΑΔ έχει τόσα σπίτια, τόσες καταθέσεις, τόσα αυτά.
1: Το θέμα είναι από πού τα έβγαλε.
0: Καταρχήν, μας ακούνε άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ένα κινητό, ούτε ένα ευρώ στην τράπεζα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Οι περισσότεροι.
1: Το έσχες καλύπτει μια περιέργεια. Ναι. Το πόθεν δεν το μαθαίνουμε αυτό που μετράει.
0: Έως ότου μας δικαιολογήσουν πού τα βρήκαν, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης θέλω πάντα μια απάντηση. Πώς γίνεται ένας πολιτικός να μπαίνει στην πολιτική με τρία σπίτια και να βγαίνει 23. Θες να μου πει και εμένα δεν κανένα. Όχι, πες μου.
1: Πώς γίνεται.
0: Που δουλεύω 40 χρόνια στη τηλεόραση.
1: Τι, αυτά που λέγαμε. Άσυμο, τώρα μην ανοίξω στόμα μεσημεριάτικα.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα, τίποτα. Δεν τα βλέπω. Κάνω, δεν τα βλέπω.
1: Μην μου ανοίξω στόμα μεσημεριάτικα.
0: Άντε, Μαρία, δηλαδή... πάμε. Και μετά η κυρία Σδούκου.
1: Και να χρωστάνε και να διπλασιάζονται τα εισοδήματά του. Λοιπόν, αυτό πώς διπλασιάζονται.
0: Αμέσως μετά. Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο Νέα Δημοκρατία. Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο Πασόκ. Και οικονομία. Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή Γιάννη Χατζηδοδοσίου.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Super Mario μαζί με τον Luigi και την πριγκίπισσα Peach ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
10: Εισόδημα 58.000. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διεθνής επιχείρηση ιχνηλάτησης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Σε καραντίνα στο Αττικόν νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και 6 ακόμη αδικήματα ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου που εισέβαλε σε μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας μια γυναίκα.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομάρι.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου. Μόλις μου έστειλαν ιατρική ανακοίνωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη.
1: Για πες.
0: Έχω καλά νέα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Ευαγγελισμός. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση. Και κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα μεταφερθεί. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Έτσι δηλαδή, άρα ένα πολύ καλό σημαντικό. Νέο βγήκε από την εντατική. Δύο, η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση. Τρία, θα πάει σε κέντρο αποκατάστασης που σημαίνει ότι ο άνθρωπος κέρδισε τη μάχη.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο,
0: ένα πολύ καλό νέο. Κυρία Σδούκου, καλησπέρα. Νομίζω ότι σας υποδεχόμαστε με ένα εξαιρετικό νέο για τον Γιώργο Μιλωνάκη.
2: Και εγώ το ακούω τώρα και έχω να τριχιάσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Πριν από τώρα μου το έστειλε, πριν από ένα λεπτό εξεδόθη.
2: Γιατί ό,τι και να λέμε, κύριε Σαφελάκη,
0: αφήστε.
2: Δεν υπάρχει σαν την υγεία, να ευχηθώ τα καλύτερα.
0: Μακάρι ο άνθρωπος να γυρίσει δυνατός και γερός, 52 χρονών, ρίξε νευρίσματος,
2: πάλεψε
0: πολύ γενναία, είναι καλό νέο.
1: Πολύ καλή είδηση.
0: Είναι πολύ καλό νέο, τώρα το εξέδωσε ο Ευαγγελισμός και πάντα ξέρετε θέλουμε επίσημες ανακοινώσεις για τέτοια πράγματα, όχι και εδώ έχουμε ανακοίνωση από την ιατρική ομάδα που τον παρακολουθούσε, άρα είναι ένα νέο που και η οικογένειά του θέλησε να μοιραστεί με τους Έλληνες. Λοιπόν, κυρία Σδούκου, θα ξεκινήσω από το δύσκολο θέμα. Συνέντευξη Δημητριάδη, πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάλου Μαξίμου, στη Real News. Μιλάει μετά από 4 χρόνια. Παραιτήθηκε το 22. Δεν είχε μιλήσει ποτέ. Γενικώς δεν συνέντευξε. Ο κ. Δημητριάδης δεν είναι άνθρωπος που έδινε ποτέ συνέντευξη. Αποφάσισε λοιπόν να μιλήσει. Και λέει: τα πήρα όλα πάνω μου, εννοεί για τις υποκλοπές, για να προστατεύσω την παράταξη, την κυβέρνηση, την πατρίδα και τις μυστικές υπηρεσίες. Εσείς τι καταλαβαίνετε, τι ακριβώς πήρε πάνω του ο κ. Δημητριάδης?
2: Πρώτα απ' όλα, εντάξει, έδωσε μία συνέντευξη, έκρινε σκόπιμο να πει.
0: Φυσικά και είναι πολύ θετικό και επιτυχία γιατί, του Παναγία Λιατσάτου και της Ιωνίου.
2: Γιατί βλέπω ότι
0: γίνεται
2: κακομοίρασε από χθες που έδωσε τη συνέντευξη. Ό,τι μπορώ να καταλάβω λοιπόν από αυτά που έχει πει, και το λέει ξεκάθαρα νομίζω, πήρε την πολιτική ευθύνη. Την πολιτική ευθύνη.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Σε ένα σημείο λέει, εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, παρακάτω όμως, στη δεξιά σελίδα, λέει από το 22 που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω παράταξη και κυβέρνηση.
2: Ωραία.
0: Θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Κύριε Σαβελάκη, επειδή τώρα είμαστε Μάιο του 26 και γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο πότε, Ιούλιο του 22.
0: Όχι, εγώ ο κύριος Δημητριάδης. Και επιτυχία της Ρία που τον έπεισε να μιλήσει.
2: Τα πραγματικά περιστατικά. Και είμαστε ακούει τώρα και κόσμο και δεν ξέρω τι αντιλαμβάνεται. Να εξηγήσουμε το βασικό. Ένα βασικό ότι είναι άλλο οι νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΕΠ, στις οποίες αναφέρεται και ο κύριος Δημητριάδης στη συνέντευξή του, και είναι κάτι άλλο. Το παράνομο λογισμικό και αυτά τα δύο δεν συνδέονται μεταξύ
0: του. Στα νόμιμα δεν έχει τίποτα κανένας να πάρει πάνω του, κυρία Σδούκου. Αν είναι νόμιμα, τότε δεν χρειάζεται να ξέρει να πάρει πάνω του, είναι νόμιμα. Πάνω μου παίρνω κάτι, αν είμαι εγώ σε μια εκπομπή και κάνει κάτι στραβό η Μαρία, ο Γιώργος, η Λουκία, η Μαριάννα, λέω το πήρα εγώ πάνω μου. Πάνω μου σημαίνει ότι πήρα το στραβό που γίνεται. Όχι το καλό, το καλό το παίρνω πάνω μου.
2: Μπορεί μια διαδικασία να είναι απολύτως νόμιμη, κύριε Σαβελάκη, αλλά μπορεί πολιτικά μπορεί να είναι λάθος. Να θυμηθούμε τι είχε πει και ο Πρωθυπουργός
0: τότε
2: το καλοκαίρι του 22.
0: Καθόλου, στη Βουλή.
2: Είχε πει ότι,
0: και πριν και στη Βουλή. Ναι.
2: Μπορεί να είναι σύμφωνο με το γράμμα του νόμου αυτό που γίνεται. Δηλαδή είναι η Εθνική Αρχή Πληροφοριών. Δεν πέφτει η λόγος ούτε σε εσάς, ούτε σε μένα, ούτε σε κανένα να κρίνουμε, να αξιολογήσουμε τι θέλει να κάνει η ΕΕΠ της χώρας.
0: Τι είναι κανονικό να παρακολουθεί το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων?
2: Είπε ότι αν το γνώριζε δεν θα το επέτρεπε ποτέ. Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική ευθύνη που ανέλαβε ο κύριος Δημητριάδης παρετούμενος.
1: Μισό λεπτό, αλλά δεν πρέπει να απαντήσει κάποιος. Κυρία Σδούκου.
2: Και με ετοιμότητα και με γενναιότητα.
1: Κυρία Σδούκου, δεν πρέπει να απαντήσει κάποιος για τον κύριο Δημητριάδη. Δηλαδή και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα είπε: δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει κάποιον που τώρα είναι ιδιώτης. Τώρα μπορεί να είναι ιδιώτης. Τότε δεν ήταν όμως ιδιώτης ο κύριος Δημητριάδης. Δηλαδή κάποιος δεν πρέπει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και στα ερωτήματα που σας θέτει η αντιπολίτευση. Που λέει ότι ως προϊστάμενος της ΕΕΠ, σύμφωνα με τα καθήκοντά του, γιατί παρακολουθούνταν ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Μιλωνάκης και στενοί του συνεργάτες, προστατευόταν η πατρίδα και τότε. Γνωρίζει τον κύριο Ντίλιαν. Ο κύριος Ντίλιαν είπε ότι έδινε το λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις.
2: Κύριε Αγκάτσου, επειδή βάζετε πάρα πολλά. Λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρο. Ανέλαβε την ευθύνη της επισύνδεσης ο τότε Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και παραιτήθηκε. Για μένα είναι τόσο απλό και τόσο ξεκάθαρο. Σε σχέση με το τι.
1: Ναι, αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Μπορεί να παραιτήθηκε, αλλά τα ερωτήματα παραμένουν.
0: Και να απαντήσει, θα συνεχίσουμε. Ελάτε, κύριε Ζωτή.
2: Εγώ, σε αυτό που λέει ότι προστάτευσε την παράταξη, εγώ θα σας έλεγα ότι κάθε τέτοια ανάληψη ευθύνης, αν θέλετε, περιορίζει εκ των πραγμάτων την πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα τοξικό κλίμα ανάμεσα σε κόμματα. Δηλαδή, να αρχίσουν οι κατηγορίες. Ανυπόστατες ως προς το νομικό περιεχόμενο, οι οποίες και θα εκτοξεύονταν βέβαια, και με αυτή την έννοια εγώ θα έλεγα ότι καθυστέρησε και τη δημιουργία ενός τοξικού κλίματος, όπως θα επιχειρούσε η αντιπολίτευση να κάνει, και το λέω γιατί είναι από το αποτέλεσμα φανερό ότι η αντιπολίτευση έχει δημιουργήσει αυτό το κλίμα και το συντηρεί με κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα είναι πολύ ξεκάθαρα, είναι ένα το κομμάτι ανάληψης της πολιτικής ευθύνης. Αν δεν κάνω λάθος, είχε φύγει και ο διοικητής της ΕΕΠ τότε.
0: Σωστά,
2: δεν είναι.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία. Έφυγε λοιπόν ο διοικητής, αποπέμφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας. Το δεύτερο και σημαντικό είναι τι έκανε η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, που προσπάθησε να θωρακίσει θεσμικά την ΕΕΠ. Έκανε πράγματα μετά η κυβέρνηση. Έβαλε επιπλέον δικλείδες για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Να θυμηθούμε ότι το 22 άλλαξε ο νόμος για τις παρακολουθήσεις, όπου είχε περιοριστεί το. Θα σας θυμίσω ότι ποιοι μπορούσαν να ζητήσουν παρακολουθήσεις με βάση το τότε θεσμικό πλαίσιο, μπορούσε να το ζητήσει οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Μετά αυτό άλλαξε με τις ενέργειες που έκανε η κυβέρνηση και μπορούσε πλέον να το ζητάει μόνο η ΕΕΠ και η, αν δεν κάνω λάθος, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Τι άλλο άλλαξε? Αυξήθηκε ο έλεγχος από τη δικαιοσύνη. Δηλαδή εκεί που υπήρχε ένας εισαγγελέας που έλεγε το OK, χρειαζόντουσαν δύο εισαγγελικές εγκρίσεις. Άρα σας λέω λοιπόν ότι μπήκανε στις ενέργειες που έκανε η κυβέρνηση, μπήκανε επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες, αλλάζοντας το...
0: Θα πούμε μετά τον κύριο Τσουκαλά, αλλά θα έπεται και θα τα πει και δεν θα απαντήσετε. Εγώ ξέρω, έχει εκδώσει ανακοίνωση ο κύριος Τσουκαλάς, έτσι ξέρω, και έχει θέσει 5 ερωτήματα στην κυβέρνηση. Θα σας τα μεταφέρω να απαντήσετε. Το πρώτο λέει: συνέντευξη Δημητριάδη, είναι η δεύτερη μετά από αυτή του κυρίου Ντίλιαν, παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό ως το πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών. Δεδομένου ότι δεν έχει απαντήσει ποτέ στον Ντίλιαν, μήπως νιώθει την ανάγκη να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτά που λέει ο Δημητριάδης? Γιατί
2: λοιπόν,
0: ο κύριος Μαρινάκης λέει: δεν απαντάω σε ιδιώτες.
2: Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Στραβελάκη, να μου πείτε κάποια χώρα που ένας πρωθυπουργός νομιμοποιεί όσα λέει ως υπερασπιστική γραμμή ένας πρωτόδικα καταδικασμένος. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι εγώ μπορώ να σας πω μια
1: δηλαδή
2: χώρα...
1: Δηλαδή δεν δίνουμε σημασία σε αυτό που λέει ο κύριος Ντίλιαν, κυρία Σδούκου.
0: Όχι, εδώ δεν είναι Ντίλιαν. Εδώ ο κύριος Τσουκαλάς λέει ότι ο Δημητριάδης λέει ό,τι λέει ο Ντίλιαν. Ναι, ερμηνεία, γι' αυτό σου το μεταφέρω.
2: Είναι μια ερμηνεία του κύριου Τσουκαλά. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι υπάρχει και μια χώρα που η αντιπολίτευση, που είναι η δική μας, όπου η αντιπολίτευση για μικροκομματικό συμφέρον, το έχουμε καταλάβει ότι έχει μια αιμονή ως προς το συγκεκριμένο θέμα, καλά κάνει, είναι δική της στρατηγική.
0: Παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη, κύριε.
2: Όχι, σας λέω ότι είναι, έχουμε πει ότι είναι μια πολύ σοβαρή
0: υπόθεση. Και λέει ότι ακόμα δεν έχει απαντήσεις.
2: Και την κρίνει η δικαιοσύνη στο σκέλος του παράνομου λογισμικού, διότι στο σκέλος των νόμιμων επισυνδέσεων έχει αποφανθεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου 1-2 φορές. Αλλά εγώ λέω και πάλι ως προς τον κύριο Τσουκαλά, χρησιμοποιεί τα λόγια καταδικασμένων.
1: Ωραία, ας αφήσουμε τον κύριο Ντίλιαν. Μισό λεπτό.
2: Η πολιτική της αδυναμία, ξέρετε κάτι, έχει γίνει τόσο κοινική.
1: Κυρία Σδούκου.
2: Και δεν με αφήνετε να.
1: Ναι, λέτε τον κύριο Ντίλιαν καταδικασμένο.
2: Λοιπόν, ναι, εγώ θέλω να πω ότι αυτό που κάνει ο κύριος Τσουκαλάς, το Πασόκ, δεν ξέρω, είναι να νομιμοποιεί αφηγήματα πρωτόδικα καταδικασμένων. Πάση καταφέρει να πλήξει έτσι μια κυβέρνηση που προηγείται και 15 μονάδες. Και αυτό της προκαλεί μια απελπισία.
1: Ωραία, ο κύριος Ντίλιαν είναι καταδικασμένος. Γιατί λοιπόν δεν μας λέτε, γιατί παρακολουθεί το τι εξυπηρετούσε η παρακολούθηση? Χατζηδάκη, Δένδια, Γεωργιάδη, Μιλωνάκη,
0: λέει
1: δημοσιογράφων. Το λέει και ο κύριος Τσουκαλάς. Είναι το δεύτερο του ερώτημα αυτό. Γιατί δεν μας λέτε?
2: Τι θα κάνουμε, κύριε Αγκάτσο, θα μου κάνετε
1: τα λέει, όχι, και η αντιπολίτευση θέλει να σας κάνω, θέλει να σας κάνω και του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να απαντήσει κάποιος στα θέματα που θέτει η αντιπολίτευση. Έχει ξεκινήσει μια αντιπολιτευτική θύελα από αυτή
0: και
1: την κυβέρνηση.
0: Υπάρχει το επόμενο που σε μεταφέρει η Λουκία, το εύλογο δεύτερο ερώτημα, αλλά εγώ θα επιστημάνω το τρίτο.
2: Αυτό είναι ένα θέμα τη ΕΕΠ. Είμαι ξεκάθαρη.
0: Ακούστε, λέει ο κύριο Σουκαλά. Ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ τη συνέντευξη Δημητριάδη και τη κατάθεσή του στι 25 Ιουνίου του 24 στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, όπου λέει ότι δεν ανέλαβε καμία ευθύνη και ότι δεν ξέρει τίποτα για την υπόθεση. Άρα ρωτάει του Πασόκ, πώς τότε δεν ανέλαβε ευθύνη και τώρα τα αναλαμβάνει όλα. Λοιπόν, αυτό είναι εύλογο ερώτημα.
2: Εγώ απαντώ στο ερώτημά σας. Ξέρω εγώ, έχω φακέλους της ΕΕΠ στα χέρια μου και ξέρω για να σας απαντήσω τι κάνει η ΕΕΠ και με βάση το θεσμικό πλαίσιο και τις νόμιμες επισυνδέσεις επαναλαμβάνω που κάνει.
0: Ωραία, νομίζω ότι όσοι φορές να ρωτήσουμε την κυρία Σδούκου, το ίδιο θα απαντήσει. Πάμε στα επόμενα θέματα. Κυρία Σδούκου, το Πασόκ είναι ο νέος Τσίπρας. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή θα είναι η γραμμή προεκλογικά στις 11 Οκτωβρίου που θα γίνουν εκλογές. Σωστά. 11 Οκτωβρίου,
2: 11 Οκτωβρίου. Τώρα θέλω κυρία Γκάτσου να κάνει τη Σδούκου. Και να απαντήσει για λογαριασμό.
1: Λοιπόν, θα το κάνω όπως είπα πριν. Λοιπόν, θα προσπαθήσω, κυρία Σδούκου. Ο Πρωθυπουργός κινείται θεσμικά και οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Σημειώστε και οι δύο, οι εκλογές θα γίνουν Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Πάμε παρακάτω. Ελάτε, κυρία Σδούκου.
2: Βαρετά το είπατε. Αλλά...
1: να κάνω τη Σδούκου πιο έντονα. Έχετε δίκιο, κυρία Σδούκου.
2: Πόσες φορές έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν το 27.
0: 11 Οκτωβρίου, συνεχίστε.
2: Δεν ξέρω τι να πω για να σας πείσω. Λέτε εσείς τον Οκτώβριο.
0: Μου μιλάνε κάτι πουλάκια που είναι στο μαξί μου και ψιθυρίζουν. Τι να σου πω, καλό
2: ρεπορτάζ. Εγώ τώρα για να το σοβαρέψω, έχει εντάξει. Ένα σχεδιασμό που εξελίσσεται, έχει κυβερνητικό έργο να ολοκληρώσει.
0: Εντάξει. Και έχει και προεδρία 1η Ιουλίου. Και αν κάνουμε εκλογές την άνοιξη και δεν υπάρχει κυβέρνηση,
2: απαντώ
0: θα μπούμε
2: άλλο,
0: στην προεδρία χωρίς. Πάμε τώρα.
2: Πιο πολύ
0: πάμε. Λοιπόν. Είναι λοιπόν το Πασόκ ο νέος Τσίπρας.
2: Είναι, βεβαίως.
0: Είναι. Γιατί?
2: Γιατί, κύριε Σαβαλάκη, βλέπετε το Πασόκ ότι έχει μια. Όλο ένα και πιο επιθετική ρητορική. Δεν είναι έτσι σκληρή πολιτική κριτική. Αυτό πείτε ότι είναι εντελώς θεμητό. Αλλά βλέπετε, χρησιμοποιώ μια γλώσσα, χαρακτηρισμοί, υπερβολές. Για μένα δεν τιμούν το Πασόκ ούτε την δημόσια συζήτηση. Αλλά εντάξει, δεν θα υποδείξω τώρα στο Πασόκ πώς θα μιλά. Αυτό είναι δική του επιλογή. Το λέω όμως γιατί... η πολιτική πιστεύω ότι έχει και ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Θέλω να πω ότι το ύφος, το ήθος, το επίπεδο του λόγου καμιά φορά επηρεάζουν την δημόσια σφαίρα. Γιατί το κάνει όμως είναι το ζητούμενο. Το κάνει για τέτοια ζητήματα και ξαφνικά νιώθω ότι έχουν αλλάξει οι λέξεις, οι χαρακτηρισμοί, ανέβηκαν οι τόνοι. Όχι γιατί έχουν αλλάξει τα πραγματικά δεδομένα, κύριε Σαβελάκη. Θέλω να πω ότι η υπόθεση των υποκλοπών υπήρχε και εδώ και πόσο καιρό ας πούμε υπάρχει. Αυτό που έχει αλλάξει λοιπόν είναι το πολιτικό σκηνικό. Βλέπει ότι υπάρχει μια πίεση για τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω τώρα.
0: Τώρα εδώ λένε ότι εσείς προτιμάτε Τσίπρα για αντίπαλο παρά Πασόκ. Μου το έχουν πει οι μισοί υπουργοί αυτό σε κάτι δίαν συνομιλία. Λέω εγώ θέλω Τσίπρα και όχι Πασόκ. Είναι πιο βολικός αντίπαλος γιατί θα λέω το 15 ή θα γυρίσουμε στο 15 και στις κλειστές τράπεζες, εμείς πάμε στο 30. Άρα έχω πιο εύκολο δίλημα για τον Τσίπρα από ότι για το Πασόκ. Άρα ταυτίζοντας εσείς το Πασόκ με τον Τσίπρα, έχετε δύο Τσίπρες. Όποιος και να είναι, ή Πασόκ ή Τσίπρας δεύτερος, είστε μέσα εσείς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σας το λέω όπως μου το λένε.
2: Ωραία, εγώ πρώτον
0: θέλετε οπωσδήποτε Τσίπρα από πίσω.
2: Εγώ πρώτον σας λέω ότι το Πασόκ απειλείται αυτή τη στιγμή από Τσίπρα και Καρεστιανού. Άρα,
0: για το
2: να στο πρώτο, το Πασόκ δεν κάνει αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά κάνει μια πολιτική περιχαράκωση, εγώ θα σας έλεγα, απέναντι στον Τσίπρα. Γιατί ξέρει ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να πάρει κεντρώους, πάνε ακόμα πιο ακραία και οι ίδιοι. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η μετατόπιση προς μια πιο ακραία ρητορική, γιατί προσπαθούν να περιορίσουν το πεδίο που θα κινείται ο Τσίπρας. Εδώ είναι η διαφορά μας όμως, ότι η Νέα Δημοκρατία κρίνεται για το έργο της, για τις πολιτικές, για τα αποτελέσματά της και βλέπετε ότι το Πασόκ αντί να παρουσιάσει ένα πιστικό σχέδιο, συνεκτικό, επιλέγει

0: και πιο πολύ το θυμό, την ένταση, για να μην χάσει ουσιαστικά από τον Τσίπρα. Καμιά φορά.
1: Να κάνω λίγο το Πασόκ, κυρία Δούκου. Να κάνω λίγο το Πασόκ. Γιατί ναι, λένε ότι είναι το μόνο κόμμα που παρουσιάζει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, με προτάσεις, κοστολογημένο σε σχέση με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Το λένε, το έχετε ακούσει. Φαντάζομαι σε όλα τα πάνελ το ακούτε.
0: Πού τις βλέπετε?
1: Τις θέσεις μας, λένε, τις θέσεις μας για το στεγαστικό, τις θέσεις μας γιατί, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ διάφορα, τις θέσεις μας για τις τράπεζες, την τετραήμερη εργασία και ό,τι άλλο μπορώ να θυμηθώ τώρα.
2: Απαντήστε, κύριε Σδούκο.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας απαντώ, κύριε Στραβελάκη, ότι εμείς δεν προτιμάμε κάποιον, δεν θα πούμε στους πολίτες τι θα ψηφίσουν, αν δεν ψηφίσουν εμάς. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα τετραήμερη εργασία και οτιδήποτε, εντάξει, εγώ χάρηκα που άκουσα κάτι πιο ουσιαστικό, ας πούμε, από το ίδιο μονότονο καταγγελτικό ότι είστε χάλια και τα κάνετε όλα χάλια.
1: Δηλαδή λένε ότι όλη η Ευρώπη μειώνει τις ώρες και εμείς αυξάνουμε, παραδείγματος χάρη. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα επιχείρημα.
0: Εντάξει, αλλά κάνουν τη μία κολοτούμπα πίσω από την άλλη, έτσι. Σε ό,τι πρόταση βγαίνει, βγάζουνε, καταλαβαίνουν μετά από μία, δύο, τρεις μέρες την κάφα που έκανα και αρχίζουν την αναδίπλωση. Δεν εννοούσαμε τετραήμερη εργασία οριζόντια, εννοούσαμε για επιχειρήσεις με εργαζόμενους πάνω από 20. Μετά από μία μέρα, καλά, δεν εννοούσαμε βρεκουτά αυτό μόνο, αλλά είπαμε να το κάνουμε πιλωτικά και σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Θυμάστε και στην έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαν πει εμείς θα έρθουμε και θα μειώσουμε οριζόντια το ΦΠΑ. Μόλις τους είπες, ναι, αλλά αυτό κοστίζει κάποια δισεκατομμύρια, τι θα κόψετε ή πού θα βάλετε φόρους για να τα πάρετε αυτά τα χρήματα, είπαν, καλά, εμείς δεν εννοούσαμε όλα, εννοούσαμε τρία μόνο προϊόντα, τα βασικά. Θέλω να πω ότι υπάρχει μία διαθήμη, εμπάσχεται.
2: Λοιπόν, πάμε και στην Νέα Δημοκρατία για να κλείσουμε. Έχετε συνέδριο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και το συνέδριο έχετε αυτό στον απόϊχο μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που σφραγίστηκε, ξέρετε, ό,τι και να ελέγχθει, αυτό που κυριάρχησε είναι η κουζίνα. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είπε ότι όσους ενοχλεί η ζέστη, να βγουν από την κουζίνα. Και επειδή το μυαλό όλων, όπως ήταν όλο το πακέτο, Μητσοτάκης, Άδωνης, Πλεύρης, Μαρκόπουλος, Κερίδης, Θεοδωρικάκος, Τυχαία, ήταν, αφήσαμε το σκέρτσο και πιάσαμε το Δένδια. Υπάρχει ζήτημα με τον κύριο Δένδια, ότι κρύβεται και δεν βγαίνει να μιλήσει και να υποστηρίξει το κυβερνητικό έργο, και όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ταξιδεύει σε όλα τα μέρη του κόσμου, όποτε έχετε κάτι για να σας αποφύγει?
0: Όλοι ήταν στην κουζίνα, λοιπόν.
2: Εγώ δεν τους βλέπω. Όταν σας πάρω εσάς, σας βρίσκω στην κουζίνα, ναι. Δηλαδή βγαίνετε με τη ζέστη και μιλάτε.
1: Και
2: δεν είναι όλοι
1: εσείς,
2: το ίδιο.
1: Και επίσης εσείς, κυρία Σδούκου, είστε από αυτές που υδρώνουν τη φανέλα.
2: Δεν λέει ποτέ
1: όχι,
2: κυρία Σδούκου.
1: Δεν την υδρώνουν τη φανέλα. Απαντήστε μας και σε αυτό.
0: Είδατε τελικά από μια εξάωρη συνεδρίαση.
2: Δεν είναι η κουζίνα.
0: Εμένα μου είναι λυπηρό αυτό, για να μην ειλικρινείς, γιατί ακούστηκαν και πολύ ωραία πράγματα.
2: Είναι, αλλά ξέρετε.
0: Συνταγματική αναθεώρηση, αλλά κανένα δεν δίνει σημασία σε αυτή και τελικά μένουμε τα κουτσομπολιά. Το
2: κουτσομπολιά, πρωθυπουργός,
1: δεν είναι κουτσομπολιό τώρα.
0: Όχι, δεν λέω ναι. Αυτά που λέει ο πρωθυπουργός.
2: Η κουζίνα είναι πρωθυπουργός.
0: Λέω γενικά.
1: Και τη φανέλα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όλη η κυβέρνηση, όλα τα μέλη της κυβέρνησης και οι βουλευτές μας και οι υπουργοί, είτε είναι βουλευτές είτε είναι εξωκοινοβουλευτικοί, όλοι άπαντες σύσσωμοι υποστηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Θέλουμε να πετύχει αυτό.
2: Και τότε γιατί ο πρωθυπουργός, ότι υπάρχουν κάποιοι επικρίβονται?
0: Θέλουμε πολύ. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι προφανώς βαδίζουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Τα πράγματα θα ζουρίζουν, η αντιπαράθεση θα γίνεται όλο ένα και εντονότερη. Η αντιπολίτευση θα πιέζει, θα λέει τα δικά της. Σε αυτό η προτροπή είναι.
2: Κύριε Στουκ, ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν το κάνουν όλοι. Γι' αυτό και προτρέπει όλους να το κάνουν. Και το μυαλό όλων πήγε στον κύριο Δένδια, γιατί ήταν ο μόνος που έλειπε. Και είναι αυτός που βγαίνει σπανιότερα. Και ο κύριος Δένδιας απαντάει, τι θέλετε, εγώ να αφήσω τις ένοπλες δυνάμεις και να μιλάω για τον ΠΚΠ και τις υποκλοπές? Εδώ λοιπόν είναι το θέμα, λοιπόν.
1: Και επίσης υπήρχαν και παράπονα και από άλλους υπουργούς, κυρία Σδούκο, όπως από τον κύριο Πλεύρη, που είπε ότι πρέπει να αρχίσουν οι υπουργοί σιγά σιγά να πηγαίνουν και σε πάνελ να υπερασπίζονται τις θέσεις.
0: Κυρία Γκάτσου, νομίζω ότι ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα με τα ταλέντα του, με το έργο του, με το ύφος που έχει ο καθένας. Δεν μπορεί όλοι π.χ. να είναι Άδωνης Γεωργιάς. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο. Δεν μπορεί. Και τη δική του προσωπικότητα. Όλοι τους κάνουν τρομερό έργο σε κάθε υπουργείο. Γιατί αυτό που μας νοιάζει στο τέλος είναι πραγματικά να αλλάξουν, να δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Και θα δείτε ότι είμαστε όχι απλά ενωμένοι, θα το δείτε και στο συνέδριο, λοιπόν, θα είναι και στο συνέδριο.
2: Ραντεβού.
0: Πολύ παραπάνω από αυτό.
2: Ραντεβού μετά το συνέδριο σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία, σας λέω, θα πάει ο κ. Μιλουνάκης. Έκανε ανάρτηση και η Τίνα Μισαροπούλου, ναι, ναι, ναι, ότι ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Σιδερένιος ο κ. Μιλουνάκης, βγήκε από την εντατική. Μακάρι να τα καταφέρει, να δώσει μάχη και να επιστρέψει. Ευχαριστώ πολύ, κ. Σδούκου.
0: Εγώ.
2: Πάμε σε διαφημίσεις και είδεις.
3: Real FM.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Real FM. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: 90 και 10.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling
4: free, I feel exceptional. Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
5: Τραμπ για εντελώς απαράδεκτη απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το Brent να διαμορφώνεται στα 104 δολάρια το βαρέλι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Διεθνής Επιχείρηση Ιχνηλάτησης των Επιβατών του Κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού, αλλά και εκατοντάδων ατόμων που ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Σε καραντίνα στο Αττικόν νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης. Σε κέντρο αποκατάστασης μεταφέρεται ο Υφυπουργός Γιώργος Μιλωνάκης έπειτα από 26 μέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και 6 ακόμη αδικήματα ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου που εισέβαλε το πρωί της Κυριακής στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας μία γυναίκα. Θα απολογηθεί την Τετάρτη. Πάνω από 300 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών πραγματοποίησαν οι αρχές το τελευταίο τετραήμερο. Βεβαιώθηκαν 214 παραβάσεις που στην πλειονότητά τους αφορούσαν μη χρυσικράνους, ενώ 8 άτομα βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Περισσότερα από 8.000 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές ξύλωσαν οι αρχές σε οικισμούς σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Κανονικά υπολογίζεται στη Βαλένθια για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη για τα play-off της Ευρωλίγκας ο Μπράξτον Κι που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στη μύτη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
8: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Oh. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8. Φτάσαμε αισίως Λουκίας στις 11 Μαΐου. Επάμε ολοταχώς για το καλοκαίρι.
1: Πάμε.
0: Η θερμοκρασία στην Κρήτη ξεπέρασε σήμερα τους 34 βαθμούς. Έχουμε ακόμα αφρικανική σκόνη. Θα διαλυθεί ως τέλος της ημέρας. Θα πάμε καλοκαιρινά και με 34 ως την Τετάρτη.
1: Πρόσεξε,
0: 34 όχι παντού. Θα φτάσει στην Κρήτη.
1: Αυτή η Κρήτη θυμάσαι. Πάντα από την αρχή της χρονιάς λέμε για τις θερμοκρασίες στην Κρήτη. Από άνθρωπο στην Κρήτη μου φαίνεται. Θα γίνω κριτικιά.
0: Λοιπόν, 30, 32, 34. Από Πέμπτη όμως πέφτει θερμοκρασία και όντε βροχές. Θα αλλάξει το σκηνικό του για μια εβδομάδα. Θα πάει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή. Επίπεδα δεν είναι ακόμα για 11 Μαΐου 34. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Λουκία Αγκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Μαρία Ψάλτη, Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη, εσείς, 2.11.200.8.200. Studio papakirialfm.gr και. Έχω δύο θέματα να σου πω πριν πάμε στον κύριο Τσουκαλά. Το ένα, το λαϊκό θέμα.
1: Για να
0: το
1: ακούσω.
0: Πρωί, εξασφαλίσαμε στο Open και μεταδώσαμε με ηχητικό διαλόγους από τους απατεώνες. Ήταν 7, ήταν κι άλλοι 7 έπιασαν. Της πείρας που παρίστανε μέλη του ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Είχε εξαπατήσει όλη την Ελλάδα 117 ηλικιωμένους.
1: Με έχουν πάρει τηλέφωνο, που δεν είμαι ηλικιωμένη.
0: Άκου. 117 ηλικιωμένους, 3 εκατομμύρια πήραν. Τι έλεγε λοιπόν, αρκόταν ο άνθρωπος.
1: Τι τους λένε στο τηλέφωνο,
0: δεν είναι κάρτα, ήταν ο διάλογος.
1: Ναι, ο διάλογος. Τι τους λένε, για πες μου, πάνε είναι ο ίδιος που μου κάνανε για μένα.
0: Άκου. Λέει, γεια σας, ήταν μια γυναίκα ηλικιωμένη, καλοστεκούμενη. Δηλαδή, από τις απαντήσεις καταλαβαίνεις ότι ήταν μια χαρά.
1: Ναι. Έχετε λέει, πρόβλημα με το ρολόι σας.
0: Έχετε πρόβλημα διαρροής στο σπίτι.
1: Τα ίδια μου λένε και μου είχαν πει.
0: Διαρροής ραδιενέργειας. Α, έλεγε η κυρία. Και πρέπει οποιοδήποτε χρυσαφικό έχετε, τη μαλφή οτιδήποτε, αν τα αφήσετε, θα έρθει σε επαφή η διαρροή με τα χρυσαφικά και με
1: όχι,
0: τα μέταλλα
1: εμένα, δεν
0: και θα εκπέμπεται ραδιενέργεια στο σπίτι.
1: Άκου τώρα.
0: Τι χρυσαφικό έχετε, λέει η γυναίκα, τι να έχω παιδάκι μου, ένα χρυσό σταυρό. Χρυσό είναι, λέει. Α, χρυσό. Λοιπόν, ακούστε.
1: Μας κάνει.
0: Θα τον βγάλετε το σταυρό μαζί, αλυσίδα χρυσή. Πολύ ωραία. Θα βγάλετε σταυρό και αλυσίδα, θα τα τυλίξετε σε ένα αλουμινόχαρτο.
1: Ναι,
0: γιατί το αλουμινόχαρτο είναι. Θωρακίζει από τη ραδιενέργεια και θα τα κουμπίσετε στο ξύλινο τραπέζι έξω.
1: Πού
0: και
1: έξω?
0: Θα είναι ασφαλές έξω. Για να πέρασε τα πάρουν αυτοί.
1: Από το σπίτι.
0: Στο μπαλκόνι.
1: Α, εκεί, ναι, μάλιστα.
0: Θα τα βάλετε, λέει, γιατί αυτό ήξερε ότι ξύλινο τραπέζι είναι
1: έξω. Ναι, θα τα είχε δει, θα είχε περάσει.
0: Θα τα βάλετε, λέει, άλλα τη μαλφή έχετε. Τι να έχω, λέει, παιδάκι μου. Κάτι σκουλαρίκια, λέει, είναι αξία. Όχι, λέει, φοβά, καλά. Να σα ρωτήσω, λέει, επειδή η ραδιενέργεια εκπέμπεται και από τα χαρτονομίσματα. Έχετε χαρτονομίσματα.
1: Α, καλά.
0: Και λέει, ναι, καλή. Ποια χαρτονομίσματα δεν έχω, ούτε να βγάλω το μήνα. Ποια χαρτονομίσματα, λέει, αν είχατε, έπρεπε και αυτά να τα τυλίξετε. Σε ένα αλουμινόχαρτο.
1: Ναι.
0: Γιατί ειδικά με τα χαρτονομίσματα εκπέμπεται ραδιενέργεια.
1: Ναι.
0: Άκου τι γίνεται.
1: Λοιπόν, την επόμενη
0: περίμενε.
1: Φορά θα με πάρει, θα το ηχογραφήσω.
0: Περίμενε. Και βρέθηκαν 117 άνθρωποι που βγάλαν έξω, τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτα, λεφτά, κοσμήματα. 3 εκατομμύρια ηλία της πείρας. Απίθανη ιστορία.
1: Εγώ όταν μου το είπαν αυτό, δεν μου πάνε αυτό. Βέβαια, μου πάνε ότι έχω διαρροή στο ρολόι.
0: Ναι.
1: Και ότι είναι από το ΔΔΕ. Και λέω, μπορείτε να μου δώσετε ένα προϊστάμενό σας να συνομιλήσω.
0: Σε πέρασε
1: και μου λένε, δεν ξέρω. Και μου λένε τον κύριο Παπαδόπουλο. Λέω, μπορείτε να με συνδέσετε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Και όταν πήγα να με συνδέσουν, άρχισαν να με βρίζουν. Δεν μπορώ να πω τι λέγανε. Γιατί κατάλαβαν ότι τους κατάλαβα.
0: Την άλλη ιστορία την ξέρεις που παίρνουν και λένε, είμαστε εδώ, η κόρη σας έχει τροχαίο, πρέπει γρήγορα να έρθετε. Αυτό.
1: Και το άλλο είναι και ο λογιστής. Ο λογιστής, ποιον λογιστή έχετε, πώς λένε το λογιστή σας, αρχίζουν. Λέω, εσείς ποιο, από πού με παίρνετε, από το λογιστικό γραφείο. Λέω, πείτε μου, πώς λένε το λογιστή μου. Και δεν ξέρουν τι να σου απαντήσουν. Το έχει πάθει και εσύ.
0: Ιστορία.
1: Και η Μαρία το έχει πάθει.
0: Λοιπόν,
1: να, και συνήθω παίρνουν οι Παρασκευέ ή Σάββατα. Εμένα μου έχει τύχει πάντω.
0: Το άλλο πολύ μεγάλο θέμα που θα κανονίσουμε αύριο να έχουμε μία συνέντευξη. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Συρίγο, τον κύριο Χατζη Βασιλείου.
1: Ναι.
0: Είναι
1: το...
0: ο νόμο τον οποίο περνάει, θέλει να περάσει. Το αποκάλυψε η φιλοκυβερνητική μιλία τη Τουρκία. Να περάσει η κυβέρνηση του Ερντογάν για να περιβάλλει με νομοθετικό μανδύα τι διεκδικήσει τη στο Αιγαίο. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα. Η Τουρκία χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και λέει ότι από τον 25ο παράλληλο και μετά θα μας ρωτάτε για οποιοδήποτε θέλετε να περάσετε καλώδιο, θέλετε να κάνετε ναύτεξ, να βγάλετε ναύτεξ και ασκήσεις, έχετε οικονομική δραστηριότητα, ερευνητική δραστηριότητα, θα ρωτάτε εμάς. Δηλαδή λέει ότι εμείς έχουμε δικαιοδοσία η Τουρκία, άρα νομοθετεί τη γαλάζια πατρίδα και λέει ότι οι περιοχές πέραν των 6 μιλίων θα πρέπει να ρωτάμε πριν κάνουμε οτιδήποτε. Και το νομοθετεί αυτό η Τουρκία. Η κυβέρνηση λέει ότι το λέει, δεν πρόκειται να το νομοθετήσει. Αυτό καταρχήν δεν μπορούν να νομοθετηθούν και δεν έχουν αξία, δεν παράγουν ένα με αποτέλεσμα ενέργειες με τις οποίες επιχειρείς να κατοχυρώσεις δικαιώματα τα οποία δεν έχεις μέσα στο διεθνές δίκαιο. Και το κάνει αυτό για εσωτερική κατανάλωση ο Ερντογάν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία θέλει να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα, Λουκία. Θυμάστε την άφταξη διαρκεία στο Αιγαίο, δια του διάρκεια.
1: Φυσικά.
0: Χώριζε το Αιγαίο στη μέση.
1: Φυσικά.
0: Η ίδια ιστορία.
1: Ξεχνιούνται αυτά.
0: Λοιπόν, ξεφεύγει το πράγμα και νομίζω ότι γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο.
1: Και ξεφεύγει και από αυτή τη συμφωνία που δεν έγινε ποτέ συμφωνία. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πολύ περίεργο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Τραμπ σέρνεται και παρακαλάει για μία συμφωνία. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Εδώ, χθε το βράδυ, καλλιεργεί το. Μέρε τώρα η εντύπωση ότι θα βρούνε.
1: Ναι.
0: Και στέλνει το Ιράν την πρότασή του στην Αμερική και είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς και ό,τι άλλο θέλουμε δικό μας. Mm. Να ανοίξουν οι Αμερικανοί τα λιμάνια, καμία απάντηση θα πήρει.
1: Όλα δικά τους.
0: Και, τα στενά του Ορμούς δικά τους κι αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει ο Τραμπ, συγγνώμη, είναι totally unacceptable, δηλαδή πλήρως μη αποδεκτή η πρόταση.
1: Ξέρω να δω τι θα κάνει τώρα.
0: Πριν είπε θα σκοπεί το γέλιο, ότι σε 15 μέρες θα σας έχουμε εξοντώσει, αλλά το ερώτημα είναι πώς θα προχωρήσουμε τώρα. Να σου πω, η ελπίδα μας είναι ο Τραμπ μεθαύριο στην Κίνα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Οι Κινέζοι, όπως και οι Πακιστανοί, επηρεάζουν τους Ιρανούς. Το ερώτημα είναι ποιοι είναι οι Ιρανοί και τι.
1: Ποιοι είναι οι Ιρανοί, δηλαδή έχει με ποιους συνομιλεί. Με τον πυρήνα του πυρήνα, ο πυρήνα
0: και
1: των
0: άλλο θέμα
1: φρουρών της Επανάστασης.
0: Είναι ότι με αυτή την ιστορία πήγε το πετρέλαιο $105 το βαρέλι.
1: Πάλι.
0: Λοιπόν,
1: πάλι.
0: Κύριο
1: Τσουκαλά.
0: Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλησπέρα.
0: Έπρεπε να σας έχουμε πριν όταν είχαμε την κυρία Στούκου που τη θέταμε τα ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει και να την ακούτε για να ανταπαντήσετε. Αλλά έχω μπροστά μου και τις απαντήσεις που σας έδωσε ο κύριος Μαρινάκης στα ερωτήματα για τη συνέντευξη στη Real News του Γρηγόρη Δημητριάδη, το πολιτικό γεγονός του Σαββατοκύριακου. Στην οποία είπε ο κύριος Δημητριάδης, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη, την κυβέρνηση, την πατρίδα και τις μυστικές υπηρεσίες. Τι καταλαβαίνετε εσείς, τι ακριβώς πήρε πάνω του ο κύριος
2: Δημητριάδης? Πρώτα απ' όλα ο κύριος Μαρινάκης δεν απάντησε τίποτα.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να λέμε στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα.
0: Είπε ότι είναι ένας πολίτης ο κύριος Δημητριάδης και δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει συνεδρίες πολιτών.
2: Δεν μιλάμε για την ιδιότητα του πολίτη, μιλάμε για την ιδιότητα
1: του. Για την παλαιότερη ιδιότητά του.
2: Ο κύριος Δημητριάδης με την απόφαση 344 ΦΕΚ 2659 του 2021 είχε εξουσιοδότηση από τον Πρωθυπουργό εκ μέρους του να υπογράφει όλες τις πράξεις που αφορούν την ΕΕΠ. Ήταν δηλαδή επιτετραμένος εκ μέρους του Πρωθυπουργού ως άμεσος πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ. Γι' αυτό προφανώς και ανέλαβε, λέει ο ίδιος, την πολιτική ευθύνη. Εγώ καταλαβαίνω όταν λέει ότι ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, αλλά είναι παρόν, ότι στην ουσία στέλνει ένα μήνυμα στους ηθικούς αυτούργους του καβγάλου των υποκλοπών ότι δεν είναι περαιτέρω διατεθειμένος να παραμένει στην πολιτική αφάνεια και να πληρώνει μόνος του το τίμημα για μια συλλογική πράξη, όπως ο ίδιος τη λέει, που ήταν της κυβέρνησης. Τώρα, είπε ότι πρέπει να ότι είχε χρέος να προστατεύσει την πατρίδα. Εγώ θέλω να καταλάβω.
0: Και τις μυστικές υπηρεσίες.
2: Ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφάλειας, προστασίας πατρίδας, οι οποίοι οδήγησαν την ΕΕΠ στην παρακολούθηση του κυρίου Χατζηδάκη, αντιπροέδρου σήμερα της κυβέρνησης, του κυρίου Γεωργιάδη, αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού Υγείας σήμερα, του κυρίου Δένδια, τότε υπουργού Άμυνας, των αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, συν του κυρίου Μιλωνάκη. Λέω για στόχους που είναι στόχοι και της ΕΕΠ.
0: Και λέω παράδειγμα. Ο κ. Δούκου είπε ότι επρόκειτο για νόμιμες επισυνδέσεις.
2: Ναι, κάποιοι λόγοι υπήρχαν. Αυτοί οι λόγοι είναι το ζήτημα. Ο κ. Δημητριάδης τους παρουσίασε ως λόγους που αφορούσαν την πατρίδα.
0: Ο κ. Μαρινάκης λέει ότι δεν μπορείτε να διαβάσετε ή δεν διαβάζετε καλά ή θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις, γιατί ο κ. Δημητριάδης, σας λέω για να απαντήσετε, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη.
2: Ο κ. Δημητριάδης, πρώτα απ' όλα, θα το παρατήσατε μόνο σας χθες, ότι δεν απάντησε σε κάποιο ερώτημα σχετικό με την υπόθεση. Δηλαδή, θα περίμενε κανείς, κατά τη γνώμη μου, να ρωτηθεί.
0: Ρωτάτε από τον Αργαλιά Τσάτο, σας εμπλέκουν στην υπόθεση των υποκλοπών.
1: Ναι,
0: τι απαντάτε?
1: Απλά δεν απάντησε αυτό.
2: Ενώ επί της ουσίας να μπει στη διαδικασία αυτή, δεν το λέω ως μορφής των δημοσιογράφων.
0: Ξέρετε, μου έχει τύχει να θέτω 30 ερωτήματα και να μπαίνω καμία απάντηση.
2: Το βάζω,
0: αυτά ήθελα να πει.
2: Το λέω σε αυτόν τον κύριο Δημητριάδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Προφανώς δεν ήθελε να μπει στην ουσία.
0: Γιατί ο Παναγής Λετσάτος έχει κάνει μια εξαιρετική συνέντευξη.
2: Ναι, δεν σχολίασα εγώ αυτό. Είπα απλά ότι τι είπε στην ουσία. Είμαι παρόν, είμαι εδώ, δεν θα πληρώσω άλλο. Και δεν τυχαίο ότι έρχεται τώρα, γιατί βλέπει το παράθυρο που ανοίγει η επιχείρηση συγκάλυψης και λέει αφού το συγκαλύπτουν, ώρα και εγώ να επανέλθω.
1: Αναφέρεστε όσον αφορά την, το ότι πήγε υπόθεση στο αρχείο.
2: Ναι, εγώ τώρα θα σας πω το εξής. Έχει χθες μία συνέντευξη ο κύριος Μενουδάκος. Δεν είναι κομματικός στέλεχος, είναι πρώην.
0: Επικεφαλής της αρχής.
2: Πρόεδρος ΚΣΤΕ κυρίως και μετά πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
0: Η οποία μετά είναι ορφανή, έφυγε και μην ορφανή.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει ότι είναι κάποιος που θέλει να υπονομεύσει τη δικαιοσύνη. Τι λέει ο κ. Μενουδάκος, λέει τέσσερα πράγματα. Πρώτον, με ενημέρωσαν επιστήμονες ότι αποκλείεται οι ιδιώτες να μπόρεσαν μόνοι τους να βάλουν σε λειτουργία έναν τόσο δαπανηρό μηχανισμό λογισμικού παρακολούθησης. Λέει δεύτερον, πρώτη φορά στη δικαστική μου καριέρα σχολιάζει την απόφαση της κυβέρνησης να μην εφαρμόσει την απόφαση του ΣΤΕ για την ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Λέει, πρώτη φορά βλέπω τέτοια μη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση. Τρίτον, λέει ότι η διπλή ανάμειξη του Αρείου Πάγου στις αρχιοθετήσεις εντείνει την αναξιοπιστία της δικαιοσύνης στα μάτια των πολιτών. Και τέταρτον, λέει ότι από μόνα τους τα στοιχεία που προέκυψαν στην ακροαματική διαδικασία του μονομελούς πλημελιωδικίου είναι νέα στοιχεία που αυτονοήτως θα έπρεπε να ξανανοίξει υπόθεση. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κ. Μενουδάκος. Και περίμενα και ένα σχόλιο, το έθεσα από το πρωί στον κύριο Μαρινάκη, να σχολιάσει αυτά. Ο κ. Μαρινάκης επιλέγει να μην σχολιάζει τίποτα παρά
0: ξέρετε
2: μόνο
0: τι σχολιάζει. Για, τα στο λέω για να απαντήσετε. Λέω ότι έχετε κολλήσει το μάτι των υποκλοπών, είστε εκνευρισμένοι, διότι δίνετε μάχη για να μείνετε. Περιμένετε. Περιμένετε στο βάθρο. Στη δεύτερη, τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων, γιατί ξέρετε, κυκλοφορεί στα κυριακάτικα φύλλα ότι εάν μετρηθούν και ο Τσίπρας και η Καριστιανού, θα είστε τέταρτη, με κάτω από 10%. Άρα λέει και ο Μαρινάκης, είστε. Δεν λέει αυτό. Ο κ. Μαρινάκης λέει ότι δίνετε μάχη να μείνετε στο βάθρο στις δημοσκοπήσεις, το πολύ τρίτη δηλαδή, και αυτός ο εκνευρισμός μεταφράζεται σε επιθέσεις.
2: Εγώ νομίζω ότι ο κ. Μαρινάκης.
1: Και η κυρία Σδούκου, νωρίτερα για να απαντήσετε, κύριε Τσουκαλά, μας είπε ότι πάτε να δημιουργήσετε ένα τοξικό κλίμα και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείτε όλα αυτά τα επιχειρήματα. Ότι θέλετε να.
2: Το τοξικό κλίμα, κύριε Σδούκου, ήταν οι υποκλοπές. Όχι το να δίνεις μάχη για να μάθουμε την αλήθεια. Ο κ. Μενουδάκος τοξικότητα φέρνει στην πολιτική ζωή. Εγώ επαναλαμβάνω τα ερωτήματα. Εγώ σήμερα πολύ ευγενικά το πρωί και χθες επανέλαβα τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από αυτά που λέει ο κύριος Μενουδάκος και ο κύριος Δημητριάδης. Είναι τοξικό να απευθύνεις ερωτήσεις ή είναι τοξικό να παρακολουθείς τους υπουργούς σου? Τι παιδί είναι τοξικό?
0: Ξέρετε κύριε Τσουκαλά καλύτερα από
2: είναι
0: μένα
2: τοξικό,
0: ότι αυτό...
2: Μισόδεγγι. Εμείς φέραμε πρόταση για τις τράπεζες. Δεν απάντησε η κυβέρνηση, δεν σχολίασε καν. Φέραμε πρόταση για την εργασία, τη δαιμονοποίησε.
1: Ναι, εκεί μας είπε ότι κάνατε κολοτούμπα όσον αφορά την τετραήμερη εργασία, κυρία Σδούκου, νωρίτερα. Ότι μετά αρχίζετε και λέτε εφόσον, αλλά δεν το είπαμε έτσι, δεν το είπαμε αλλιώς.
2: Η κυρία Σδούκου δεν έχει δει από την αρχή το δελτίο τύπου που βγάλαμε. Γιατί την ίδια μέρα που έκανε την ανάλυση ο Νίκος Ανδρουλάκης, πήραμε δελτίο τύπου και σε εσάς και στους συναδέλφους σας που εξηγούσαμε ακριβώς πώς θα εφαρμοστεί. Ποια είναι η κολοτούμπα? Κολοτούμπα έκανε η κυβέρνηση, η οποία τη μία έλεγε ότι είναι δαίμονα τετραήμερη. Και μετά η κυρία Κεραμέως δύο μέρες μετά είπε την έχουμε εφαρμόσει ήδη, αλλά με 10 ώρες την ημέρα και χωρίς να θεωρείται υπερορία.
0: Πάντως, κύριε Τσουκαλά, στον δρόμο για τις κάλπες, βλέπω ότι η αναμέτρηση θα γίνει με ένα κεντρικό ιδεολογικό αφήγημα της κυβέρνησης, ότι εσείς, το Πασόκ και εσείς προσωπικά, είστε ο νέος Τσίπρας. Δηλαδή το κόμμα που ξαφνικά έγινε, και αυτό χάνεται και το κεντρό χώρο, και αυτό δεν πάτε καλά στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του όχι σε όλα και ναι σε τίποτα. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης. Το ακούσατε.
2: Η κυβέρνηση ξέρει, ακούστε, η Νέα Δημοκρατία ξέρει ένα πράγμα. Αν έχει απέναντι ένα ισχυρό Πασόκ, θα καταρρεύσει. Και προφανώς το βλέπουμε, βγαίνουν διάφοροι, λένε ποιον θέλουν για αντίπαλό τους. Και υπάρχει μια συνολική επιχείρηση μαξί μου.
0: Λένε ότι δίνεται μάχη για τον Τσίπρα για την δεύτερη θέση και ότι προτιμάνε τον Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, το προφανώς προφανώς δεν προτιμάνε. Είναι ξεκάθαρο, το λένε ήδη. Εγώ θα σας πω το εξής. Η κυβέρνηση τι δεν θέλει? Δεν θέλει να μιλήσουμε για την οικονομία, την κοινωνία, τις πολιτικές. Θέλει να μείνουμε σε ένα περιβάλλον τοξικοποίησης με επιθέσεις και προπαγάνδα. Γιατί θεωρεί ότι στο μόνο που είναι καλύτερη είναι στην προπαγάνδα. Συμφωνούμε. Mm-hmm. Έχει πολύ διαφορετικά μέσα και είναι πολύ καλύτερη στην προπαγάνδα και στην παραπλάνηση και έχει και μηχανισμούς στα social media δολοφονίας χαρακτήρα. Το γνωρίζουμε καλά. Κάποιοι καταδικάστηκαν κιόλας και είναι σύμβουλοι υπουργών. Δεν καταδικάστηκαν για συγκοφαντία κάποιοι συνεργάτες βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Σύμβουλοι εν ενεργεία υπουργών καταδικάστηκαν. Το ξέρετε, ο λογαριασμός Ζούκοφ, τόσο λένε, που είχαμε την πρόσφατη καταδίκη. Άρα, αυτά περί θυμωμένων είναι θυμωμένοι.
0: Αυτό είναι. Όχι, είστε θυμωμένοι.
2: Όχι, θα είμαστε χαρούμενοι όπου η δημοκρατία μας παρουσιάζει ελλείμματα. Και θα λέμε τι ωραία, τι καλά. Τι θα πει θυμωμένοι. Είναι πολιτικός χαρακτηρισμός ο θυμωμένος. Προσπαθεί η κυβέρνηση να προσωποποιήσει και απλά να απαξιώσει αυτά που δεν μπορεί να απαντήσει. Εμείς θέτουμε ερωτήματα. Εγώ σήμερα έθεσα ερωτήματα. Ούτε προσέβαλα κανέναν, ούτε είπα κάτι.
1: Το γεγονός ότι δεν παίρνετε απαντήσεις, κύριε Τσουκαλά.
2: Μα δεν υπάρχουν απαντήσεις. Εδώ δεν τις παίρνουμε. Δεν τις παίρνουμε γιατί, προσέξτε, εδώ δεν έχουν απαντήσεις.
0: Η κυβέρνηση θεωρεί ότι απαντά. Ότι η απάντηση είναι δεν τίθενται πραγματικά ερωτήματα. Υπάρχει μια κατασκευή από το ΠΑΣΟΚ. Προϊόν εκνευρισμού.
1: Απάντηση όμως είναι αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει κάποιον που τώρα είναι ιδιώτης. Δεν τον ρωτάμε όμως γι' αυτό.
2: Αυτό σα εξηγώ. Ο κύριος Μαρινάκης έχει μάλλον μία άλλη άποψη τι πρέπει να κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εμείς δεν το ρωτάμε να σχολιάσει γιατί μας νοιάζει η άποψη του κυρίου Μαρινάκη, μας νοιάζει η άποψη της κυβέρνησης. Όταν βγαίνει και λέει κορυφαίος δικαστικός ότι δεν έχω ξαναδεί να μην εφάρμοζα την απόφαση του ΣΤΕ, αυτό έχει να κάνει με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η ερώτησή μας στην πραξή ποια είναι, πώς δικαιολογείται κύριε Μαρινάκη ότι η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει μια δικαστική απόφαση. Εκεί είναι δυνατόν η απάντηση να είναι δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ποια νοεί είναι δουλειά. Δηλαδή, ποια είναι η δουλειά του. Η δουλειά του είναι μόνο η προπαγάνδα. Η δουλειά του είναι μόνο να συντονίσει την ομάδα αλήθειας. Δεν ήξερα ότι πληρώνουμε υπουργούς ή φορολογούμενοι για να συντονίζουν την ομάδα αλήθειας. Νομίζω ότι η δουλειά του είναι να είναι υπουργός, να ενημερώνει, να λογοδοτεί. Προφανώς, αν θεωρεί ότι έχει δίκιο, να απαντά και εμείς να έχουμε την υποχρέωση να το απαντήσουμε και εμείς και να γίνεται ένας γόνιμος διάλογος. Σε ένα περιβάλλον.
0: Λοιπόν,
2: σε
0: πάμε σε δύο θέματα επί του πιεστηρίου. Βλέπω ότι μόλις έγινε γνωστό το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Αντιπροέδρου του Αριουπάγου, του κ. Λιμπερόπουλου, ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου για δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση των δικογραφιών που χειρίζονται, και όχι για πέντε που είχε αποφασίσει η κ. Κοβέση. Σχόλιο.
2: Ανανεώθηκε λοιπόν.
0: Για δύο χρόνια, όχι για πέντε. Όχι για πέντε, ναι.
2: Περιμένω να δω το σχόλιο του κυρίου Γεωργιάδη που έλεγε ότι δεν πρέπει να ανανεωθούν και ότι είναι άκυρες οι ανανεώσεις.
1: Ναι, αλλά και πάλι το για δύο αντί για πέντε, αυτό πώς σας φαίνεται, κύριε Τσουκαλά?
2: Το εγώ δεν γνωρίζω για πόσα χρόνια πρέπει να ανανεωθούν.
0: Πέντε είχε πει, κύριε Κοβέση.
2: Το βασικό είναι ότι ανανεώνονται.
0: Ανανεώθηκε, ναι.
2: Προφανώς νομίζω ότι ανανεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί και η θητεία της κυρίας Κοβέση, που οπότε ξέρω είναι 7 ετής.
0: Είναι
2: και, και είναι άπαξ.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Τώρα, δεύτερο θέμα βλέπω, διευκρινιστική ανακοίνωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, αλλά απαντά ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στη δήλωση υπόθεν έσχες τραπεζικοί του λογαριασμοί που είναι στο εξωτερικό. Και έτσι εξηγείται, γιατί λέει ότι δεν υπήρχε αυτή η συνεννόηση και εκείνος το είδε με έκπληξη, ενώ πέρσι εμφάνιζε καταθέσεις στο πόθεν έσχες του 2023 1.070.000, φέτος είναι 58.000.
1: Ναι,
0: άρα αυτό το
1: 1
0: εκατομμύριο
1: δηλαδή
0: είναι καταθέσεις στο εξωτερικό. Τι έχει γίνει εκεί, γιατί φαντάζομαι κάποιοι θα τρέξουν να το εκμεταλλευτούν αυτό.
2: Γιατί να το εκμεταλλευτούν, αλλά δεν είναι κάτι. Ο ίδιος μόνος.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι, σας λέω για να απαντήσω.
2: Εκ παραδρομής διαπίστωσα ότι στην φορολογική μου δήλωση, σε πότε έσχες, έλειπε ένα ποσό. Εγώ το είδα και μόνος μου δηλώνω στον πρόεδρο της Βουλής ότι αυτή η τυπική παράληψη πρέπει να την διορθώσουμε. Διότι επειδή ξέρετε, δεν πάνε αυτοματοποιημένα οι λογαριασμοί που είναι στην Ελλοδαπή από καταθέσεις που έχει ως ευρωβουλευτής, δεν περάσανε αυτόματα από παράληψη προφανώς του φοροτεχνικού που ασχολείται με αυτά.
0: Έβλογο ερώτημα. Ένας αρχηγός δεν τσεκάρει? Εγώ όταν κάνει φοροτεχνικός μου τη δήλωση λέει να τη στείλω και εγώ κάνω ποθενέσχες να τη δεις. Δεν τσεκάρει ο πολιτικός αρχηγός τη δήλωση
2: που έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν τέτοια ζητήματα πάρα πολλές φορές. Το βασικό είναι αν αυτά είναι ζητήματα.
0: Άρα δεν το εγνώριζε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Εδώ ξέρετε, δεν κάνει πρώτη φορά ποθενέσχες, κάνει μια δεκαετία.
0: Φυσικά.
2: Και όταν έχουμε λοιπόν μια δήλωση ποθενέσχες,
0: που υπήρχαν
2: κρίσιμο είναι να ελέγξουμε αν υπάρχει κάποια πρόθεση. Κάποιος να κρύψει κάτι. Εδώ έχουμε ακριβώς το ανάποδο.
0: Ή μια δικαιολογική αύξηση περιουσίας.
2: Ναι, ναι. Εδώ έχουμε ακριβώς το ανάποδο. Μόνος του διαπιστώνει ότι κάτι δεν μπήκε, το βρήκα μόνος του, σας το δηλώνω μόνος μου.
0: Τώρα, σήμερα ο κύριος Τσίπρας έχει εκδήλωση στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι. Φαίνεται ότι είμαστε μια ανάσα από την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Και κύριε Καρεστιανού, 21 Μαΐου. Βλέπετε να αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό και βλέπετε, όπως λένε από την κυβέρνηση πολύ έντονα, να απειλείστε εσείς από τα δύο νέα κόμματα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι απειλούμαστε εμείς, λιγότερο από ό,τι απειλείται η κυβέρνηση. Προφανώς για μας ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς ο κατακαιρματισμός στον χώρο τον αντιπολιτευτικό κοινωνικά.
0: Δεν θα είναι και ο Τσίπρας αντίπαλός σας?
2: Ο Τσίπρας είναι αντίπαλός μας. Και ο Τσίπρας.
0: Αν πάρει ένα κομμάτι από το ψηφοφόρο σας, δεν θα είναι αντίπαλος.
2: Θέλει η Νέα Δημοκρατία, γιατί μπορεί να το θεωρούν πιο βολικό, στο ότι πράγματι δεν μπορεί με έναν τρόπο να αντιπαρατεθεί, διότι έχει και εκείνος πάρα πολύ πρόσφατα σε αντίστοιχα ζητήματα κάνει πολιτικές που μοιάζουν με τη σημερινή, ας πούμε, παράδειγμα τα φαντς. Γι' αυτό προφανώς μπορεί να το θέλει με τον κύριο Γεωργιάδη, τι του λέει, ναι, εμείς έχουμε καταστρέψει τη χώρα με τα φαντς, αλλά εσύ τα έφερες. Ή εμείς κόβουμε συντάξεις, αλλά εσύ έκοψες το ΕΚΑΣ. Αυτό είναι που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Μια λογική συμψηφισμών την οποία δεν μπορεί να κάνει με τον Πασόκ. Γι' αυτό και αν έχετε καταλάβει, όταν θέλει να συγκρουστεί με τον Πασόκ, τι λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει τι έκανε τον Πασόκ πριν 40 χρόνια ή 30 χρόνια, το οποίο είναι προφανώς αστείο. Ενώ με τον κύριο Τσίπρα δεν είναι αυτό και προφανώς το επιδείκει και το επιζητάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι ο κόσμος δεν έχει, δεν θα μπει σε τέτοια διλήμματα. Ο κόσμος ξέρει ποια ψήφος είναι εκείνη που διώχνει τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι θα επιλέξει αυτήν, ότι η μεγάλη πλειοψηφία θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τη νοιάζει ποιος θα είναι δεύτερος. Τη νοιάζει πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό το προσφέρει μόνο το Πασόκ.
0: Όλα θα φανούν στις κάλπες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσουκαλά. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς βίγκαν.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
7: Στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: φούλα έξω αφρικανική σκόνη, είναι σήμερα.
1: Χαμός.
0: Να πω κάτι. Όλο και
1: δεν
0: πιο συχνά.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Με την αφρικανική
0: σκόνη. Έχω μεγαλώσει στην Αθήνα δεκαετίες τώρα. Δεν θυμάμαι τόσο συχνά, βρε Λουκία, να έχουμε αφρικανική σκόνη. Τώρα γίνει καθεστώς, δηλαδή τις μισές μέρες του χρόνου και χειμώνα είχαμε αφρικανική σκόνη, όχι μόνο καλοκαίρι. Παλιά είχαμε καλοκαίρι. Φυσάει πολύ, είναι η σκόνη περισσότερη Σαχάρα και έρχεται. Τι συμβαίνει? Είναι προφανές ότι έχουν αλλάξει μετεωρολογικές συνθήκες και είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε εδώ αφρικανική σκόνη να έρθει από. Και μάλιστα δεν έχετε μόνο με νοτιάδες. Μου έλεγαν οι μετεωρολόγοι ότι και βορειάς να φυσάει μπορεί να έρθει αφρικανική σκόνη.

0: γίνεται, δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικό. Αλλά έχει μπει στη ζωή μα. Κάνει κακό στο αναπνευστικό. Είναι μονίμω καφέ τα αυτοκίνητα.
1: Αυτό και επίση αυτό μουντό.
0: Το μουντό δεν μ' αρέσει εμένα. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει με έναν ολόλαμπρο ήλιο σε ένα γαλάζιο αττικό ουρανό. Και τώρα είναι μονίμω θολό ο αττικό ουρανό. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι η Μαρία μα άκουγε πριν, με άκουγε το ΔΔΕ που έλεγα για το διάλογο αυτό.
1: Και μα έστειλε μήνυμα.
0: Και λέει είναι αυτό χρησιμοποιούν που έχει τύχει τα ονόματά μα και το λέω γιατί την πρώτη φορά μου είπαν το όνομα του λογιστή μου και τη δεύτερη με ζήτησαν με το όνομα και το επιθετό μου. Και μου είπαν ότι είναι από το ΔΔΕ.
1: Να προσέχετε πάρα πολύ.
0: Ναι, και μου έδωσαν και τα αριθμό ταυτότητα που σημαίνει ότι οι σπήρες αυτές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και πολύ καλά ενημερωμένες για να μπορούν να παγιδεύουν, ειδικά τους πιο ευάλωτους που είναι ηλικιωμένοι, που έχουν πολλά στο μυαλό τους και πιο εύκολα μπορείς να πεις τώρα πώς να πεις κάποιον άνθρωπο ότι έχει ραδιενέργεια το σπίτι και πρέπει να τη λήξει αλουμινόχρωτο σταυρό του και να
1: καλά,
0: το βάλει στο
1: σπίτι. Εντάξει, περισσότερο σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Αλλά
0: κρίμα, κρίμα.
1: Γιατί ντροπή. Σου λέω εγώ, εμένα μου τι μου συνέβη και όταν κατάλαβα στο δευτερόλεπτο δηλαδή ότι
0: εσύ
1: ήταν
0: το
1: αυτό.
0: Ναι, γιαγιά τώρα το 85
1: ναι,
0: χρονών.
1: Το ξέρω, γι' αυτό λέω να προσέχω.
0: Πού να βάλω τα κοσμήματα παιδάκι μου, βάλω τα γιαγιά στο τραπέζι, το ξύλινο στη βεράντα. Πάει, αυτό παίρνει. Λοιπόν. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής, ομότιμος καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο κύριος Γιάννης Γαζιδεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Κορυφαίοι. Και οι δύο, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα
1: σας. Καλησπέρα. Τι καλή εβδομάδα, βέβαια, με αυτά που ακούμε, πραγματικά.
2: Μια χαρά είναι.
1: Λέτε.
2: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Περιμένετε. Θα ξεκινήσω από τον καθηγητή. Διότι εδώ περιμέναμε καλλιεργήτω ένα κλίμα τις προηγούμενες ημέρες ότι θα τα βρουν και θα ανοίξουν και τα στενά του ορμούς και θα κάνουν πίσω και οι Αμερικανοί στον αποκλεισμό των λιμανιών. Και έρχεται χθες το βράδυ η Ιρανική πρόταση, ήταν όλα αλλιώς. Οι Ιρανοί τα ήθελαν όλα δικά τους και δεν ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Και βγαίνει ο Τραμπ και λέει πλήρως μη αποδεκτή η πρόταση και είμαστε από εκεί που ξεκινήσαμε. Το θέμα είναι ότι έβλεπα τώρα τη Σάουντι Αράμκο και έλεγε κολοσσός ο Σαουδαραβικός και έλεγε ότι αν συνεχιστεί αυτό λίγο καιρό ακόμα θα φτάσουμε στο 27 για να πληρώνουμε συνέπειες και είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Το έχουμε ξανακούσει αυτό. Έβλεπα νωρίτερα τη Μόργαν Στάλιν λέει ότι αν συνεχιστεί καιρό αυτό θα δούμε τιμές στο δολάριο, στο πετρέλαιο, 150 δολάρια το βαρέλι. Η ερώτηση λοιπόν κύριε καθηγητά, πού θα φτάσει αυτό γιατί φως το τούνελ δεν φαίνεται.
2: Έτσι, σωστά.
0: Και πληρώνουμε εμείς.
2: Είπατε και εμείς έχουμε πει, αν θυμάστε, και την τρίτη μέρα του πολέμου ότι βλέπαμε την κρίση μέχρι και το Μάιο.
0: Κάποιος έλεγε ότι θα κρατήσει 2-3 μέρες, ναι.
2: Ναι, 4 μήνες. 4 μήνες με πετρέλαιο από γύρω στα 100-110 έως 90, με ένα όριο να κινείται εκεί. Αυτό που άλλαξε στην εκτίμησή μας, και έχει αλλάξει λίγο προς το χειρότερο, είναι ότι δεν είχαμε υπολογίσει αυτής εξ αρχής τις καταστροφές στον κόλπο.
0: Βέβαια.
2: Αυτές οι καταστροφές είναι πολύ
0: περισσότερες εγκαταστάσεις.
2: Ακριβώς. Αυτές είναι πολύ περισσότερες από όσο αφήνουν και να καταλάβει ο κόσμος ο πολίτης. Εγώ αυτό έχω αντιληφθεί. Άρα οι επιπτώσεις θα είναι στο 26 και μέχρι και το μισό 27. Αυτή η εκτίμηση είναι αυτή. Τώρα, με αυτή την προοπτική, αυτή η προοπτική όμως χαράσεται επί τη βάση του ότι θα κλείσει κατά κάποιο τρόπο η ένταση το Μάιο και θα αρχίσουμε. Ναι, ναι,
0: από το Μάρτιο το ακούμε και έχουμε 11 Μαΐου.
1: Ναι, ναι. Και δεν βλέπουμε το φως στο τούνελ, κύριε Πετράκη.
2: Το Μάιο. Προσέξτε, το Μάιο λέμε ότι θα κλείσει η ένταση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αποκαθίσταται η κανονικότητα? Σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά ότι δεν θα χειροτερεύσει τέλος πάντων. Αυτό είναι η ελπίδα μας, είναι να μην χειροτερεύσει.
1: Ναι, αλλά εσείς μας είχατε πει ότι οι επιπτώσεις θα τις βλέπουμε μπροστά μας για το
2: μήνες. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Αυτό είναι το καλό σενάριο που σας πει.
0: Το κακό είναι να χειροτερεύσει.
2: Υπάρχει ακριβώς. Το κακό είναι να μην χειροτερεύσει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί. Εάν δεν συμβεί λοιπόν, θα έχουμε επιπτώσεις όλο το 26, άρα ένα πληθωρισμό γύρω στο 5 και κάτι.
0: Πάρα πολύ.
2: Τώρα η Ελλάδα έχει, προσέξτε, η Ελλάδα έχει και ένα ειδικό. Εμείς είχαμε υπολογίσει 4,7-4,8. Ήταν 2,9 και 1,6, κάνει κοντά στο 5 ήταν.
0: Γιατί τρέχει πιο γρήγορα ο πληθωρισμός, γιατί πληρώνουμε ακριβότερα τις συνέπειες
2: του πολέμου στην Ελλάδα. Τρέχει λίγο πιο γρήγορα την Ευρωζώνη, γιατί είναι τα ενίκια. Αν δείτε την ανάλυση του πληθωρισμού, θα δείτε ότι τα ενίκια τείνουν να έχουν μεγαλύτερη επίπτωση. Δεν έχουν, αλλά θα μπορούσαν να έχουν και μεγαλύτερη επίπτωση από ό,τι έχει τα καύσιμα. Άρα αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο δεν λέει να σταματήσει. Αυτό είναι ένα πρόσθετο θέμα στην εικόνα. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί και τέλος πάντων το ξεχνάμε, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Συνεπώς, επιμήκυση των αρνητικών συνεπειών έως το 26, όχι της έκτασης που έχουμε τώρα, έτσι, το παραλαμβάνω, στο καλό σενάριο που λέει ότι σταματάει το Μάιο αυτή η ιστορία, ότι δεν χειροτερεύει, όχι σταματάει, δεν χειροτερεύει. Επιμήκυση στο 26 και στα μισά του 27 πάει μέχρι εκεί, για να δούμε δηλαδή ξανά το 70, αν όλα πάνε καλά, που δεν βλέπω εγώ μια τέτοια προοπτική, το έχουμε πει
0: πάλι. 70 λέτε, 70 δολάρια το βαρέλι.
2: 70 δολάρια το βαρέλι.
0: Ξεκίνησε 58.
2: Μιλάμε για τέλος του 27.
0: Ναι, τώρα με την, πάω στον κύριο Χατζηδεοδοσίου. Με την βενζίνη στο 2,10 στην καλύτερη περίπτωση, το πετρέλαιο γύρω στο 1,90, το κόστος προϊόντων σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και πάνω 70%, κύριε Πρόεδρε. Τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία της αγοράς, για τη διαμόρφωση των τιμών, για τις θέσεις εργασίας, πού πάει το πράγμα στην οικονομία?
2: Κύριε όπως Σαρδάκη, το νιώθετε εσείς. Κατά την Ελστάτ, τον Απρίλιο ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,4%.
0: Σωστά.
2: Κατά τη γνώμη μου, το μέλλον θα ξεπεράσει εύκολα το 6%. Σημαίνει ότι αυτό, το ένα νομίζω το αντιλαμβάνεστε, είναι η πίεση που νιώθουν τα νοικοκυριά. Και να σας πω ότι η έκθεση Τράπεζα Ελλάδος, μιας και μιλάγατε τώρα για τα νίκια, λέει ότι με βάση το βασικό μισθό, ένας που έχει το βασικό μισθό θέλει το 93% του εισοδήματός του για να πληρώσει το νίκη.
0: Σωστά.
2: Το αντίστοιχο στην Ευρώπη είναι 32 με 35 ανάλογα τη χώρα. Άρα, όσο μειώνεται η αγοραστική αξία των καταναλωτών, τι σημαίνει? Ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη αυξημένο ενεργειακό κόστος, δεν φτάνει η αύξηση του κόστου που έχουν, έχουν και μειωμένους τζίρους. Πώς το ξέρουμε αυτό? Σας θυμίζω πριν λίγες μέρες παρουσιάσαμε την έρευνα που κάναμε τις μέρες του Πάσχα, όπου ο τζίρος ήταν μειωμένος κατά 20-40%, 20% στην Αθήνα, 40% στην περιφέρεια, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί γιατί, αλλά έχουμε μια μείωση του τζίρου. Άρα, μειωμένη τζίρη. Τα νοικοκυριά λένε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε αυτό.
0: Σας το επιβεβαιώνω. Μιλούσε το πρωί με τον κύριο Μαρούδα που έλεγε ότι και πουλάμε και μας κοστίζει ακριβότερα η παραγωγή και το αγοράζουμε, το δίνουμε στον μεσάζοντα φθηνότερα, γιατί έχει λιγοστέψει η ζήτηση. Ακριβώς. Ο κόσμος αγοράζει λιγότερα.
2: Αν μου επιτρέπετε, δεν έχει μειωθεί η ζήτηση στα βασικά αγαθά, δηλαδή στα τρόφιμα. Δηλαδή, όσο παίρνει λιγότερο
0: τρόφιμα, ναι. Σκεφτείτε στα από είδη πολυτέλεια τι γίνεται.
2: Άρα, για να συνεχίσω αυτά τα πολύ σημαντικά που είπε ο κ. Πετράκης, ο καθηγητής, αν η κρίση κρατήσει το Μάιο, τότε νομίζω ότι οι απώλειες που θα έχουμε στην οικονομία είναι τεράστιες. Η κρίση που θα υπάρξει και βεβαίως στα νοικοκυριά και σε πτήσεις θα είναι πολύ μεγάλες. Και αυτό έχει σχέση με όλα τα ζητήματα. Δηλαδή, συζητάγαμε τι σχέση έχει αυτό, ας πούμε, με τα χρέη των επιχειρήσεων και τις δόσεις, αν μπορούν να τις υποπληρώσουν. Έχει σχέση με την επιβίωση επιχειρήσεων και το τελευταίο που είπατε, με το προσωπικό που κάθε επιχείρηση. Εδώ κρατήστε κάτι το οποίο φαντάζομαι έχω ακούσει να το λέτε κάποια φορά. Η κρίση αυτή στον κόλπο, ενώ για όλους σημαίνει μια αύξηση 40-50% για τα αεροπλάνα, για τα καύσιμα, σημαίνει 120%. Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι θα αυξηθούν στις τιμές των εισιτηρίων.
1: Αυτό είναι το μόνο. Μα ήδη αυξάνονται και ήδη συγχωνεύονται πτήσεις, ακυρώνονται πτήσεις. Δεν είναι καινούριο. Αυτό έχει
2: αρχίσει. Εγώ να σας πω, κύριε Γκάτζου, ότι σε εισιτήρια που είναι ήδη κλεισμένα και έχουν τα δικαιώματα, τα έχει πληρώσει. Το ζω γιατί έχουμε ταξίδια που κάνω και εγώ ίδιος. Έρχεται η αεροπορική εταιρεία και η δική μας. Καλά, Γαλλία. Και λέει, το πλήρωσα να παίρνω, μου δώσει άλλα 30 ευρώ, γιατί δεν βγαίνω εγώ με την τιμή αυτή που μου έδωσε.
1: Αν γίνεται και αυτό, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
0: Πολύ κακό αυτό.
2: Βεβαίως. Και έρχεται σε εισιτήριο, γι' αυτό και η απόφαση της Ευρώπης, αν ακούσατε τώρα, για τις εταιρείες και λέει, σε κλεισμένο εισιτήριο σου ζητάει έξτρα χρήματα, αιτιολογώντας ότι δεν το είχα υπολογίσει με τόσο μεγάλη τιμή των καυσίμων. Μάλιστα, η αιτιολογία που ξέρετε είναι ότι το 30% του κόστου ενός αεροπλάνου είναι τα καύσιμα, ενώ τώρα γίνει το 60% του κόστους. Και έρχεται λοιπόν, προσέξτε, γιατί θεωρώ.
0: Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Αλιγιζάκης μου έλεγε προχθές, που είναι ο πρόεδρος των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα έχουμε και στην Ελλάδα ζήτημα με την κυροζήνη τον Ιούνιο. Είναι πολύ κοντά και είναι αρχή τη τουριστική περίοδου. Και τι θα γίνει? Εισιτήρια, καύσιμα.
1: Δεν είναι μόνο, είναι και τα αεροπορικά, είναι και τα ακτοπλοϊκά.
0: Όχι, η κυροζήνη είναι αεροπορικά.
1: Ναι, αλλά λέω και τα ακτοπλοϊκά που πάντα τέτοια περίοδο συζητάμε για αυξήσεις. Ανεξαρτήτως πολέμου.
2: Αεροπορικά όμως θα έχουμε και ακυρώσεις πτήσεων. Και φανταστείτε.
0: Και θέμα βιωσιμότητας αεροπορικών εταιριών.
2: Έτσι θα ποσό για το εισιτήριο. Άρα ο τουρίστας που θα έρθει στην Ελλάδα, θέμα που συζητάγαμε και την περσινή χρονιά,
0: μπορεί να μην έρθει.
2: Αυτό που θα καταναλώσει, αν έρθει, θα είναι πολύ λιγότερο από το προηγούμενο. Άρα, πολλοί κόσμοι λίγα έσοδα.
1: Μα εγώ θυμάμαι πέρσι ότι λέγαμε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, ότι οι τουρίστες που είχαν έρθει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δεν αφήναν χρήματα έξω. Πηγαίναν σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και ψωνίζανε και τρώγανε στο δωμάτιο.
0: Έτσι πέρασε το καλοκαίρι.
2: Γι' αυτό και παρατηρήσαμε σε μερικά νησιά να γίνεται και μεγάλο δώρο με τον υπερτουρισμό, όπου και εμεί πρωτοστατήσαμε σε επιμελητήριο και είπαμε όταν πηγαίνει εκεί. Τα πηγαίνουν τα καράβια, τα κουραζιρόπλια, όταν κατεβαίνει να πληρώνει. Και έγινε για 2-3 νησιά και ήταν σωστό. Γιατί κατέβαινε το μεγάλο καραζιόρο που έχει ακόμα και σούπερ μάρκετ, και κατέβαινε και ουσιαστικά μόνο κακό έκανε και έχει καλό. Αυτό θα το δείτε όμως και για αυτόν που έρχεται και κλείνει ένα δωμάτιο, ότι όλοι αυτοί, γιατί μην, να είμαστε ειλικρινείς, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν το έχουμε εμείς, το έχει όλη η Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά αυτός που θα έρθει, αν θα έρθει, θα έχει να καταναλώσει ακόμα λιγότερα. Με βάση και την αύξηση τιμής του εισιτηρίου και το εισόδημά του που έχει πληγεί. Άρα οι πτώσεις είναι μεγάλες. Θα σου το πω απλά. Εάν ο πόλεμος κρατήσει μέχρι το τέλος Μαΐου, η γνώμη μου είναι ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία σε όλα τα ζητήματα θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Και επιμένω να λέω ότι αν ο πληθωρισμός είναι 5,4 τον Απρίλιο.
0: Θα πάει 6. Ο... Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, πρόεδρε? Δηλαδή, πάει χειρότερο. Ωραία, ακριβά, αγοράζουμε όλο και πιο ακριβά. Μειώνεται η ζήτηση με επιπτώσεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες, στον τουρισμό. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, τι μπορεί να πάει πολύ στραβά? Εκτός το ότι τα αγοράζουμε όλα ακριβότερα.
2: Θα σας πω και τα δύο. Το ένα που είναι αυτονόητο είναι ότι ο πολίτης των οικογενειών καταλαβαίνει ότι πιέζεται και έτσι έχουμε και μια στροφή, θα παρατηρήσετε, στο οικονομικό προϊόν, στο φτηνό προϊόν και όχι στο ποιοτικό. Και αυτό το βλέπουμε παντού, ακόμα και στα τρόφιμα. Το δεύτερο είναι που το βάλατε στην αρχή, κύριε Στραβελάκη. Τώρα, νομίζω δεν χρειάζεται κάποιες ιδιαίτερες δομές να καταλαβαίνει ότι όσο πέφτουν οι τζίροι, οι επιχειρήσεις με αυξημένο κόστος και μειωμένους τζίρους
0: θα πουλήσουν.
2: Θα δημιουργήσουν νέα χρέη. Να σας πω την πρώτη απόδειξη. Μα ήδη το πρώτο τετράμινο
0: έχουμε 4,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ναι, ναι.
2: Βεβαίως θα γίνει. Θα προσπαθήσει να βρει τρόπο να μειώσει
0: το κόστος.
2: Ακριβώς.
0: Ή να μειώσει
2: το κόστος. Γιατί δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Δεν θα έχει τρόπο επιβίωσης. Και προσέξτε, επιμένω σε αυτό που σας είπα. Γιατί ακουστούκαν τώρα οι δόσεις 72. Πώς θα πληρώσει τις δόσεις όταν το κέρδος που θα του μένει τέλος πάντων θα είναι πολύ μικρό. Με αυτό πρέπει να καλύψει το κόστος ενέργειας, να καλύψει τη διαβίωσή του και να πληρώσει παλιό χρέος. Άρα οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε στην αρχή.
0: Να δούμε δηλαδή και λουκέτα, τα κανόνια. Αυτό, ναι.
2: Οι εκλογές θα επηρεαστούν μόνο από την οικονομική ζωή και από κανένα άλλο.
0: Α, βέβαια. Εσείς κύριε Πετράκη, αν ήσταν δίπλα, ερχόταν ο κύριος Πιερακάκης, έλεγε καθηγητά, είστε ο εμπειρότερος στην Ελλάδα. Δώστε μου για το μεσαίο, το κακό και το πολύ κακό σενάριο τρεις προτάσεις, θα του λέγατε.
3: Προτάσεις όσον αφορά τι.
0: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτής της κατάστασης που περιέγραψε ο πρόεδρος ο κ. Χατζηδωρόπουλος.
1: Τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή.
3: Πρέπει να με ρωτήσετε τι ακριβώς και με ρωτάτε. Δηλαδή πρέπει να διευκρινίσουμε. Με ρωτάτε τι.
0: Μιλούμε για μέτρα ενίσχυσης των πολιτών.
3: Okay,
0: μιλούμε για προστασία της οικονομίας και για υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού με το Plan B.
3: Προς το παρόν βρισκόμαστε στο βασικό σενάριο που θέλει αυτή την τιμή των 100 λίγο πολύ συμπλήν να κινείται, όπως σας είπα, τουλάχιστον μέσα και τον Μάιο και στη συνέχεια να έχει κανείς μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους υπάρχει αυτό το σενάριο. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ απλό. Έχει να κάνει με τις αμερικάνικες εκλογές, έχει να κάνει με τον κόλπο που ουσιαστικά δεν έδωσε άδεια στην πραγματικότητα για να γίνει πόλεμος. Έχει πάρα πολλά πράγματα πίσω του. Αν αυτό τηρηθεί, θα έχετε μια τιμή η οποία σιγά σιγά θα μειώνεται, αλλά μην φανταστείτε ότι
0: τιμή.
3: Το 80, το τιμή πετρελαίου, ναι. Το 80 το βλέπω ορατό. Και για
0: πριν
3: το
0: πάμε
3: επόμενο,
0: εκεί, εδώ 20. Είμαστε στο 0.
3: Αυτό
0: είμαστε
3: σημαίνει...
0: σε απόλυτο πάγο των διαπραγματεύσεων, κύριε καθηγητά, με πεζάρους στα 105.
3: Εγώ σας δεν μπορώ να ξέρω.
0: Εδώ η Saudi Aramco λέει ότι η Morgan Stanley πάμε για 150 δολάρια το βαρέλι.
3: Μην τα βλέπετε όλα αυτά.
0: Δεν τα βλέπω. Πώς δεν τα βλέπω?
3: Βλέπουμε την πραγματικότητα.
0: Ανακοινώνονται. Παίζουν πάντου
3: πρωτοφόρο. Η πραγματικότητα. Διότι αυτοί παίζουν και έχουν και διάφορα πάντως και όταν τα λένε όλα αυτά. Εμείς προς το παρόν παραμένουμε σε αυτό το βασικό σενάριο. Εκεί να μείνουμε. Υπάρχουν επιπτώσεις. Πολύ σωστά περιγράφησαν προηγουμένως και όσον αφορά τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ιδιωτικού τομέα και όσον αφορά το εισόδημα των ανθρώπων. Αυτό είναι σαφές. Θα πρέπει να περιμένουμε να συγκεκριμενοποιηθεί η κατάσταση για να δούμε ένα επόμενο γύρο μέτρων, ο οποίος φαντάζομαι ότι συμπίπτει με την ΔΕΦ. Το ερώτημα για αυτά τα μέτρα είναι αν θα πάρει την κατεύθυνση την οποία περιμέναμε, δηλαδή τη μείωση της φορολογίας, ή αν θα πάρει τη μορφή ενίσχυσης εισοδημάτων λόγω των ακριβώς των εξελίξεων των οποίων συζητάτε. Είμαστε όμως ακόμα σε μια κατάσταση αναμονής. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να σκεφτόμαστε τα χειρότερα. Παρόλο που θα συμφωνήσω μαζί σας, η λογική αυτό λέει ότι πάμε σε μια κατάσταση όπου σταθεροποιούνται σε ένα κακό σενάριο όλα τα πράγματα, αλλά προς το παρόν
1: επειδή ακριβώς σταθεροποιούνται, όπως μας λέτε, κύριε Πετράκη, στο κακό σενάριο,
3: όχι στο κακό, σε αυτό που είμαστε τώρα,
1: σε αυτό που είμαστε, δεν το λες καλό όμως, δεν μπορούμε να το πούμε καλό, δηλαδή κακό σενάριο είναι, απλά θα μπορούσε να ήταν ακόμα χειρότερο, να το πούμε έτσι.
3: Ναι,
1: το θέμα είναι μήπως δεν πρέπει να αργήσει η κυβέρνηση να πάρει οποιοδήποτε μέτρο παραπάνω.
3: Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Διότι δεν
1: να περιμένουμε τι να φτάσει το πετρέλαιο τα 150 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή.
3: Όταν φτάνει το πετρέλαιο σε 150, έχει 3 μήνες διάρκεια για να μπει στην οικονομία. Και αυτά που βλέπετε τώρα στις τιμές είναι.
1: Μα, συγγνώμη, κύριε Πετράκη, πριν πέσει ο πρώτος πυραυλός, σαν τώρα το θυμάμαι, ανέβηκαν οι τιμές της βενζίνης στην Ελλάδα.
3: Ναι, αυτά στα πρωτοδεσμιακά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Πριν πέσει ο πρώτος πυραυλός.
3: Όχι, δεν ήταν.
1: Κάπως έτσι ήταν. Ανέβηκε με το που έπεσε τότε ο πρώτος.
3: Ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει 50%, από τα 70 πήγαν στα 110, οι τιμές της βενζίνης έχουν ανέβει 23-25%. Εμείς το υπολογίζαμε αυτή τη στιγμή στο 2,10. Αυτό δεν είναι 50%, είναι λιγότερο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
1: Άρα πότε θεωρείτε ότι πρέπει να ξεκινήσει η κυβέρνηση να βλέπει καινούργια μέτρα ενίσχυσης, περίπου? Πότε το τοποθετείτε χρονικά?
3: Φαντάζομαι μετά το Μάιο θα αρχίσει να το πω.
0: Ωραία. Αυτή είναι η ακαδημαϊκή προσέγγιση. Πάμε τώρα στην αγορά. Για να κλείσουμε, κύριε Καστιδοδοσίου. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να χρειάζονται επιπλέον μέτρα τώρα ή αργότερα, και ποια μέτρα?
4: Καταρχήν, να συνεχίσω. Ο κύριος έλεγε για τον διοικητή της Τράπεζης Ελλάδος. Στην ίδια έκθεση λέει ότι 62% των πολιτών, και ο Στουνάρας λέει ότι δεν έχουν χρήματα να βγάλουν το μήνα, και λέει μισή, το 30% έχει χρήματα 18 μέρες και το άλλο 30% για 23 μέρες. Αυτά τα έλεγε πριν ένα μήνα. Έχει σημασία που το λέω
0: σωστά,
4: τώρα.
0: Σωστά.
4: Γύρισα πριν 10 μέρες από την Κύπρο. Η Κύπρος έχει 700.000 πληθυσμό και πήρε μέτρα 200 εκατομμυρίων. Το αναλογικό για τη χώρα μας είναι 2,5 δις. Η πρόταση που θα έλεγα και λέω για άλλη μια φορά είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μία στου ΦΠΑ στα βασικά τρόπια ή σε μηδενισμό που έχουν κάνει οι 10 από τις 12 χώρες. Προσέξτε. Ρώτησα τον Υπουργό Ανάπτυξης της Κύπρου εάν το μέτρο αυτό πέρασε στην κατανάλωση και μου απάντησε πέρασε κατά 95%. Δηλαδή από τη μείωση που έγινε το 9%, το 95% πέρασε. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι κάποτε λέγαμε αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Γιατί όταν λες ότι έχω 4,5 δισεκατομμύρια υπεργών...
0: 200 εκατομμύρια διαθέσιμα λέει ότι έχω.
4: Κύριε Στραβελάκη, να ολοκληρώσω μόνο, κύριε Βετάκη, αν μπορώ να μισώ λεπτό. Άρα ο δημοσιονομικός χώρος. Τώρα το καινούργιο που ακούω είναι μας επιτρέπει η Ευρώπη. Να σας πω γιατί τη ρωτήσαμε και είπε όχι, είναι δυνατόν να είπε ναι σε 10 χώρες και όχι σε εμάς. Άρα.
1: Αφού υπάρχουν εργαλεία, κύριε Χατζηθεοδοσίου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
4: Το Σεπτέμβριο θα ακούσουμε στην εκδήλωση ότι είναι 4 μήνες. Η ερώτηση είναι αντέχει η κοινωνία και οι επιχειρήσεις 4 μήνες με αυτές τις προϋποθέσεις.
0: Εσύ λέτε όχι.
4: Γιατί όταν λέμε, βεβαίως, γι' αυτό δώσα τα στοιχεία. Όταν λέμε ότι αυξήθηκε το πετρέλαιο κατά 50 λεπτά σήμερα ή η βενζίνη, η ερώτηση είναι αυτές που είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις δεν έχουν το παραπάνω κόστος λειτουργίας, το οποίο θα πρέπει να περάσει. Δεν έχουν τη μείωση του τζίρου. Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα, η αγοραστική του δύναμη μπορεί να επιβιώσει. Και μάλιστα βάλα και το θέμα του ενοικίου που ξέρετε δεν βγαίνει πρώτο γιατί ρωτάμε αυτούς που νοικιάζουν και ρωτάμε όλους. Αλλιώς για αυτούς που το νοικιάζουν είναι το σοβαρότερο θέμα όντως.
3: Κύριε Στραβελάκη, να διορθώσουμε ένα-δύο πράγματα. Πρώτον,
0: πρέπει να κλείσουμε.
3: Εφόσον διαβάζουμε τον κύριο Στουνάρα πάρα πολύ, θα δείτε ότι ο κύριος Στουνάρας, όταν μελέτησε το θέμα της μεταφοράς του ΦΠΑ που έγινε στα νησιά, μόνο το 14% της μείωσης πέρασε στην κατανάλωση. Όλο το υπόλοιπο καλύπτεται για τις επιχειρήσεις. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν έχει δοθεί άδεια από την Ευρώπη σε καμία χώρα δεν έχει δοθεί. Είναι μόνο επιλεκτικά τα μέτρα.
0: Την πήραν μόνο στην
3: Ελλάδα. Ορισμένες, ακριβώς.
4: Άρα να σταθεί
3: η Γαλλία. Ας
4: σταθεί και εμείς.
3: Τι.
4: Ναι. Η Κύπρος δηλαδή αφαιρέτησε.
3: Η Γαλλία πάει στο 5.
0: Ακούστε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον συζήτηση και δεν θέλω να διακόψουμε, προτείνω μέσα στη βδομάδα οι δυο σας. Γιατί το διακόπτουμε στο καλύτερο σημείο και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά πάνω απ' όλα είναι η Μαρία Ψάλτη που μας λέει ότι ολοκληρώσαμε τον χρόνο. Ο κύριος Πετράκης, ο καθηγητής, ο πρόεδρος, ο κύριος Χατζηδεοδοσίου. Μέσα στη βδομάδα θα επαναληφθούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Real FM Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί!
7: Και εκεί! Χρήστα, βουλθάν, ενέργεια!
5: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Θα το συνεχίσουμε με Πετράκη και Χατζηδάκη.
19: Είναι εξαιρετικό και το κόστος είναι το καλύτερο. Γιατί είναι και το ειδικά έτσι, μαζί που ήταν.
18: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Ήδη από το περασμένο Σάββατο ξεκίνησε η περίοδος των προσφορών. Επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα ως 23 Μαΐου και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Εδώ, Γκοτσόπουλος.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Do you know what I'm after?
4: You want to be the biggest star in the world.
5: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
6: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
7: Magic. Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάτης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πρίσμα 90 και 2.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 90 και 2.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο Πρίσμα 92 με πάρα πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα, από την εξωτερική πολιτική και άλλα θέματα που αφορούν ευρύτερα τη χώρα μας. Λοιπόν, πώς είναι ο καιρός σήμερα? Έθριος, σκόνη, ζέστη. Συνεχίζονται τα ίδια χαρακτηριστικά του καιρού και αυτή την εβδομάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημεριανές ώρες έως 27 βαθμούς Κελσίου από 14 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν εντάσεως έως 2 μποφόρ. Καλός ο καιρός θα συνεχιστεί. Ο καλός καιρός θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος. Και κάποια στιγμή θα έχουμε και μερικές έτσι βροχούλες, όχι ιδιαίτερα πράγματα εδώ στο Ιόνιο και ειδικότερα στο νησί μας. Σκόνη όμως, ευτυχώς, δεν έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα σκόνης όπως έχουν άλλες περιοχές της χώρας μας, ιδιαίτερα η Αθήνα. Εμείς λίγο το έχουμε γλιτώσει εδώ. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας είναι τα Plessas The Market με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του Plessas The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40. Τα Plessas Food Service Cash & Carry στην Αναπαύση. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως 12/5. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές. Έχουν ξεκινήσει και οι προσφορές στα αντιλιακά προϊόντα, όλα αυτά στα καταστήματα Plessas The Market.

θα δούμε μια ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγες ημέρες χάθηκε ένα μαύρο πόνι από την περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Εάν κάποιος το πήρε, παρακαλείται να το επιστρέψει, γιατί ανήκει σε ένα μικρό παιδάκι. Λοιπόν, αν κάποιος το δει να περιφέρεται, παρακαλείται να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6984-43-9250. Στον κύριο Μιχάλη δίνεται και αμοιβή. Να επαναλάβουμε το τηλέφωνο 6984-43-9250. Ο κύριος Μιχάλης είναι κάτοχος του παραπάνω αριθμού τηλεφώνου. Παρακαλούμε πολύ, το μικρό αυτό αλογάκι ανήκει σε ένα παιδάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις. Όλοι ξέρετε το γνωστό θέμα του Χανταϊού, το κρουαζιερόπλοιο. Επιστρέφει στην Ελλάδα ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο. Θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Υπάρχουν κάποιες έτσι αντιδράσεις, είδαμε και στο διαδίκτυο, φοβούνται πάρα πολύ και λογικό είναι, μήπως ο ιός αυτός μεταδοθεί και εδώ στη χώρα μας. Όμως σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο 70χρονος Έλληνας είναι τελείως ασυμπτωματικός, δεν έχει κανένα πρόβλημα, όμως για προληπτικούς λόγους θα τεθεί σε καραντίνα, όπως είπαμε, 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Τελικά θα μπει ένα τέλος στον εφιάλτη των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου. Όλοι θα επιστρέψουν στην, ευτυχώς έτσι θα επιστρέψουν όλοι στην πατρίδα τους, και εντοπίστηκε και ο ασθενής μηδέν, δηλαδή ο πρώτος ασθενής που κόλλησε τον ιό και τον μετέφερε μέσα στο πλοίο. Πρόκειται για τον πρώτο νεκρό, ήταν ένας ορνιθολόγος από την Ολλανδία και η γυναίκα του. Το συγκεκριμένο ζευγάρι ταξίδευε σε όλο τον κόσμο, ήταν πολύ διάσημοι ορνιθολόγοι. Τους άρεσαν να επισκέπτονται πάρα πολλές χώρες, περιοχές και να παρατηρούν τα σπάνια είδη πουλιών. Δυστυχώς εκεί στην Αργεντινή επισκέφθηκαν ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Σε αυτό το χώρο συγκεντρωνόταν πάρα πολλά πουλιά. Αυτοί ήθελαν να δουν ένα σπάνιο είδος πτηνού που γνώριζαν ότι υπήρχε σε εκείνο το χώρο, σε αυτή την χωματερή. Δυστυχώς κόλλησαν, μετέφεραν τον ιό μέσα στο πλοίο και μετά από 14 ημέρες άρχισαν να εκδηλώνονται τα πρώτα συμπτώματα. Τραγικό αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή και ο άντρας και η σύζυγός του. Και υπάρχουν κάποιοι επιβάτες που έχουν εκδηλώσει συμπτώματα ανά τον κόσμο, και στη Γαλλία και στην Αμερική, και ο Έλληνας που επιστρέφει εδώ στη χώρα μας, αλλά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους και δεν αντιμετωπίζουν έτσι ιδιαίτερο πρόβλημα.

πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται στο θέμα του πολέμου στο Ιράν. Η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και η διασφάλιση πως το Ιράν θα έχει τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, περιλαμβάνονται στις προτάσεις Τεχεράνης, τις οποίες απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ και τις χαρακτήρισε απαράδεκτες. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το Ιράν ζήτησε επιπλέον την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από τα λιμάνια τους και την, κατά την υπογραφή της αναμενόμενης συμφωνίας και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων Ιρανών. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αυτή την πρόταση απαράδεκτη, δεν τη δέχεται. Θα φιλοξενήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 τον κύριο Διονύσιο Τσιριγότη, διεθνολόγο, για να μας πει περισσότερα στοιχεία και αν φαίνεται στον ορίζοντα ο τερματισμός του πολέμου, μια και υπάρχει γενικά αυτή η αίσθηση ότι ο πρόεδρος της Αμερικής έχει βαρεθεί και θέλει να τελειώνει τον πόλεμο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μάλλον πάει και προς τερματισμό το μέτωπο της Ουκρανίας με της Ρωσίας που συνεχίζεται, αλλά κανένας δεν ασχολείται, ασχολούνται όλοι με το Ιράν. Να δούμε όλα αυτά, θα μας τα πει ο κύριος Τσιριγότης.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε ένα θέμα από την αθλητική επικαιρότητα που μας απασχόλησε χτες. Πρόκειται για τα επεισόδια που έγιναν στον αγώνα του ΑΠΣ Ζάκυνθος με τον Πύργο εχτές. Πάρα πολλές σοβαρές καταγγελίες. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της ομάδας στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Αναγνωστόπουλου, τον κύριο Μαρίνο Ζαφύρη, για όλα αυτά τα επεισόδια που έγινα, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό με μπουκάλι του ποδοσφαιριστή, του δικού μας ποδοσφαιριστή. Δέχτηκε καταιγισμό από μπουκάλια. Έκανε λοιπόν το παιδί, το ποδοσφαιριστής, έκανε 20 μέτρα και έπεσε, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ήταν αυτές οι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μαρίνος Ζαφύρης, ο οποίος έκανε λόγο για εχθρική ατμόσφαιρα από την αρχή του αγώνα. Όλα αυτά έγιναν στο τρίτο ημίχρονο, ένας αγώνας για το μπαράζ ανόδου της Super League 2 μεταξύ ΠΑΣ Πύργου και Ζακύνθου. Ο αθλητής, ο ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου και εκεί υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Η ομάδα του Πύργου δεν παραδέχεται ότι τραυματίστηκε από μπουκάλι. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μαρίνος Ζαφύρης, κατήγγειλε ότι μολονότι ο παίκτης της ομάδας του έκανε εμετούς και δεν ένιωθε καλά, από το νοσοκομείο αργήθηκαν να του κάνουν εισαγωγή. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, περιέγραψε πώς έγινε όλο το περιστατικό που οδήγησε στη διακοπή του αγώνα. Τώρα περιμένουμε να δούμε. Όλα αυτά βέβαια προηγήθηκαν μετά το γκολ που οι γηπεδούχοι κερδίσαν ένα πέναντι, με το οποίο και η ομάδα της Ζακύνθου ισοφάρισε. Ο συγκεκριμένος παίκτης που τραυματίστηκε ήταν ο Μιχάλης Μπαστάκος. Εκεί που πήγε να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του, τότε δέχτηκαν καταιγισμό από μπουκάλια και από καπάκια από μπουκάλια, και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στο κεφάλι. Εμείς είδαμε και μία ανακοίνωση στο Zande Times από την ομάδα του Πύργου, όπου αναφέρει ότι δεν έγινε κανένας τραυματισμός, όμως είδαμε και φωτογραφίες που ο ποδοσφαιριστής είχε τραυματιστεί, φαινόταν ξεκάθαρα το τραύμα του στο κεφάλι.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί στη Λευκάδα. Από το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε, δεν αντιμετωπίζεται πλέον από τις αρμόδιες αρχές ως ένα απλό έβριμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα εκεί. Αλλά ως ένα αντικείμενο με το οποίο είχε σαφή επιχειρησιακό χαρακτήρα και το οποίο πρόκειται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για την προέλευσή του, την αποστολή του, τον τρόπο κατεύθυνσης και, αλλά και τον πιθανό στόχο του. Επιπλέον, μπορεί να δώσει τεράστια τεχνογνωσία για την κατασκευή του, που θα καλύψουν τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Δηλαδή και εμείς από αυτή την τεχνολογία του drone θα ωφεληθούμε για να δούμε πώς έχει κατασκευαστεί. Κανένας δεν ξέρει, το ψάχνουν από πού ήρθε. Κάποιοι λένε ότι ήρθε κάτω από τη Λιβύη. Ποιο είχε στόχο? Είχε στόχο κάποιον Ρώσο μεγιστάνα που θα περνούσε εκεί κοντά με το κότερό του, με το γιοτ. Κάποιοι λένε ότι είχε στόχο το νησάκι Σκορπιός, όπου εκεί συχνάζουν Ρώσοι και κάνουν τις διακοπές τους, ή κάποιο πλοίο ρωσικών συμφερόντων που θα περνούσε από την περιοχή. Η υπόθεση λοιπόν αυτή έχει περάσει στο μικροσκόπιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το συγκεκριμένο αυτό πανδρωμένο σκάφος φέρεται να διαθέτει εξοπλισμό που παραπέμπει σε πλατφόρμα στρατιωτικής ή παραστρατιωτικής χρήσης. Το βάρος της έρευνας τώρα πέφτει σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά το λογισμικό και ο δεύτερος αφορά τον εξοπλισμό που φέρει. Οι πρώτες λοιπόν εκτιμήσεις δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ντρόουν είχε πιθανότητα χάσει την επαφή με τον χειριστή, κινήθηκε ανεξέλεκτα μέσα στη θάλασσα μέχρι να καταλήξει στη θαλάσσια περιοχή.

0: τόσες νύχτες.
1: Για πάμε να δούμε αθλητικές ειδήσεις. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία της ΑΓΕΣ στο διασυλλογικό πρωτάθλημα K20 ανδρών και γυναικών που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου. Σε ολόκληρη έτσι τη χώρα με τη συμμετοχή 2.500 αθλητών και αθλητριών. Λοιπόν, ο σύλλογος συμμετείχε στον 5ο όμιλο με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στο Παμπελοποννησιακό στάδιο υπό την διοργάνωση της ΕΑΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Στην συνολική βαθμολογία της κατηγορίας K20 ανδρών η ΑΓΕΣ κατέκτησε και μπράβο την 4η θέση. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το σύλλογο ήταν ο Μαρίνος Κωνσταντίνος, ο οποίος κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στη δισκοβολία και τη σφαιροβολία K20. Στη δισκοβολία σημείωσε επίδοση 48,16 μέτρα, ενώ στη σφαιροβολία έφτασε τα 17,07 μέτρα. Λοιπόν, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Κώτης Πέτρος στο άλμα επικοντό, όπου με άλμα στα 3,80 μέτρα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία K20 και παράλληλα εξασφάλισε το όριο συμμετοχής για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18. Ο ίδιος αθλητής συμμετείχε και στο μήκος, όπου με επίδοση 6,21 μέτρα πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ και κατέλαβε την 6η θέση στην κατηγορία K20. Ενώ στα 10.000 μέτρα βάδιν ο Κλάδης Φώτης ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία K20, πετυχαίνοντας παράλληλα νέο ατομικό ρεκόρ σε χρόνο 47 και 14. Αυτά λοιπόν, και έχουμε και άλλες αξιόλογες επιδόσεις από τον Κορδέλο Διονύσιο, την Μπαϊραχτάρη Μαρία, στα 300 μέτρα Καλογερίας Παύλος, Καραμαλίκης Ιωάννης, μπράβο στους αθλητές, και στη Θεσσαλονίκη ο Στρούζας Πέτρος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια ντρος, και τέλος ο Ζούγρας Διονύσος αγωνίστηκε στα 100 και 200 μέτρα. Μπράβο στα παιδιά, μας κάνουν περήφανους, μπράβο και στην ΑΓΕΣ και στους προπονητές τους.

0: Μα είστε πλέον σίγουροι ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς, vegan.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Πρίσμα 92.

Να δούμε μία άσχημη είδηση. Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Λαγανά. Είναι διασωληνωμένη μία 20χρονη Βρετανίδα που παρασύρθηκε από μηχανάκι. Οι συνθήκες διερευνώνται. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή της, καθώς η κατάσταση της υγείας της θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Το ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 7, ενώ η προανάκριση για τα ακριβά αίτια διενεργεί το τμήμα τροχέα Ζακύνθου. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κύριο Τσιριγότη Διονύση.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά, τον κύριο Τσιριγότη Διονύσιο. Θα αναλύσουμε το τι γίνεται με τον πόλεμο του Ιράν. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για να μας πείτε εσείς, σαν ειδικός, οδεύει προς το τέλος του πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής? Τι πιστεύετε εσείς?
1: Και από τα Αμερική, κοιτάξτε τώρα πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά και τις ανακοινώσεις που έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν συμφωνεί με αυτή την πρόταση του Ιράν, τη χαρακτήρισε ως απαράδεκτη.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι η σύγκρουση ουσιαστικά μεταβάλλεται, δηλαδή αποτελεί μια αντανάκλαση μιας βαθύτερης, θα λέγαμε, αβεβαιότητας που υπάρχει σε μια διεθνική ισχύω στη Μέση Ανατολή, λόγω της τάσης και της στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή να προσπαθεί να ελέγξει την περιοχή, δηλαδή την περίμετρο αυτή της Μέσης Ανατολής, που όμως βλέπουμε ότι στην πράξη της πράγμασης, δηλαδή, το Ιράν ακολουθεί μια στρατηγική φθοράς και μάλιστα μια στρατηγική τέτοια που χρησιμοποιεί το στενό του Ορμούζ ως, θα λέγαμε, εργαλείο επιρροής. Δηλαδή τώρα βλέπουμε ότι έχει με κάποιον τρόπο ανοίξει, έχει αποκατασταθεί εν μέρη το καθεστώς της ελευθεροπλοείας. Από την άλλη βέβαια πλευρά βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνεί ότι χρειάζεται μόνο 2 εβδομάδες ακόμα για να πλήξει το σύνολο των στρατηγικών στόχων στο Ιράν. Αυτή λοιπόν η κατάσταση ουσιαστικά είναι μια μορφή, θα λέγαμε, εξαναγκασμού. Δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει να πάνε σε μια διαπραγμάτευση. Το Ιράν από την άλλη πλευρά έχει θέσει τους όρους της διαπραγμάτευσης.
0: Ναι, τους είδαμε σήμερα το πρωί, έτσι αναφέρθηκα και στους όρους διαπραγμάτευσης.
1: Ωραία, ναι. Άρα βλέπουμε ότι για τον δερματισμό, θα λέγαμε, του πολέμου, βλέπουμε ότι οι στόχοι μεταξύ των δύο αντιπάλων, δηλαδή των ΗΠΑ και του Ιράν, είναι διαμετρικά αντίθετοι. Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνεί ότι θέλει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, θέλει μια διεθνή εποπτεία όσον αφορά τα αποθέματα πλουτισμένου ουρανίου, ένα περιορισμό στο βαλιστικό του πλουτάσιο και βέβαια αποδυνάμωση των περιφερειακών δικτύων επιρροής της Τεχεράνης, όπως είναι η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και άλλες βέβαια σιιτικές πολιτοφυλακές του Ιράκ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη τώρα πλευρά, το Ιράν έχει θέσει και αυτό μια σειρά από απαιτήσεις και συγκεκριμένα μιλάει για την πάυση των εχθροπραξιών σε ένα επίπεδο, θα λέγαμε, ολοκληρωτικό, όχι μόνο δηλαδή όσον αφορά τους βομβαρδισμούς εναντίον του, αλλά κυρίως αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στο Νότιο Λίβανο, οι συνεχείς επιθέσεις του Ισραήλ και βέβαια αυτό που συμβαίνει και στην περιοχή της Γάζας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε σε μια πλήρη πάυση των εχθροπραξιών. Το δεύτερο σημείο αφορά την άρση των κυρώσεων, δηλαδή όλες αυτές οι, θα λέγαμε, επιλογές των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό σε εμπορικό, σε οικονομικό, σε ενεργειακό επίπεδο του Ιράν θα πρέπει να σταματήσουν. Ναι. Θα πρέπει να αποδεσμεύσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Να γίνει βέβαια μετά, υπάρχει και το ζήτημα των στενών του Ορμούζ, που εκεί ουσιαστικά το Ιράν θέλει ένα νέο καθεστώς, δηλαδή να υπάρχει ο έλεγχος του στενού πλήρως από το Ιράν και να υπάρχουν για κάποιες αποζημιώσεις ένα ποσό περίπου 270 δισεκατομμύρια δολάρια. Πράγμα το οποίο τι θέλει να δείξει το Ιράν, ότι είναι ουσιαστικά ένα κράτος το οποίο επλήγει από μια έκνομη επίθεση. Άρα λοιπόν θα πρέπει τώρα οι δυνάμεις αυτές που το επιτέθηκαν να το αποζημιώσουν για τις καταστροφές που έχουν προξενήσει, πέρα από το κομμάτι βέβαια το ανθρωπιστικό, το οποίο είναι υπολόγιστο,
0: μιλάμε
1: και για τις υποδομές. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή όπως διαμορφώνεται. Και βέβαια να μην ξεχνάμε τώρα ότι πέρα από το κομμάτι το περιφερειακό, δηλαδή ότι πλήττονται και άλλα κράτη στη Μέση Ανατολή, τα παρακείμενα κράτη που είναι οι δυτικές αυτές, θα λέγαμε, μοναρχίες που συντάσσονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, μιλάμε για κράτη τα οποία ανήκουν στον οργανισμό αυτού του ΟΠΕΚ, δηλαδή στις χώρες που παράγουν πετρέλαιο και εξάγουν πετρέλαιο. Άρα λοιπόν θέλουμε να δούμε πώς θα υπάρχει μια αποκατάσταση και σε περιφερειακό επίπεδο και βέβαια μιλάμε μετά και για το πλανητικό επίπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή πλήττονται, θα λέγαμε, όλες οι οικονομίες του πλανήτη. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Βλέπουμε ότι η ενέργεια είναι, θα λέγαμε, είδος υπό εξαφάνιση και αναφέρομαι στο κομμάτι, δηλαδή, της τροφοδοσίας σε καύσιμα και γενικότερα και σε τρόφιμα και σε φάρμακα και σε κοινικά εφόδια, αλλά δεν ξεχνάμε περίπου ότι ένα 50-60% αυτή τη στιγμή των λιπασμάτων παγκοσμίως εξάγονται από την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Άρα λοιπόν αναμένουμε μια αύξηση ουσιαστικά του πληθωρισμού σε επίπεδα τα οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να υπολογίσουμε, και βέβαια δεν ξέρουμε από την άλλη πλευρά πώς αυτό το κομμάτι θα αποτυπωθεί και στο σκληρό νόμισμα της χώρας της δικής μας αναφέρουν, που είναι ο τουρισμός, δηλαδή τι επιπτώσεις θα έχει.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγήτα, έχει αλλάξει κάτι στο καθεστώς μέσα στο Ιράν, εσείς τι πιστεύετε? Όχι.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι στο καθεστώς, μάλιστα.
0: Έχει αποδυναμωθεί ή παραμένει το ίδιο?
1: Κοιτάξτε, Γιάννη κυρία Ποτάμη, ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που μιλάνε ότι για διάφορες τάσεις που εμφανίζονται στο εσωτερικό του Ιράν, και συγκεκριμένα ότι υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε οι φρουροί της επανάστασης που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από την κεντρική πολιτική ηγεσία και ουσιαστικά είναι αυτοί που ελέγχουν τις διαπραγματεύσεις και θέτουν και τους όρους της ανακοχής και βέβαια της μετέπειτα ειρήνευσης στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά βέβαια βλέπουμε ότι ο ανώτατος θεοκρατικός ηγέτης με μήνυμά του χθες, αυτό το οποίο επισημαίνει ότι δεν θα υποταχθούν στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, και βέβαια το Ιράν είναι ένα κράτος που έχει μια ιστορία χιλετιών, γνωρίζουμε ότι δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα κράτη του αραβικού κόσμου, για το λόγο ότι υπάρχει ένα καθεστώς αποικιοκρατίας, το οποίο στο Ιράν βέβαια δεν διαμόρφωσε το μετέπειτα αυτό κρατοκεντρικό σύστημα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν είναι μια δύναμη, θα λέγαμε, ισχυρή, δηλαδή αν εξαιρέσουμε την Τουρκία και το Ισραήλ, το Ιράν είναι η τρίτη μεγάλη δύναμη στην περιοχή, είναι ένας περιφερειακός ρόντας, γιατί βλέπουμε τώρα τι γίνεται, έχουμε δύο και πλέον μήνες που αντέχει ένα ανελαίητο σφυροκόπημα της ΗΠΑ και το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, πέρα από το κομμάτι, θα λέγαμε, της στρατιωτικής του ετοιμότητας ή της στρατιωτικής του ικανότητας, υπάρχει και το κομμάτι της εσωτερικής δομής, δηλαδή ο λαός, η ηγεσία, το πολιτικό αυτό θεοκρατικό καθεστώς. Όλα αυτά μαζί λοιπόν συγκροτούν ένα πυρήνα τέτοιο ισχύος που είναι δύσκολο να καμφθεί, ειδικότερα όταν μιλάμε για μια επίθεση εδώ που δέχτηκε, γιατί το Ιράν δεν απείλησε με πυρηνική καταστροφή κάποιο τρίτο κράτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ναντίον αυτό που είπαν είναι ότι το Ιράν συνιστά μια απειλή για την ανθρωπότητα, πράγμα το οποίο δεν διαφάνηκε, δεν επιβεβαιώθηκε, και γι' αυτό διαμαρτύρονται, και είχαμε και παρετήσεις από ανώτατους πολιτικούς αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν ότι υπάρχει μια ασυμμετρία στο κομμάτι του στρατηγικού σκοπού και των στρατηγικών μέσων, και αναφέρουμε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν μπορούν να πείσουν το εσωτερικό τους, γιατί υπάρχει και διάσταση βέβαια της κοινής γνώμης, της νομιμοποίησης, της εσωτερικής νομιμοποίησης, και υπάρχει βέβαια και οικονομική διάσταση, που εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τέλος Απριλίου είχαν ένα κόστος με επίσημες πηγές περίπου 25 δις δολάρια. Μιλάνε τώρα ότι θα πάνε σε έναν προϋπολογισμό για τον αμυντικό εξοπλισμό στο 1,5 περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή από το 27 θα αυξήσουν κατά πολύ τις αμυντικές δαπάνες, και εδώ θα υπάρχει ένα πρόβλημα νομιμοποίησης για τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά πόσο θα μπορέσει να πείσει το ακροατήριό του, τους ψηφοφόρους του, ότι αυτός ο πόλεμος ουσιαστικά εντάσσεται στο ζωτικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Δηλαδή,
1: εσείς
0: τι πιστεύετε ότι θα γίνει, θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για μήνες ακόμη, αυτές έτσι οι μικρές εχθροπραξίες?
1: Κοιτάξτε, αν πάμε σε έναν πόλεμο φθοράς, που σημαίνει στην πράξη ότι θα έχουμε αραιά και πού κάποια χτυπήματα υψηλής έντασης, αλλά κυρίως η σύγκρουση θα διαδραματίζεται σε επίπεδο διπλωματικό, οικονομικό, δηλαδή μέσα από αυτό το ναυτικό αποκλεισμό ή μέσα από τον αποκλεισμό που κάνει το Ιράν στα στενά του Ορμούς. Άρα λοιπόν μπορούμε να πάμε σε μια κατάσταση που θα είναι χρόνια. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει πότε και πού θα τελειώσει. Βέβαια από την άλλη πλευρά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ζητήματα πλανητικής φύσης, δηλαδή δεν είναι μόνο το Ιράν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι τα κράτη του κόλπου τα οποία αυτή τη στιγμή πιέζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να απεμπλακούν από τη σύγκρουση. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά κράτη τα οποία και αυτά πλήττονται, οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Άρα λοιπόν υπάρχει και εκεί μια πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσει αυτό, θα λέγαμε, το έκνομο εγχείρημα. Και βέβαια υπάρχει και εσωτερική αμερικανική κοινή γνώμη, και εκεί βέβαια δεν νομιμοποιείται αυτός ο πόλεμος. Άρα λοιπόν υπάρχουν παράγοντες που οθούν προς την εξέβρεση μιας λύσης, αλλά βλέπουμε τώρα σε διπλωματικό επίπεδο, άμα δούμε δηλαδή το τι συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες, βλέπουμε ότι ουσιαστικά και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να συσσωρεύσουν δυνάμεις επιπλέον στην περιοχή για να επιτύχουν ένα αποφασιστικό πλήγμα, πράγμα το οποίο δεν είναι βέβαια εφικτό αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη το Ιράν όσο περισσότερο παρατείνει τη σύγκρουση, τόσο περισσότερο εξέρχεται ως νικητής την επόμενη μέρα. Γιατί ο βασικός πυρήνας της στρατηγικής αυτής των ΗΠΑ που είναι η αλλαγή του καθεστώτος, που είναι ο έλεγχος του Ιράν, που είναι θα λέγαμε η αποπυρηνικοποίησή του,
0: δεν
1: όλα αυτά
0: πετύχει,
1: λοιπόν
0: ναι.
1: αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επιτευχθούν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν το Ιράν όσο παρατείνει η σύγκρουση, τόσο περισσότερο λοιπόν αυξάνει τις πιθανότητες να έχει ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Με την Ουκρανία τι γίνεται, κύριε καθηγητά? Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, έχουν σταματήσει?
1: Από τι πληροφορούμαστε, δηλαδή με βάση τα σημερινά τώρα γεωγραφικά δεδομένα, βλέπουμε ότι υπήρχε μια κεχηρία από τις 9 του μήνα μέχρι τις 11 που δεν τηρήθηκε αυτή η κεχηρία. Βλέπουμε βέβαια ότι ο Πούτιν αυτό που ζητά είναι κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.
0: Ναι,
1: δηλαδή το Ντομπάς, η Χερσόνα, όλες αυτές τις περιοχές που έχει ουσιαστικά ζητήσει για να τις προσαρτήσει ως εδάφη στην Ρωσία. Από την άλλη πλευρά οι Ουκρανοί δεν δέχονται να χάσουν τα εδάφη τους. Άρα λοιπόν η κατάσταση ουσιαστικά συνεχίζεται και εκεί βέβαια 5 περίπου χρόνια έχουμε ένα πόλεμο φθοράς. Ναι, ένα πόλεμο φθοράς που ουσιαστικά ξεκίνησε για κάποιες εβδομάδες και κατέληξε έτσι σε ένα στρατηγικό και διπλωματικό αδιέξοδο.
0: Μάλιστα. Και εκεί δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει περισσότερη αισιοδοξία ότι ίσως τερματιστεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών από ότι στην Ουκρανία, ότι θα συνεχιστεί για περισσότερα χρόνια σε εκείνη την περιοχή.
1: Για την Ουκρανία τώρα βλέπουμε το Πούτιν αυτή τη στιγμή
0: να θέλει να τερματίσει.
1: Να δηλώνει ότι θα τερματιστεί τις επόμενες εβδομάδες ο πόλεμος. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του ΣΥΝΤΙΠΗ και θα δούμε και εκεί ουσιαστικά ποιο θα είναι το κλίμα της συνάντησης και ποιες θα είναι, θα λέγαμε, οι στρατηγικές που θα διαμορφωθούν τη συνάντηση αυτών των δύο μεγάλων δυνάμεων, Κίνας, Ηνωμένων Πολιτείων. Εκεί ουσιαστικά, δηλαδή, μέχρι τέλος της εβδομάδας αναμένουμε να δούμε εξελίξεις και στο Ουκρανικό και στο πόλεμο στο Ιράν. Και αναμένουμε, έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες προβλέψεις, γιατί ουσιαστικά οι παράγοντες που υπενεργούν είναι πολλοί, τα συμφέροντα είναι συγκρουόμενα. Άρα λοιπόν σε οποιαδήποτε διπλωματική διευθέτηση και να πάμε θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι όροι που αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται και κυρίως αναφέρομαι στο κομμάτι της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δηλαδή οι δύο αυτές αντιμαχόμενες δυνάμεις θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη και αυτά τα οποία θα συμφωνήσουν θα πρέπει ουσιαστικά να εφαρμοστούν, πράγμα το οποίο δεν υφίσταται για τον λόγο ότι οι ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ άλλα διακηρύσουν, για παράδειγμα σήμερα και άλλα αύριο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε η αξιοπιστία, δεν υπάρχει μια βεβαιότητα, δεν υπάρχει μια επίσημη δέσμευση ότι η όποια συμφωνία εφαρμοστεί και αποφασιστεί τις επόμενες μέρες θα συνεχιστεί για μήνες, για χρόνια και δεν θα αθετηθεί μετά από κάποιες εβδομάδες. Έτσι είναι μια κατάσταση που βλέπουμε ότι προσπαθεί και παρομοιάζεται από κάποιους ως μια, θα λέγαμε, εποχή αυτή που είχαμε αντίστοιχα με το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, που εκεί οι μεγάλες δυνάμεις ήταν ουσιαστικά αβέβαιες για το μέλλον των στρατηγικών που είχαν εκείνη την περίοδο και πήγαμε σε μια σύγκρουση για τη διακυβέρνηση του συστήματος. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει σήμερα είναι το πώς η νεοφιλελεύθερη διεθνής τάξη την οποία έχουν διαμορφώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1991 και μετά, πως αυτή η τάξη θα εξακολουθεί να παραμείνει βιώσιμη και ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες να ελέγξουν τις αναδυόμενες δυνάμεις σε άλλες περιοχές, όπως είναι δηλαδή στην περιοχή του Ειρηνικού που έχουμε την Κίνα, όπως είναι στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης που είναι η Ρωσία. Άρα λοιπόν έτσι πάμε σε μια αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα, το τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα μπορέσουμε να απεμπλακούμε από αυτές τις συγκρούσεις, γιατί στην πράξη αυτό που γίνεται σήμερα στη Μέση Ανατολή, γιατί και σε άλλες περιφέρειες του πλανήτη, δηλαδή υπάρχουν συγκρούσεις και στην Αφρικανική Ήπειρο. Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης απειλεί ότι μόλις τελειώσει με το Ιράν θα κάνει μια επίθεση στην Κούβα.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο, είναι δεδομένο.
1: Μα ήδη η Κούβα βρίσκεται σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, ανθρωπιστικής καταστροφής από τις κυρώσεις που έχει υποστεί τους τελευταίους μήνες από τις ΗΠΑ. Άρα είναι πιο εύκολο, θα έλεγα, να πετύχει ένα στόχο στην Κούβα ο Ντόναλντ Τραμπ, παρότι αυτό το οποίο επιζητά σήμερα στην περιοχή του Περσικού κόλπου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το να αλλάξει το καθεστώς του Ιράν.
0: Μάλιστα. Να δούμε πώς εξελιχθούν όλα αυτά. Σίγουρα θα τα πούμε πολλές φορές στο μέλλον, κύριε καθηγητά. Απεσιόδοξα τα βλέπω τα πράγματα σε όλα τα μέτωπα. Και στο Ιράν και στην Ουκρανία και στην Κούβα. Λοιπόν,
1: όταν υπάρχει πόλεμος δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι από τα δεδομένα. Δυστυχώς υπάρχει ένα τραγικό στοιχείο στη διεθνή πολιτική, το οποίο επαναλαμβάνεται λόγω των άμετρων, θα λέγαμε, αξιώσεων ηγεμονικής ισχύως των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αν δεν υπάρχει κάποιος να εξισορροπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συνεχίσει αυτή την ίδια αναθεωρητική και ηγεμονική πολιτική ισχύ. Ναι.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα και θα τα πούμε ξανά στο μέλλον. Ευχαριστούμε
1: μεγάλη
0: πολύ.
1: Μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Πρίσμα 90 και 2.

ένιωσα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κύριο Διονύση Τσιριγότη. Έχει βγει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας και έτσι μας δίνει τα φώτα του, αναλύει την γεωπολιτική κατάσταση. Δύσκολα τα πράγματα σε όλα τα μέτωπα, και στο μέτωπο του Ιράν και της Ουκρανίας και στην Κούβα. Υπάρχουν και πάρα πολλές φωνές που θέλουν να ξεκινήσουν και κάτι εδώ στα Βαλκάνια. Να ελπίσουμε να μην γίνει και αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας για ένα θέμα που μάθαμε σήμερα το πρωί. Σήμερα είχε προγραμματιστεί μια συνάντηση κατοίκων και επιχειρηματιών εκεί στο Αργάσι. Ήθελαν να διαμαρτυρηθούν στην εταιρεία που περνάει τις οπτικές ίνες εκεί στην περιοχή. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους δρόμους, έχει επιβαρυνθεί η κυκλοφορία. Οι κάτοικοι είχαν μαζευτεί εκεί σήμερα το πρωί για να σταματήσουν το έργο. Πού θα ξεκινούσε σε ένα συγκεκριμένο δρόμο ήταν από το σούπερ μάρκετ του Ντερέκα και πάνω προς το βουνό. Η εταιρεία δεν προχώρησε στο σκάψιμο του οδοστρώματος και είπε εκεί στους κατοίκους ότι αυτό το έργο σε αυτό τον δρόμο θα συνεχιστεί περί τα μέσα του Σεπτεμβρίου, όταν σιγά σιγά πάει και η τουριστική περίοδος προς το τέλος της. Αυτές τις πληροφορίες είχαμε από την πρόεδρο του Αργασίου, την κυρία Χαραβίτσου. Η εταιρεία σταμάτησε, δεν θα προχωρήσει σε αυτή την περιοχή, θα συνεχίσει όμως να ολοκληρώσει το έργο στο δρόμο του Αργασίου που πηγαίνει δηλαδή στην επαρχιακή οδό προς το Βασιλικό. Εκεί θέλει λίγες μέρες ακόμη για να ολοκληρώσει το έργο. Θα προχωρήσει και στην αποκατάσταση του οδοστρώματος και για τον άλλον δρόμο θα συνεχίσει μετά τις 15 του Σεπτεμβρίου. Αυτές τις πληροφορίες είχαμε από την κυρία Βίτσου, θα την έχουμε εδώ μαζί μας αύριο για να μας πει πιο αναλυτικά το τι ισχύει σε εκείνη την περιοχή.

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του. That is what I want the world to feel.
4: Magic. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένου πά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Πολλά έργα γίνονται σήμερα στο νησί. Σας είπαμε τι γίνεται με το θέμα των εργασιών στο οδικό δίκτυο εκεί στο Αργάσι, στον δρόμο πηγαίνει προς Βασιλικό. Σταμάτησαν οι κάτοικοι, κατάφεραν και σταμάτησαν τις εργασίες σε ένα συγκεκριμένο δρόμο που ξεκινάει από το, είναι ο δρόμος που ανεβαίνει πάνω στο βουνό από το σούπερ, από ένα γνωστό σούπερ μάρκετ εκεί στην περιοχή. Η εταιρεία υποσχέθηκε στους κατοίκους ότι θα συνεχίσει μετά τον Σεπτέμβριο, θα ολοκληρώσει όμως τα υπόλοιπα έργα εκεί στην περιοχή και θα αποκαταστήσει το οδόστρωμα. Αυτή την ώρα στο Καλαμάκι είχαμε πάρα πολλά παράπονα και από τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας Καλαμπακίου, τον κύριο Χρήστο Κοντονή. Είχαν μαζευτεί πάρα πολλά ογκώδη και μέσα στο δάσος. Είναι αυτή την ώρα ο δήμαρχος για να κάνει αυτοψία στο χώρο μαζί με τον εντεταλμένο αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό. Προσπαθούν να δούνε πώς θα μαζέψουν εκεί τα απορρίμματα και τα στρώματα που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή. Μάλιστα είχε αναγκαστεί ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Κοντονής, να καλύψει όλα αυτά τα ογκώδη με ένα πανί για να μην φαίνεται από τους τουρίστες. Και από την άλλη στο Τσιλιβί, εκεί στην περιοχή του Πλάνου, έχουν ξεκινήσει σήμερα, μάλλον έχει πάει εκεί η ΔΕΙΑΣ και προσπαθεί να δούνε πώς θα ξεκινήσει το έργο αποκατάστασης του αγωγού εκεί στο σημείο που δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Καλαμακίου, θα τον έχουμε αύριο. Μακάρι να καθαριστεί εκεί η περιοχή και το δάσος. Και σήμερα είδαμε στην Κάλβο, άμα σας ακούει κάποιος από την καθαριότητα στην Κάλβο, εκεί που είναι μαζεμένοι πάρα πολλοί κάδοι, υπάρχουν πολλά ξερά ξύλα, σανίδες, ένα πλυντήριο είδα εγώ σήμερα το πρωί, πλαστικοί κουβάδες, μαξιλάρια. Είναι πολύ βρώμικο και εκείνο το μέρος. Περνάνε και πολλοί τουρίστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το δρόμο της Κάλβου για να μπουν μέσα στην πόλη. Πάρα πολλά σημεία έχει η πόλη μας και πίσω από το θέατρο και στο τρίτο δημοτικό. Βρώμικα σημεία, οι κάδοι, όσο και δεν ξέρω αν πλένονται και κατά πόσο συχνά πλένονται, βρωμίζουν, γιατί ρίχνουν και από τα γειτονικά μαγαζιά σακούλες με φαγητά, με λάδια, σέρνουν τις σακούλες πάνω, το βρωμίζει και το οδόστρωμα. Κάτι πρέπει να γίνει, να μην είναι τόσο πολύ κάδοι μαζεμένοι σε ένα συγκεκριμένο μέρος, γιατί όλοι οι κάτοικοι πάνε εκεί τα σκουπίδια τους και βρωμίζει η περιοχή και το οδόστρωμα.

πάμε να δούμε μια ανακοίνωση από τον βουλευτή Ζακίνθου, κύριο Διονύση Αχτύπη, αφορά την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των δομών υγείας της νησιωτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν υπεγράφει την Παρασκευή η απόφαση για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα, μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Λοιπόν, για τη Ζάκυνθο, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προβλέπεται η περαιτέρω στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου με 7 νέες θέσεις ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες. Συγκεκριμένα προκηρύσσονται μία θέση εσωτερικής παθολογίας βαθμού επιμελητή Β, μία θέση εσωτερικής παθολογίας βαθμού διευθυντή, μία θέση νεφρολογίας για τη μονάδα τεχνητού νεφρού βαθμού επιμελητή Α, μία θέση παιδιατρικής βαθμού διευθυντή, μία θέση παιδιατρικής βαθμού επιμελητή Β, δηλαδή εδώ βλέπουμε δύο θέσεις προκηρύσσονται στην παιδιατρική κλινική, μία θέση πνευμολογίας φυματιολογίας βαθμού επιμελητή Β και άλλη μία θέση ορειλά βαθμού επιμελητή Β. Η ενίσχυση αυτή αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβέρνηση στηρίζει με συνέπεια και σχέδιο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα νοσοκομεία της περιφέρειας και ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρεται από την ανακοίνωση που είχαμε πριν από λίγο από τον βουλευτή Ζακίνθου, κύριο Διονύσιο Αχτύπη. Δηλαδή προκηρύσσονται για το νοσοκομείο μας 2 θέσεις στην παθολογική κλινική, 1 θέση στην μονάδα τεχνητού νεφρού, 2 θέσεις στην παιδιατρική, 1 θέση στην φυματιολογία και πνευμονολογία και 1 θέση ορειλά. Να δούμε βέβαια αν θα υπάρξει και ανταπόκριση, γιατί μπορεί να προκηρύσσονται θέσεις αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν επιθυμούν πάρα πολλοί έτσι ιατροί να εργαστούν στην επαρχία, γιατί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Το πρόβλημα της στέγασης πιστεύω είναι το σημαντικότερο. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρούνε σπίτι και αν βρούνε τα ενίκια είναι πάρα πολύ υψηλά, 600 και 700 ευρώ. Υπάρχει βέβαια πάντα σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κυρίου Αχτύπη ότι προσφορά από κάποιους επιχειρηματίες όπου δίνουν δωμάτια για να στεγαστούν όλοι αυτοί οι γιατροί, αλλά μπορεί ένας γιατρός να θέλει να φέρει και την οικογένειά του. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα μείνει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου? Θα πρέπει να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, και όταν ένας μισθός που δεν είναι και αρκετά υψηλός πρέπει να δίνει 700 και 800 ευρώ το μήνα, τόσο έχουν φτάσει τα ενίκια εδώ στο νησί μας, προτιμάει να μένει κάπου αλλού κοντά στο χώρο της, στον τόπο της καταγωγής του.

Θα έχουμε μαζί μας αύριο και τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθων, τον κύριο Διονύση Βερτζάγια, για να συζητήσουμε τώρα με όλα αυτά τα, για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στο νησί μας για το πρόγραμμα της μειοκτονίας και της εντομοκτονίας. Θα πρέπει να γίνει και εντομοκτονία, γιατί αντιμετωπίζεται αυτή την περίοδο πρόβλημα στον δάκο και τον περονόσπορο, και θα πρέπει να υπάρχει μία με ένα συντονισμό μεταξύ των αρχών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει και η δακοκτονία αυτή την περίοδο, να μην υπάρξουν καθυστερήσεις όπως έγινε πέρυσι, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι και τόσο καλές το καλοκαίρι, και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η παραγωγή του ελαιολάδου να πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Διαβάσαμε ότι στην περιφέρεια έχει βρεθεί έτσι χρηματοδότηση για την δακοκτονία. Θα επικοινωνήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας, τον κύριο Τσιριγότη, να δούμε εάν πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Είχαμε, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ βροχερό έτσι χειμώνα. Υπάρχουν πάρα πολλά στάσιμα νερά ακόμη στο νησί. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, και ήδη το έχετε διαπιστώσει, πάρα πολλά έτσι κουνούπια και έντομα και μύκητες. Πρέπει να γίνει ψεκασμός, αλλιώς η αγροτική μας καλλιέργεια που είναι λίγη και η παραγωγή μας είναι λίγη, θα πρέπει να προφυλαχτεί. Και επίσης θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Αυτό συγκεκριμένα μου το επισήμανε ο Διευθυντής της Ένωσης, ο κύριος Βερτζάγιας, και σε αυτά τα φυτά που μπαίνουν μέσα στη Ζάκυνθο. Έχετε δει κάποια έτσι μικρά φορτηγά με ρωμά που φέρνουν πολλά φυτά για να τα πουλήσουν εδώ στο νησί. Τα φυτά φέρνουν και μύκητες και διάφορα έντομα. Δεν θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος στην είσοδο του λιμανιού, να έχουν χαρτιά αυτοί οι άνθρωποι? Τι είναι αυτό που μπαίνει μέσα στο νησί μας, όλα αυτά τα φυτά που αυτή την περίοδο κουβαλούν πάρα πολλά έτσι, και καλοπιστικά και διάφορα είδη, και γυρίζουν μέσα από τους δρόμους. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Τσιριγότη.

Για να γυρίσουμε λίγο στο θέμα του Χανταϊού. Έχει σημάνει συναγερμός και στη Γαλλία, καθώς ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν την Κυριακή από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο εμφανίζει συμπτώματα που παραπέμπουν σε λίμωξη από Χανταϊό. Λοιπόν, οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στη Γαλλία από την κρουαζιέρα. Είναι ένα ύποπτο κρούσμα το οποίο υποβάλλεται σε εξειδικευμένες εξετάσεις και όπως και εδώ στην χώρα μας οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά. Μάλιστα είναι 5 άτομα, την κατάσταση των 5 ατόμων έτσι λαμβάνοντας πολύ έτσι αυστηρά μέτρα. Ο Χανταϊός βέβαια προκαλεί ανησυχία γιατί έχει συνδεθεί με 3 θανάτους από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο και εντείνοντας έτσι την εγρήγορση των γαλλικών αρχών. Υπάρχουν δηλαδή 5 άτομα που παρακολουθούνται, ένα έχει νοσήσει, έχει εμφανίσει συμπτώματα, τα άλλα 4 παρακολουθούνται και λαμβάνονται πολύ αυστηρά μέτρα απομόνωσής τους της αρχής εκπομπής μας είπαμε και για τον Έλληνα που επέστρεψε στην Ελλάδα και έχει τεθεί σε πάρα πολύ αυστηρή καραντίνα 45 ημερών, μας θυμίζει λίγο τον κορονοϊό, στο νοσοκομείο Αττικών.

σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ. Καλεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ζακύνθου για την Τετάρτη 13 Μαΐου, καλώντας τα μέλη του και όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στη συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί μπροστά από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου. Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αναφέρει ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται με βασικά αιτήματα την υπεράσπιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, την ενίσχυση των μισθών, την προστασία της μονιμότητας στο δημόσιο, ενώ παράλληλα εκφράζει έντονη αντίθεση στις πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε φτωχοποίηση, αύξηση του κόστους ζωής και υποβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών όπως η παιδεία και η υγεία. Έτσι λοιπόν, την Τετάρτη 13 Μαΐου 10.30 το πρωί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί τα μέλη του σε κινητοποίηση μπροστά από την Αντιπεριφέρεια.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση.

πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό μας δελτίο. Αρκετές συλλήψεις έγιναν από τις 9 Μαΐου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες στις 11 Μαΐου στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων. Στις 9 Μαΐου, 9.30, συνελήφθη στη Ζάκυνθο 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς να διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά υγείας. Την ίδια μέρα στο Λαγανά συνελήφθη 39χρονη ημεδαπή, ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς φέρεται να λειτουργούσε το κατάστημα με αναπαράγοντας μπουσική πάνω από το επιτρεπόμενο όριο θορύβου. Την επόμενη μέρα, 10 Μαΐου, καταγράφηκαν ακόμη δύο περιστατικά στη Ζάκυνθο. Συνελήφθη μια 35χρονη αλλοδαπή για παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ συνελήφθηκε ένας 24χρονος αλλοδαπός για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς βρέθηκε να κατέχει ένα μαχαίρι. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή για τη μη χρήση κράνους, κατά τη βδομάδα από 4 έως 10 Μαΐου βεβαιώθηκαν εδώ στην Ζάκυνθο 36 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, αριθμός που ήταν ο υψηλότερος μεταξύ των νησιών του Ιωνίου που περιλαμβάνονται στα σχετικά στοιχεία. Πραγματικά έχουμε... όταν παίρνουμε δελτίο από την αστυνομική διεύθυνση, έτσι παρατηρείται ότι στη μη χρήση κράνους η Ζάκυνθος κατέχει έτσι τον υψηλότερο αριθμό από τα νησιά του Ιωνίου.

πάμε τώρα στη Λιθακιά. Μένουμε σε ειδήσεις εδώ στο νησί μας. Είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί μία σύσκεψη με αντικείμενο τα έργα αντικατάστασης του αγωγού ίδρυυσης στις παραλιακές περιοχές, συγκεκριμένα στο Πόρτο Κούκλα εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, αυτή η σύσκεψη θα γίνει το απόγευμα, 7:30 το απόγευμα, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού την Πέμπτη. Στη συνάντηση θα παραστεί ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, κύριος Διονύσης Τουρκάκης, κάτοικοι και επιχειρηματίες και επαγγελματίες στην περιοχή. 5:30 το απόγευμα στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Θέμα συνάντησης θα είναι η πορεία των έργων.

της ΔΕΙΑΣ. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις εκεί, οι κάτοικοι δεν θέλουν να προχωρήσει ο αγωγός στην περιοχή της, εκεί στη Πόρτο Κούκλα, γιατί θα δημιουργηθεί πράγματι μία αναστάτωση αυτή την περίοδο και μήπως στη συζήτηση που θα γίνει με τη ΔΕΙΑΣ και τον πρόεδρο αυτά τα έργα γίνουν αργότερα το Σεπτέμβριο, ενώ σε άλλες περιοχές που οι τομές είναι μικρότερες μπορούν να συνεχιστούν. Γιατί...

πάμε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν το Μάιο. Λοιπόν, την Τετάρτη 13 Μαΐου, 8.30, από τις 8.30 έως τη 1.30, στο Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό φεστιβάλ παρουσίασης δράσεων ενεργού πολίτη από σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση θα γίνει στις 15, 16 και 17 στο Πνευματικό Κέντρο και στο Μουσείο Σολομού. 6.30 το απόγευμα Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου και Μουσείο Σολομού θα πραγματοποιηθεί επιστημονικό συνέδριο στη Ζάκυνθο για τη Ζακυνθινή Λόγια Μαριέτα Γιαννάκου Μινότου, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο της, με τίτλο Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου, ιχνολατώντας την πνευματική της πορεία και την προσωπικότητά της. Για το θέμα αυτό αύριο θα έχουμε μαζί μας την φιλόλογο κυρία Μαρία Άγριου, όπου θα μιλήσουμε για την ζωή και το έργο της σπουδαίας αυτής Ζακυνθινιάς. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν, όπως είπαμε, στο Πνευματικό Κέντρο. Κάποιες εκδηλώσεις θα γίνουν και στο Μουσείο Σολομού. Η έναρξη θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 6.30 στο Πνευματικό Κέντρο. Και πάμε στις 15, 16 και 17 Μαΐου στο Σαρακινάδο στις 9 η ώρα θα παρουσιαστεί η παράσταση «Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ζουπάνου. Η παράσταση είναι κατάλληλη μόνο για ενήλικες. Πάρα πολλές παραστάσεις, δεν χρειάζεται να τις πούμε τώρα, δεν θα τις θυμάστε. Μέχρι το τέλος του Μαΐου και στο Λόφο του Στράνη έχουμε παράσταση και άλλες που θα γίνουν στο κλειστό θέατρο. Θα τα λέμε σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, για όσοι από εσάς επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιες από αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

0: να φύγω.
1: Έως τις 2 το μεσημέρι, πάμε τώρα να δούμε κάποιες ειδήσεις από τον ΔΔΕ. Στην περιοχή της Λιθαγιάς, στη θέση Καστέλο και Λαγάτουρα, πραγματοποιείται διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος για αύριο Τρίτη από τις 7.30 έως τις 2.30 στις περιοχές Ορθονιές και Βολίμες. Δεν θα έχουν ρεύμα για αυτούς που μας ακούνε. Λοιπόν, μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Λιθαγιάς. Συγγνώμη, στις 3 μέχρι τις 3 στη Λιθακιά, στην περιοχή Αλιάζη, και αύριο 7.30 με 2.30 στις Ορθονιές και στις Βολίμες πάνω στο χωριό. Δεν θα έχουν εκεί κάτοικοι ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει προγραμματιστεί διακοπή από την ΔΔΕ.

πολλά. Ένα πάρα πολύ όμορφο μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ, ημέρες δράσης μαζί, μικροί πολίτες, μεγάλη φωνή, αυτός είναι ο τίτλος του φεστιβάλ, θα γίνει το Σάββατο 16 στο Λόφο του Στράνη. Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, συνεργασία με το Δήμο Ζακύνθου, το Σύλλογο Φίλων Ξενοπούλου Παιδικής Βιβλιοθήκης, την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ζακύνθου και το Δίκτυο Φρενέ Ζακύνθου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ το Σάββατο από τις 5.30 έως τις 9 στο Λόφο του Στράνη. Εδώ να κάνω μια μικρή διακοπή και να πω, να υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει φωτισμός εκεί στο Λόφο. Θα πρέπει να φροντίσουν οι υπεύθυνοι να συνδέσουν τα φωτιστικά, γιατί θα γίνει μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Θα υπάρχουν εκεί γονείς και μικρά παιδάκια και αρκετός κόσμος, και να καθαριστεί ο χώρος εκεί για να είναι ωραίος. Λοιπόν, το φεστιβάλ που ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά έχει βασικό μήνυμα «Μικροί πολίτες και μεγάλη φωνή». Περισσότεροι από 100 μαθητές και μαθήτρες μαζί με τους γονείς τους παίρνουν μέρος σε αυτή την πολύ μεγάλη δημιουργική γιορτή. Αυτά λοιπόν θα γίνουν εκεί στο Λόφο του Στράνη. Θα υπάρχουν και πολύ μικρά παιδάκια, 2,5-3,5 ετών και μεγαλύτερες ηλικίες. Λοιπόν, πάρα πολλά άτομα εκεί στο Λόφο του Στράνη. Αν μας ακούνε από το Δήμο, παρακαλείτε να καθαριστεί ο χώρος και να μπουν τα φωτιστικά. Αυτό μας είχε επισημάνει και ο πρόεδρος του χωριού εκεί, ότι δεν υπάρχει φωτισμός, και είδαμε τώρα ότι εκεί θα γίνουν εκδηλώσεις.

πάμε σε ειδήσεις από την περιφέρεια, όπου θα γίνουν δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Πάρα πολλά είναι τα θέματα και κρίσιμα που θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Αφορούν προγραμματισμό, τα οικονομικά, τα έργα υποδομής, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις συνεργασίες της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Η 12η τακτική συνέλευση θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου 10 το πρωί, ενώ και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το πρωί. Τα ζητήματα που σχετίζονται με την ξεχωρίζουν βέβαια τα ζητήματα που σχετίζονται με την επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων, την τρίτη τροποποίηση του προγράμματος δράση της Περιφέρειας για το 2026, καθώς και την τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για το ίδιο έτος. Παράλληλα, θα συζητηθεί η έγκριση του προγράμματος του Οργανισμού Προμηθειών της Περιφέρειας και αλλά και η ενημέρωση για τις μελέτες και τα έργα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλινίας και Ζακύνθου. Μία έτσι σημαντική συνεδρίαση προβλέπεται να γίνει και εδώ, μια από τις επόμενες συνεδριάσεις της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων θα γίνει και στην Ζάκυνθο, για να μην αναγκάζονται οι περιφερειακοί σύμβουλοι να μεταφέρονται έτσι πάντα στην Κέρκυρα. Οπότε έχει επιλεχτεί, έχει γίνει και στη Λευκάδα, τώρα στην Κεφαλονιά, μάλλον η επόμενη θα είναι εδώ στο νησί μας, στη Ζάκυνθο.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς θα είναι ο καιρός για αύριο στην Ζάκυνθο. Δεν αλλάζει και πολύ από σήμερα. Γενικά έθριος θα είναι. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και ηλιοφάνεια και συννεφιά, η σκόνη παραμένει και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση περίπου έως 3 μποφόρη. Η υγρασία τις πρώτες πρωινές ώρες θα φτάσει και το 95%. Αυτές θα είναι και οι καιρικές συνθήκες στο νησί μας και τις επόμενες ημέρες. Εμείς κυρίες και κύριοι φτάσαμε εδώ, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν τις 2 στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο θα μας απασχολήσουν κάποια θέματα, να δούμε τι έγινε εκεί στο Καλαμάκι. Θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο τοπικού διαμερίσματος Καλαμακίου, να δούμε αν καθαρίστηκε εκεί ο τόπος από όλα αυτά τα ογκώδη που μαζεύτηκαν αυτές τις ημέρες. Γίνονται πολλές εργασίες από τις επιχειρήσεις και ο καθένας πηγαίνει και στο κεντρικό δρόμο και μέσα στο δάσος και αφήνει τα ογκώδη. Ενώ υπάρχει λύση, μπορεί να πάρει τηλέφωνο στην καθαριότητα υπάρχει δυνατότητα. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, να ξαναδούμε άλλη μια φορά πώς μπορούν να μεταφερθούν τα ογκώδη που έχει ο καθένας σπίτι του. Εάν απαντάνε στο τηλέφωνο, γιατί έχουμε και καταγγελίες ότι δεν σηκώνουν εύκολα τηλέφωνο εκεί στην επιχείρηση καθαριότητας, και έτσι ο καθένας αναγκάζεται να τα αφήνει δίπλα στους κάδους ή όπου βρει. Λοιπόν, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εγώ έως τις 2. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μια σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.

Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δημοσίσει. Άσε μαζί, νουπά.
7: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ονειρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου. Άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίσω.

Ρούμελη στάγιο βουνό θέλω να βγω. Μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανέβω, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω. Έχω όμως δώσει σπήρα δάνειο για να χτίσω. Σε Αθήνα και έγινα. Μικρός οργίστηκα τον κόσμο να αλλάξω. Μα στα 40 μου είμαι ο κόσμος. Πού να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Είμαι επιτάφιος με προσπέραση ανάσταση. Και ελπίδα δεν έχω.

0: Πρίσμα 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling
3: free, I feel exceptional. Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

για το καλό μου φταίει το θολό μου, το μυαλό που αρνιέται τον Θεό μου και κυνηγά ένα διάολο.

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

άλλαξε η ζωή. Κι ότι προσπαθεί, ότι έφτασε ως εδώ. Κι ότι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

0: 92.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ρωτάς να σου πω, γιατί ζούμε μακριά. Τα άστρα πήραν φωτιά, ξέρεις φταίμε.

Να βλέπω ότι μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Κι τρεις μαζί το χάσαμε, το τρένο της καρδιάς. Ήλιε μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χαθήκαν.

Κι οι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλια μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες.

0: Πρίσμα 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

είσαι. Άναψε το φως, βρέχει ο ουρανός.

Τι ήταν τελικά για το καλό μου, κάθε μέρα που περνούσε.

0: Χρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

Άσια που μπορούν να βάλουν μέσα σε κουτιά όλα όσα έζησα. Σ' ανθρώπους που οπλοφορούν και με μια σφαίρα στην καρδιά ζουν όσα ξέχασα.

Ξημένες Κυριακές που η στέλα έπεφτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέπνεε.

0: 92.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Τι είναι ώρα με αυτό.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθια!
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
5: Πως είσαι έτσι, ρε!
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.